Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

φύγες και πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Η οικογενειακή τραγωδία με τρεις νεκρούς σημειώθηκε χθες το απόγευμα μετά από τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στο Δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής. Ένα βιτιοφόρο συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Από τη σύγκρουση ανασύρθηκαν νεκροί, 28χρονη μητέρα και το 6μηνών βρέφος της οικογένειας. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 35χρονο οδηγό και πατέρα της οικογένειας, καθώς και τη μεγαλύτερη κόρη 7 ετών. Αργότερα χθες βράδυ στο νοσοκομείο κατέληξε ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο δρόμο Παναγιούδας Μόρια στη Λέσβο. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες εξετράπη της πορείας του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Η μία γυναίκα εξέπνευσε στο σημείο, ενώ η δεύτερη υπέκυψε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Μυτιλίνη. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει κάνει αυτοψίες και έχει ενημερώσει τους ενίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος, ενώ δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου έχει ήδη δρομολογήσει με δαπάνες του εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτηρίων, αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χαρίς Δούκας, δήλωσε χθες ότι έχουν παρατηρηθεί επικίνδυνες ρογμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών. Μάλιστα, όπως είπε, πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σήμερα, ο κύριος Δούκας θα συναντηθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών, έχει καταγραφεί στη Γλυφάδα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Ο Δήμος Γλυφάδας ενημερώνει ότι σήμερα θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί σε δρόμους της πόλης. Ολοκληρώθηκε το βραδινό κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, που εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές Δυνάμεις έπληξαν Ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμινας, υποδομές που σχετίζονται με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης. Οι Ιρανικές αρχές έκαναν λόγο για νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων σε περιοχές των νότιων ακτών της χώρας, υποστηρίζοντας ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις. Σε κατάσταση επιφυλακής τέθηκαν τα συστήματα αεράμινας στην Τεχεράνη, καθώς οι Ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν την ενεργοποίησή τους για την αντιμετώπιση εχθρικών απειλών. Δεν έχει διευκρινιστεί αν σημειώθηκαν επιθέσεις στην περιοχή της Ιρανικής πρωτεύουσας ή αν η ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμινας έγινε προληπτικά. Εκρήξεις αναφέρθηκαν στο νησί Κέσμ, στο Τσαμπαχάρ, στον Μπανταραμπάς και στην Αχφάζ για πλήγματα με πυράβλους στην περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Σαχίντ Μπακάι στο Αχφάζ, έκαναν λόγο Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τον απολογισμό

0: που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε ένα δεξαμενόπλοιο χωρίς φορτίο, το οποίο επιχείρησε να κατευθυνθεί προς Ιρανικό λιμάνι, ανακοίνωσε με ανάρτησή της η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Κατά την ομιλία του αργότερα σε εκδήλωση στην Πενσιλβάνια, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επανέλαβε πως το Ιράν επιθυμεί διακαώ συμφωνία εν μέσω των συνεχιζόμενων αμερικανικών βομβαρδισμών. Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε αν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε, είπε ο Τραμπ. Αν η Τεχεράνη δεν επωφελείται από το μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχει κανένα λόγο να εμένει σε μια τέτοια συμφωνία, διαμήνυσε χθες ο επικεφαλής των διαπραγματευτών του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διαπραγμάτευση σε αυτό το στάδιο δεν ισοδυναμεί με συμβιβασμό, αλλά μαζί με τον πόλεμο είναι μέρος της στρατηγικής της αντίστασης και της προστασίας των εθνικών συμφερόντων, ανέφερε. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σχηματίστηκε σε βάρος 52χρονου υπαλλήλου βενζινάδικου στη Βούλα. Ο άντρας περιέλουσε με μπιτόνι βενζίνης υπερήλικα, ο οποίος του ζήτησε να γεμίσει τον μπιτόνι και στη συνέχεια διαπίστωσε ότι δεν του έφταναν τα χρήματα για να το πληρώσει, προκαλώντας την οργή του υπαλλήλου. Νέος πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-2027 θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος μετά τη χθεσινή αναδίπλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτσι, ώστε τα επόμενα δύο χρόνια να μοιραστεί η προεδρία στους πρόεδρους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Η πρόταση Γκαγκάτσι ήρθε μετά από δύο ισοψηφίες μεταξύ των κυρίων Αλαφούζου και Μαρινάκη για την προεδρία της Super League. Η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Στο φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 4-1 στη Βιέννη από τη Rapid. Ισόπαλος 0-0 έληξε ο φιλικός αγώνας της ΑΕΚ στην Ολλανδία με τη Φίτεσε. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπει τηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Μποφόρκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις

0: Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη φόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό! Φυλαχτό, πάει εκεί Μάρο Κοντού. Ρε παιδί μου, πώς φεύγουμε, τι κακό. Τώρα θα μου πεις ψάλτη πρωί-πρωί, με συντρέλα είσαι και εσύ. Καλημέρα σας καταρχήν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα, όσο καλά μπορεί να είναι. Αλλά τώρα με αφορμή και την απώλεια της Μάρος Κοντού, που εντάξει είναι η κλασική ατάκα, ότι μεγαλώσαμε με τις ταινίες. Μεγαλώσαμε, αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή πέρα από την κυρία Κογοφίκου, η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα με τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Η άλλη καταπληκτική ταινία που τη θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια, και είχε για μένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, ήταν μια Ιταλίδα την Κυψέλη. Λοιπόν, που έπαιζε την Ιταλίδα καταπληκτικά. Και έγχρωμη, γιατί εμείς μεγαλώσαμε και με τις ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες. Κωστάκι, μην τα κρύβεις. Ο Γιατζόγλου του Περσίκη είναι έθλια σήμερα, άσχετο. Αλλά επειδή κάτι το αντιρρώπη, σηκώθηκα, θέλω να πω. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Χρόνια πολλά, Μιτσάκο, χρόνια πολλά, αγόρι μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φεύγουν οι άνθρωποι με τους οποίους μεγαλώσαμε στην κυριολεξία. Το πόσες φορές έχω δει σε επανάληψη όλες αυτές τις ελληνικές ταινίες δεν περιγράφεται. Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος από εσάς που κάνουμε παρέα πρωί-πρωί. Ενδεικτικό πάντως είναι ένα κομμάτι μιας συνέντευξης που είδα, που έχει δώσει στο Sky η Μάρο Κοντού. Μία, κατά την άποψή μου, καλονή, ψηλή, αεράτη, μια γυναίκα που νομίζω τα έχει όλα. Και όπως μου έλεγε ο κύριος Γιαννίρης, που ήταν εκεί κοντά στη γειτονιά του, ένας άνθρωπος που τα έχει καταλάβει εδώ και πάρα πολύ καιρό τα ζητήματα. Σήμερα λοιπόν στις 11 στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί νεκρόσιμος ακολουθία, και αμέσως μετά θα γίνει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, όπως λένε αυτοί που τη γνώρισαν. Και ξαναλέω, φεύγουν άνθρωποι με τους οποίους μεγαλώσαμε με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Ήταν χαρακτηριστική και η ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, νομίζω, που ούτε λίγοτε πολύ είπε ότι δεν τα είχαμε συμφωνήσει έτσι. Προφανώς στις κουβέντες που κάνανε μεταξύ τους, το δρομολόγιο εντωμεταξύ μπορεί να ήταν διαφορετικό, αλλά ποτέ δεν οριοθετούνται τα πράγματα όπως τα έχουμε στο μυαλό μας, διότι τα σχέδια είναι σχέδια και η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Λοιπόν, ντεμπούτο έκανε το 1954, παρακαλώ πάρα πολύ, σε ένα μικρό ρόλο στο χαρούμενο ξεκίνημα του Ντίνου Δημόπουλου από τη Φίνος Φιλμ, η οποία και η Φίνος Φιλμ την αποχαιρέτησε. Το 59 κάνει την πρώτη θεατρική της συνεργασία με τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Το 60 παντρεύεται, ο πρώτος της γάμος, με τον Αριστίδη Καρύδη Φούξ. Λοιπόν, το 94 εκλέγεται δημοτική σύμβουλος στο Δήμο της Αθήνας. Το 99 εκλέγεται βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Και το 2021, πριν από 5 χρόνια, ήταν ο τελευταίος της ρόλος σε τηλεοπτική σειρά. Και όπως έλεγε η ίδια, το 2025 είναι εκπληκτικό, λέει, ότι ακόμα με φωνάζουν για να παίξω σε σειρές ή στο θέατρο. Καλό ταξίδι να έχει η Μάρο Κοντού, και μαζί της νομίζω παίρνει ένα κομμάτι του εαυτού μας, όλων μας, Μάλιστα, αυτά για να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Τώρα, επειδή λέω να ξεκινήσουμε, παιδιά, πρωί-πρωί δεν γίνεται δουλίτσα. Θα τα πω αύριο με την κυρία Σούζη. Παιδιά, εδώ στις 4 και 10 έχει 29,5 βαθμούς Κελσίου. Κωστάκη, μη κουνάς το κεφάλι σου, ήσουν με τη Μιχαλή σήμερα, κατάλαβες τι έγινε. Λοιπόν, χθες λοιπόν το μεσημέρι χρειάστηκε να κυκλοφορήσω. Καταρχήν, παιδιά, 3,5-4 ώρα. Τη κολάσεω το. Πού δεν έχετε πάει διακοπές ακόμα? Πού είναι τα αυτοκίνητα αυτά? Παιδιά, είχε στη Φιλαδέλφια 38,5. 38,5. Βέβαια, φεύγοντας και πηγαίνοντας τέλος πάντων στο δαχτυλίδι στο Μάρος, ή 34-35. Αλλά στη Φιλαδέλφια, τι γίνεται εκεί, εκτός από την ΑΕΚΑΡΑ, ζεσταίνεται το κλίμα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κωστάκι, θυμίζω ότι σήμερα θα έχουμε τον κύριο Ρίζο λίγο νωρίτερα. 7:30, λόγω μιας υποχρέωσης που έχουμε για να μιλήσουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, και θέλω να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό με τον κατάλληλο άνθρωπο. Άρα, ό,τι ερωτήματα έχετε για τον κύριο Ρίζο, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170-174, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης καταγράφει τα μηνύματά σας. Αλλά θυμίζω ότι τρόπο επικοινωνίας έχουμε και τον ηλεκτρονικό skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μήνυμα, την καλημέρα, το σχόλιο, το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο και αποστολή, πουθενά αποστολή, και πατάτε το κουμπί και έρχεται στα χέρια μου. Στην οθόνη που έχω μπροστά μου, εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Κύριος Κώστας Πανός, μεγάλη επιτυχία απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Σήμερα είναι 16η μέρα του Ιουλίου. Μπήκαμε στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου. Παγκόσμια ημέρα φιδιού, λέει σήμερα, Κωστάκη. Δεν μ' αρέσει το ξύνισμα στο πρόσωπό σου. Να ξέρεις ότι υπάρχουν, λέει, 3.900 είδη φιδιών που βρίσκονται παντού εκτός από την Ανταρκτική. Στην Ανταρκτική δεν έχει κάνει κρύο, δεν μπορούν. Δεν θέλουν. Δεν πάνε. Δεν πάνε τα φίδια εκεί πέρα. Επίσης θέλω να πω ότι από τα 3.900 είδη φιδιών, 600 μόνο, λέει, είναι δηλητηριώδη, και μόνο, λέει, το 1/3 από τα 600 ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και τη ζωή. Αλλά γενικά έχουμε, ρε παιδί μου, μια τάση να τα φοβόμαστε τα φίδια. Πώς όμως και τα φοβόμαστε, αλλά στην αρχαία Ελλάδα τα φίδια, λέει, συνδέονταν με την θεραπεία. Ο Ασκληπιός, ο θεός της ιατρικής, απεικονίζεται, λέει, με ένα σκύπτρο πάνω στο οποίο τυλιγόταν, αν δεν ήταν πλάι, το ένα φίδι. Δύο φίδια τυλιγμένα στο κηρύκιο, το κύριο έμβλημα, λέει, του θεού Ερμή, παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα τα φίδια είχαν, εντάξει, και άλλη επικοινωνία και μήνυμα. Ο χριστιανισμός, βέβαια, να τα πούμε και αυτά, που είναι ο κύριος Κιμιονής ο φίλος μου, τα φίδια τα συνδύασε με την εξαπάτηση και το κακό. Η ιστορία της Εύας, το φίδι, το μήλο, ο παράδεισος. Πώς γίνεται τώρα, τα φίδια είναι καλά ή δεν είναι καλά τώρα, δεν σας θέλω. Βέβαια τώρα επί του πρακτέου, τα φίδια, λέει, ως αρπακτικά είναι μέλος σημαντικό υγιούς οικοσυστήματος, κυρίες και κύριοι. Φτάνει για τα φίδια, δεν ξέρω, έχετε έρθει ποτέ σε επαφή με φίδι? Κωστάκι, έχεις έρθει? Έχω πάει κάπου, δεν θυμάμαι, κάπου στη Γαλλία είμαι. Κάπου εκεί στα Μεσόγεια της Γαλλίας, όχι τα Μεσόγεια τα δικά μας. Κάπου Νίκαια, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί είμαι. Λοιπόν, και είναι ένας τύπος ο οποίος έχει κάτι φιδούμπες, δεν ξέρω τι φιδούμπες είναι αυτές, και τη βάζει στην πλάτη και σε φωτογραφίζει. Λοιπόν, εγώ χωρίς να έχω τέτοια τάση, είμαστε με μια παρέα εκεί, πριν ξέρω 30 χρόνια, μου παίρνει, λοιπόν, ένα βόας αυτός, ξέρετε, αυτός είναι σφιχτήρας, σφίγγι, και μου το βάζει στο λαιμό. Κόκαλο ο ψάλτης. Εν τω μεταξύ είναι παγωμένο το φίδι, δεν είναι ζεστό, είναι κρύο. Λοιπόν, και το βλέπω σιγά σιγά και κάνει κάτι, βγάζει και τη γλώσσα, τη διχαλωτή. Λέω, τώρα θα έρθει το εγκεφαλικό, τώρα θα έρθει η ανακοπή, τώρα. Με έβγαλε μια φωτογραφία, δεν ξέρω πώς βγήκα, να σας πω την αλήθεια, αλλά ήταν η πρώτη και τελευταία επαφή με τα φίδια. Αυτό ήταν η ιστορία των φιδιών. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, να θυμίσω ότι εκτός από τον κύριο Σπανό και τον κύριο Μωραΐτη, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που μπορεί και να ακούσουμε, μπορεί και να μην ακούσουμε σήμερα, η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές που τη ζητήσαμε να βρούμε τραγούδια με την Μάρο Κοντού, και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα και σήμερα, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 8. Να θυμίσω ότι σαν σήμερα, το 1054, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας με την Καθολική, και αφορίζεται, λέει, από τον Πάπα. Θέλω να δω τον Πάπα, θέλω να δω τον Πάπα. Το 2015, με 229 νέα από τα κόμματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, έναντι 64 όχι, ψηφίζεται από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας. 2015, το τρίτο, το τέταρτο, δεν έχει σημασία. Ενώ το 16, την επόμενη μέρα του, των γεγονότων που είχαμε στην Τουρκία με το πραξικόπημα, τέλος πάντων με αυτό το οποίο έγινε εκεί, γιατί εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς έγινε, δεν έχει σημασία, ένα Black Hawk, ένα τουρκικό ελικόπτερο, εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Το θυμάστε? Μέσα ήταν 8 άτομα, φορούσαν στρατιωτική στολή χωρίς διακριτικά, 2 ταγματάρχες, 1 λοχαγός, 4 στρατιώτες και 1 πολίτης. Ζητούν πολιτικό άσυλο, φεύγουν από την Ελλάδα. Το ελικόπτερο το παραδώσαμε την ίδια μέρα στην Τουρκία. Η Τουρκία, θυμίζω, ότι ζητούσε τότε και τους επιβαίνοντες, αλλά εμείς είπαμε ότι από τη στιγμή που υπάρχει θέμα πολιτικού ασύλου δεν μπορούσαμε να τους δώσουμε πίσω. Τέλος, να μην το ξεχάσω, ψάχνοντας λίγο παραπάνω την ιστορία της σημερινής ημέρας, 1935, το 35 παρακαλώ πάρα πολύ, σχεδόν πριν από 100 χρόνια, στην Οκλαχώμα τοποθετήθηκε το πρώτο παρκόμετρο. Σιγά σιγά τα παρκόμετρα απλώθηκαν παντού. Λοιπόν, αυτά για την σημερινή ημέρα. Τώρα θα μου πεις τι έπιασε, ψάλτη, τίποτα δεν έπιασε, αλλά ήταν κάποια που θέλω να σας τα πω, να σας πω την αλήθεια. Να τόσο ο κύριος Κιμιώνης στην παρέα μας. Για να δω λοιπόν σήμερα τι έχει, που είναι Πέμπτη. Αθηνογένους Αμούν Αντιόχου Ισυχείου Θεοφράστου Κλεονίκου Φαύστου και 15.000, πω πω, 15.000 μάρτυρες. Χαμός, ε. Ανατολή του Ηλίου 6 και 16, τα βαπόρια βλέπω έχουν κόσμο. Ε, βέβαια, θα φύγει ο κόσμος. Και δύσεις στις 8 και 47. Χάνουμε ένα λεπτό το πρωί, ένα λεπτό το απόγευμα. Κλασικά, ε. Λοιπόν, πολλά πολλά θέλω να σας πω σήμερα. 36 δισεκατομμύρια, συγγνώμη τώρα με τα νούμερα που θα σας πω, αλλά είναι συγκλονιστικά. Δόθηκαν χθες τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Τα έσοδα λοιπόν του προϋπολογισμού το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ήταν 36 δισεκατομμύρια. Και από ό,τι διαβάζω λοιπόν από τα στοιχεία, τα έσοδα λοιπόν 36 δις, υψηλότερα κατά 1,1 δις σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού, χάρη, προσέξτε τώρα γιατί πώς προκύπτει αυτό, στην υπεραπόδοση των φόρων. Μπα, άκου Κωστάκη να δεις, που έφεραν λέει στα κρατικά ταμεία αυτό το ποσό που σας είπα. Οι δαπάνες διαμορφώθηκαν σε λίγο περισσότερο λέει από 37 δισεκατομμύρια, μπα, έναντι υπολογισμού για δαπάνες 38,1 δισεκατομμύρια. Πολλά δισεκατομμύρια πάνε και έρχονται. Μάλιστα. Τι λες ρε παιδί μου. Χαμός. Λοιπόν, τώρα βέβαια, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, πέρα από τα δισεκατομμύρια, τι είναι αυτό το οποίο έγινε ρε παιδί μου στην υπόθεση της σύγκρουσης χθες στον δρόμο Νέα Μουδανιά Νικήτη. Μπορείτε να μου πείτε. Ξεκληρίστηκε μια οικογένεια. 3 άτομα, μπαμπάς, μαμά και ένα παιδί, το άλλο παιδί σε βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο. Σύγκρουση με βιτιοφόρο λέει. Ενώ στη Μυτιλίνη, σε σημείο που πριν μικρό χρονικό διάστημα είχαμε το θάνατο 2 παιδιών πάνω σε ένα μηχανάκι, 2 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στο δρόμο Παναγούδας Μόριας, στη Λέσβο. Ένα σημείο λέει που, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί μίλησα με κάνα δύο ανθρώπους εκεί για να συνειδητοποιήσω τι συμβαίνει, μάλλον έχει λέει μια κατασκευαστική αστοχία εκεί ο δρόμος. Δηλαδή αντί να βάλουν λέει τις μπάρες μπροστά από μια, από ένα στήλο φωτισμού, τις βάλανε πίσω. Ο δρόμος λέει σε πετάει εύκολα έξω, με αποτέλεσμα η σύγκρουση με, με το στήλο να είναι μοιραία. Μάνι μάνι, 4 άνθρωποι εκεί χάσαν τη ζωή τους. Μήπως πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι, λέω εγώ, πρωί-πρωί. Εν τω μεταξύ, στο Μενίδη λέει έχουμε μια φωτιά σε μια επιχείρηση αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Και βλέπω και εικόνες την ώρα αυτή που μιλάμε και ο δρόμος είναι αποκομμένος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται εκεί ισχυρές, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Μας έχει στείλει ήδη ένα ενημερωτικό το πυροσβεστικό σώμα για την συγκεκριμένη υπόθεση. Γενικά θα έλεγα ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα Έχουμε αρκετές πυρκαγιές επιχειρήσεις και δεν είναι ότι πιο ευχάριστο να σας πω την αλήθεια αυτό. 15 πυροσβέστες και 6 οχήματα είναι κατάστημα στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών, μας ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία. Προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Μάλιστα. Για να δούμε. Άλλο μεγάλο θέμα είναι η ιστορία με τις ρογμές σε κτίρια, σε αρκετά κτίρια στην Κυψέλη. Χθες συζητήθηκε το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παρά την καθησυχαστική ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό, οι κάτοικοι ζητούν παραπάνω στοιχεία και δεδομένα. Σήμερα θα υπάρξει συνάντηση του Δημάρχου της Αθήνας με τον εκπρόσωπο της Ελληνικό Μετρό, παρουσία και των αντιπροσωπείας κατοίκων της περιοχής, για να δουν πώς μπορούν τα πράγματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί εκεί. Διότι έκανα μια βόλτα στην περιοχή, να σας πω την αλήθεια, και διαπίστωσα ότι έχουν βάλει και μετρήσεις για να δουν αν υπάρχει, λέει, υποχώρηση του εδάφους. Καθησυχαστικοί είναι οι επιστήμονες. Είναι η γραμμή 4, αν δεν κάνω λάθος. Έχει σταματήσει, λέει ο Μετροπόντικας. Οι ρογμές δεν είναι καινούργιες, είναι, λέει, κανένα τρίμηνο. Και μάλιστα υπάρχουν οικογένειες οι οποίες από την ανησυχία και τον φόβο τους έφυγαν από τα σπίτια τους, από τα διαμερίσματα, πήγαν κάπου αλλού. Αλλά αυτό δεν είναι εφικτό για όλους, όπως καταλαβαίνετε. Άρα πρέπει με κάποιον τρόπο αυτό να αντιμετωπιστεί. Θυμίζω πριν μικρό χρονικό διάστημα είχαμε και εκεί μια διαρροή και έβγαινε υγροποιημένο μπετό. Είναι αυτό που ρίχνεται όταν κατασκευάζεται η στοά γύρω γύρω, και αυτό προφανώς από κάποια ρογμή, από κάποια τρύπα βγήκε στην επιφάνεια του εδάφους. Μίλησα και με έναν καθηγητή του Μετσόβιου για στατικότητες και λοιπά, και μου είπε ότι εκείνη η περιοχή ενδεχομένως να έχει και άλλα ζητήματα. Εκεί μπορεί να είχαν κάποια ρέματα τα οποία μπορεί να έχουν δημιουργήσει κάποια ζητήματα. Όπως και να έχει όμως, ξαναλέγω, σας το έλεγα και χθες, υπάρχει σύγχρονη τεχνολογία η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά και να βοηθήσει τους κατοίκους να ησυχάσουν, να ηρεμήσουν, αρκεί να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Τα οποία, επαναλαμβάνω, υπάρχουν στη σύγχρονη τεχνολογία για να ηρεμήσουν και οι άνθρωποι. Λογικό το βρίσκω. Τώρα τα του πολέμου, από το κακό στο χειρότερο. Ακούω διάφορες δηλώσεις που κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Βλέπω και αντιδράσεις που υπάρχουν πλέον και μέσα στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών για τον πόλεμο αυτών. Για να κλείσω, οι αγορές οι οποίες είναι ανοιχτές, η Ιαπωνία υποχωρεί σχεδόν 3%, 2,7 τώρα, μόλις μειώθηκε. Το Hong Kong ενισχύεται 1,85. Ο χρυσός, όπως και χθες πάνω κάτω, στα 4.038 δολάρια η ουγγιά. Όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, μου κάνει εντύπωση, το βλέπα και χθες, αλλά το παρατηρώ και σήμερα, είναι δύο αμερικανικά πλοία, με αμερικανική σημαία παρακαλώ πάρα πολύ, ακριβώς στο ίδιο σημείο και χθες και σήμερα. Είναι, το ένα είναι cargo και το άλλο τι είναι, tanker. Είναι ακινητοποιημένα στη μέση των στενών του Ορμούς. Γιατί άραγε? Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα πετρέλαια ψηλά. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. 6:30 ακριβώς. Καλημέρα σε όλους. Τίτλοι ειδήσεων. Η ημεράνια είναι εδώ. Θα τα πούμε αμέσως μετά.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ανίποτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στη Χαλκιδική, όταν βιτιοφόρος συγκρούστηκε με τοπικά μεγιόταχη αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Νεκροί ανασύρθηκαν η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το ανήλικο παιδί της οικογένειας. Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας στη Λέσβο. Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο που επέβαιναν προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Ψεκασμούς σε δρόμους της Γλυφάδας θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου που μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών. Την ενημέρωση για το κρούσμα έκανε ο Δήμος Γλυφάδας επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Αφορμή για την ανακοίνωση της εταιρείας, οι αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων θα συναντηθεί με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Όσο η Τουρκία διαθέτει τους πυράβλους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα F-35. Ο νόμος είναι σαφής, τόνισε σε δηλώσεις του γερουσιαστής Βαν Χόλεν. Νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών. Το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ανέφερε σε δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 με 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, σήμερα τραγούδια με τη φωνή της Μάρος Κοντού, που ήταν και τραγουδίστρια, αλλά όσο έπρεπε τέλος πάντων για τις ανάγκες της και τις υποχρεώσεις της, τις κινηματογραφικές τέλος πάντων. Λοιπόν, ξαναλέω, 92 η Μάρο Κοντού, σήμερα, όχι σήμερα, αύριο στις 11 θα ψαλεί η νεκρόσιμος ακολουθία στην Μητρόπολη και αμέσως μετά στο πρώτο νεκροταφείο μάλιστα. Τι έγινε παιδιά χθες στο Μουντιάλ, γιατί σας βλέπω μου στέλνετε και διάφορα μηνυματάκια και λοιπά, τίποτα στέλνετε, σαν πως εγώ έπαιζα, δεν έπαιζα, εγώ ούτε κάτι το είδα να σας πω την αλήθεια, γιατί σας έχω πει είναι αργά για μένα το 10. Μη γελάς Κωστάκη, δεν υπάρχει 2,5 ώρα το μάτι ανοίγει, τα παπούδια δεν έχουν τέτοια. Το ωράριο είναι συγκεκριμένο, σας το λέω να το ξέρετε και αμαρτία και έχω. Βλέπω όμως, γιατί έχω καλούς φίλους μου, στείλανε λοιπόν ένα παλικάρι καλή του ώρα. Μου λέει Ψάλτη εσύ κοιμάσαι τέτοια ώρα γιατί με ξέρει, καταλάβατε τώρα. Και μου έστειλε λοιπόν τον πανηγυρισμό που έκανε ένας Αργεντινός επιστήμονας, ναι, είναι επιστήμονας αυτός, φορώντας φανέλα κοντομάνικη, έχει σημασία το κοντομάνικη, στην Ανταρκτική, στο κομμάτι που ανήκει στην Αργεντινή. Είναι επιστήμονας, δηλαδή έχει βγει, εν τω μεταξύ έξω λέει έχει μείον 40 βαθμούς Κελσίου, μέσα στον ψόφο. Και βγήκε αυτός λοιπόν με τη σημαία της χώρας και το φανελάκι. Μπήκε βγήκε μην νομίζετε, 15 δευτερόλεπτα μπήκε βγήκε για να πανηγυρίσει για την νίκη της Αργεντινής επί της Βρετανίας. 2-1, αλλά τελικώς Ισπανία-Αργεντινή την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Με ποιους είστε, με τους Ισπανούς ή με τους Αργεντίνους? Απλώς σκεφτόμουν όταν καταρχήν διάβαζα διάφορα πράγματα χθες το βράδυ, πλακωθήκανε μεταξύ τους λέει, οι Αργεντινοί, δεν πλάκησαν οι Εγγλέζοι, περιέργως πώς, δεν ξέρω γιατί, αλλά πλακωθήκανε μεταξύ τους. Μετά λέει το μεταξύ υπήρχε λέει το γνωστό και μη ξερωτέο θέμα με τα Φόκλαντς. Ξαναθυμήθηκαν και οι μεν και οι δε τα Φόκλαντς, που τα Φόκλαντς τα λένε οι Βρετανοί, οι άλλοι τα λένε πώς τα λένε, τα λένε κάπως αλλιώς, δεν θυμάμαι πώς τα λένε. Θυμάστε εκείνη την περίοδο που ήταν με την συγχωρεμένη την πρωθυπουργό της Βρετανίας που έστειλε την αρμάδα να κατέβει κάτω και έκανε ξέρω εγώ 15 μέρες να πάει. Μάλιστα. Τώρα που λέω για το παρελθόν, να μην το ξεχάσω. Χθες ο Μητσοτάκης στη επίσκεψη που έκανε στη Βόρεια Εύβοια θυμήθηκε το 93, 33 χρόνια πριν, πώς έπεσε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί άραγε να θυμήθηκε το 93 ο σημερινός πρωθυπουργός? Διότι τότε, τώρα 33 χρόνια, πού να τα θυμάστε κι εσείς, είχαμε τα ζητήματα με την με τον Αντώνη Σαμαρά. Τα θυμάστε? Μπορεί και να τα θυμάστε, μπορεί και να μην τα θυμάστε. Αλλά επειδή ενδεχομένως το λεγόμενο target group που λένε και αυτοί που κάνουν τις δημοσκοπήσεις των υποψήφιων οι οποίοι σκέφτονται να ψηφίσουν αύριο, αν και εφόσον Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει το κόμμα του, είναι λέει κάποιας ηλικίας, θυμήθηκε, γιατί για τους νεότερους που να θυμάται τώρα ο 40 τώρα ή ο 45 τι έγινε το 93, ακόμα και αν είναι νεοδημοκράτης θέλω να πω, θυμήθηκε, σκεφτείτε τώρα τι γίνεται λοιπόν και τι ψάχνουν να βρουν στο Μέγαρο Μαξίμου για τον Αντώνη Σαμαρά. Τι λέτε κι εσείς επί του ζητήματος αυτού? Τι αλήθεια είναι? Λοιπόν, να πω καλημέρες μισό λεπτό τώρα γιατί πρέπει. Θυμίζω τον κύριο Ρίζο. Ξαναλέω, αυτή την εβδομάδα, δηλαδή σήμερα, θα τον βρούμε στις 7:30 και όχι στις 8 παρατέταρτο. Άρα δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει πάλι στο κλασικό δρομολόγιο για ασπρόπυργο από Γλυφάδα. Είχαμε λέει κρούσμα του γιού του Νίλου στην Γλυφάδα, λέει. Από Κουνούπι, το έμαθες? Το έμαθα. Και σήμερα λέει ξεκινήσανε οι ψεκασμοί. Σε καλό δρόμο είστε οι γλυφαδιώτες. Σε καλό δρόμο είστε που λέω κι εγώ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία, στο Ήλιον. Γεια σου Ηλία. Γεια σας κύριε Κιμιώνη, τι κάνετε? Λοιπόν, αυτό που με ρωτάτε για την ιστορία της έρευνας για τον κύριο Παναγόπουλο και τα σεμινάρια, μαθαίνω εξωδίκως ότι δεν έχουν κληθεί όλοι λίγοι για την ιστορία αυτή να δώσουν εξηγήσεις στις υπηρεσίες. Να ξέρετε κύριε Κιμιώνη, γιατί εγώ ρωτάω, άσχετα αν κάποια πράγματα δεν τα λέμε, αλλά δεν έχουν κληθεί ακόμα κάποιοι εμπλεκόμενοι στην ιστορία αυτή. Καλημέρα στη γειτονισά μου, χαιρετισμούς. Γεια σου Τάκη. Με βάση, λέει, τις αυτικές εφημερίδες, ο Παναθηναϊκός που γοήτευσε πριν λίγες μέρες, λέει, με την Grasshoppers, έπεσε σε λάκκο με φίδια. Το είδα χθες τον αγώνα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά εγώ, εντάξει, δεν είμαι ειδικός. Επίσης, εγώ είμαι αεκάρα, αλλά άσχετο αυτό. Να έχει σημασία. Λοιπόν, νομίζω ότι χθες μου φάνηκε λίγο κουρασμένος ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω, ενδεχομένως η δουλειά που γίνεται για την προετοιμασία. Έχει υποχρεώσεις επίσημες, νομίζω, προς τα τέλη του μήνα ο Παναθηναϊκός. Άρα, εντάξει. Το θέμα δεν είναι τι κάνει στα φιλικά μεταξύ μας. Και η ρίστο εμπαρόδο. Έχει πάρει αρκετούς παίκτες φέτος η ομάδα. Από αυτά που διαβάζω, ξαναλέω, δεν είμαι ο ειδικός. Έτσι. Καλημέρα στον αγαπητό μου Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο. Μου λέει, είναι δυνατόν σε ένα καινούριο, λέει, ΒΟΑΚ να μένουμε χωρίς σύνδεση οι σχολές του Πανεπιστημίου, λέει, προς Ηράκλειο στην περιοχή Ανιφαντής και καθηγητές κάτοικοι να κάνουν επιπλέον 10 χιλιόμετρα, λέει, για να μπουν στον αυτοκινητόδρομο για το Ηράκλειο. Παράλογο μου φαίνεται, αγαπητή Γιάννη, αν ισχύει αυτό που μου λες. Πιστεύω ότι ισχύει. Προφανώς γίνονται κάποια έργα, υποψιάζομαι, αλλά 10 χιλιόμετρα. Είναι υπερβολικό, δεν είναι. Καλημέρα και στον Ανδρέα, ο οποίος μου λέει κάτι πιο απλό, αλλά χαρακτηριστικό. Στην οδό Μωραϊτίνη, στο παλαιό Φάληρο, ένα μήνα τώρα, λέει, ένα από τα ποτιστικά μπέκ στα παρτέρια έχει χαλάσει, λέει, και το πρωί που ανοίγουν για πότισμα, λέει, το νερό εκτροξεύεται 3 με 4 μέτρα, που έχει πει η σύζυγος που δουλεύει απέναντι, λέει, στο κτίριο. Το έχουν πει, λέει, σε αυτούς που περάνε κάθε πρωί με το απορριμματοφόρο να ενημερώσουν τον Δήμο, αλλά τίποτα. Τι να κάνουν και αυτοί τώρα, σιγά μην ασχοληθούν. Πήραν, λέει, και 2-3 φορές τηλέφωνο, λέει, στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Δεν το σηκώνουν. Γιατί δεν το σηκώνουν εκεί, αλήθεια. Καλά, δεν τα βλέπουν. Είναι όπως εγώ που έρχομαι, κατεβαίνω το πρωί, παιδιά. Σας το έχω πει, εκεί στον δρόμο που είναι μπροστά από το Χίλτον. Δεν λέγεται Χίλτον, λέγεται Ηλίσιανς. Αλλά εμείς Χίλτον το ξέρουμε, Χίλτον το λέμε. Δεν αλλάζει αυτό, να ξέρετε. Λοιπόν, είναι κάποια παρτέρια λίγο παρακάτω που πάμε εκεί προς το Καλλιμάρμαρο. Ποτίζονται. Στο υποτίθεται ο δρόμος, δεν ποτίζονται τα παρτέρια. Φεύγουν από τα παρτέρια και τρέχει το νερό. Είναι το κλασικό τραγούδι που λέει τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό. Εντάξει, πρέπει κάποια στιγμή αυτά να τα ελέγξουν. Επίσης, να σας πω κάτι άλλο. Χθες με πήρε μία ακροάτρια και το έψαξα λίγο, αλλά δεν έχω βρει ακόμα λύση, αλλά να το πω, έχει ενδιαφέρον. Είναι δυνατόν και δασί προς αρμόδιες υπηρεσίες απευθύνομαι. Νομίζω το κεδασί υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. Να έχει βγάλει ταμπέλα ανακοίνωση ότι κλείνει από τις 15 Ιουλίου και θα ξανανοίξει 31 Αυγούστου. Δηλαδή και κάποιοι που θέλουν τώρα κάποιες υπηρεσίες για να εξυπηρετηθούν, τι θα κάνουν. Επαναλαμβάνω, μπορεί αυτό να είναι αληθές. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με το συγκεκριμένο κεδασί, δεν απαντούσε κανείς. Δεν ξέρω αν είναι λόγω εργασίας ή αν είναι λόγω ανυπαρξίας ανθρώπων να σηκώσουν τα τηλέφωνα. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια ανακοίνωση. Πήγε η γυναίκα και με πήρε τηλέφωνο έξαλλη. 15 Ιουλίου, λέει, με 31 Αυγούστου κλείνει, λέει, το κεδασί. Μπα! Γιατί, παιδιά? Συγκεκριμένη υπηρεσία μπορεί να είναι κλειστή τόσο καιρό. Να είναι μια εβδομάδα, το καταλαβαίνω. Αν λείπουν όλοι. Και πάλι πρέπει κάποιος να υπάρχει εκεί να διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις. Γιατί διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή πώς αξιολογεί, λέει, ο πολίτης στο δημόσιο. Άριστα, λέει, στο gov.gr. Βέβαια, και εξυπηρετήσει αυτόματα. Κωστάκι, έτσι δεν είναι? Κάτω από τη βάση, λέει, στους Δήμους. Μπα, γιατί οι Δήμοι κάτω από τη βάση? Τι δεν πάει καλά, δηλαδή, με τους Δήμους? Υψηλό βαθμό διαβάζω, λέει, βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους, άρα να γίνουν περισσότερες. Όσο περισσότερες, τόσο το καλύτερο, προφανώς. Α, εχθές μπήκε το μεταξύ και το μπορείτε να βάλετε, λέει, στο wallet και το διαβατήριο. Προσπάθησε, αλλά δεν έμπαινε. Έκανα κανένα δύο προσπάθειες, έβαλα τη νέα εφαρμογή του gov.gr, την κατέβασα στο κινητό κι εγώ, σύγχρονη τεχνολογία μου, μαύρα μεσάνυχτα, αλλά εγώ δηλαδή, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ωραίο είναι, δεν είναι κακό η διαδικασία αυτή να γίνεται όλο και πιο πλούσια και να μην χρειάζεται ο κόσμος να πηγαίνει και να στείνεται στις ουρές. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Μίλησα με το ΚΕΠ εκεί στη γειτονιά μου, να σας πω την αλήθεια, εκεί με έναν υπάλληλο, τέλος πάντων, και μου έλεγε ότι μόνο, λέει, κάποιες συγκεκριμένες ηλικίες, εμείς τα γερόντια που λέω και εγώ ευγενικά, πηγαίνουμε στα ΚΕΠ για να κάνουμε δουλειά. Οι υπόλοιποι το κάνετε, λέει, πλέον ηλεκτρονικά. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσεις, Κωστάκη. Αυτή την ώρα που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν Γιατί σήμερα στις εφημερίδες, επειδή είναι Πέμπτη και έχει τις νέες ταινίες, αναφέρεται και για την ταινία Οδύσσια, η οποία προβάλλεται και στη χώρα μας. Μάλιστα, Κρίστοφερ Νόλαν, ναι, Οδύσσια. Έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις κλπ. Υπάρχει λοιπόν κινηματογραφική αίθουσα, με ενημέρωσαν, και γεμάτη, παρακαλώ πάρα πολύ, η οποία ξεκίνησε την προβολή 4 τα ξημερώματα, Κωστάκη. Τελειώνει 7.30. 3.5 ώρες.
1: Έπος
0: με όλη τη σημασία της λέξης. Αλλά 4 ώρα το πρωί, γεμάτο, όλοι μου είπανε. Πήγε ένας δικός μου, δεν μπορώ να πω περισσότερα, να μην τον εκθέσω. Μάλιστα μου στείλε και μήνυμα, 4 παρά μου λέει, δεν ήξερα να γίνει αυτό το πράγμα. 4 παρά μου λέει, σηκώνομαι μόνο για να πάω διακοπές. Σήμερα λέει, πήγα να δω κινηματογράφο. Έτσι είναι τα πράγματα. Τέλος πάντων. 84,5 είναι το Brent τώρα, με μια υποχώρηση 0,48%. Το αμερικανικό, το WTI, είναι κάτω από τα 80 στα 79,3, με μια υποχώρηση 0,33. Ξαναλέω, στα στενά του Ορμούς που παρακολουθώ, βλέπω μια κίνηση, όχι τίποτα τρελά πράγματα, κάτι βαπόρια με ανοιχτούς πομπούς βρίσκονται κοντά. Τα περισσότερα πάντως είναι προς την πλευρά του Ιρακινού διαδρόμου και όχι του Ομάν, του διαδρόμου του Ομάν. Το βράδυ ακούσατε, είχαμε χτυπήματα. Η αμερικανική πλευρά λέει ότι μας πήραν τηλέφωνο, λέει, οι Ιρανοί και θέλουν διαβουλεύσεις. Θα δούμε αν θα κάνουμε διαβουλεύσεις. Στα αξιοσημείωτα πάντως, να το πω και αυτό για να μην το ξεχάσω, είναι, λέει, τα λεφτά που βγάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει, λέει, απτόητος τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αυτό δεν είναι ένα θέμα, να σας πω την αλήθεια. Μπορεί, ρε παιδί μου, ο Αμερικανός πρόεδρος να συνεχίζει όταν έχει τέτοιο θόκο? Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Ευχαριστώ, Πέτρο. Μου ήρθαν και καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι νόμιμο που λέγαμε και εμείς εδώ. Είναι και ηθικό πάντως αυτό. Αλήθεια. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πω καλημέρες αμέσως στο Στέφανο στο Γέρακα, το Σπύρο στο Βοτανικό, την Έφη στη Ζωφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, την Ελένη στην Καβάλα, τη Μαρία στο Χαλάνδρι και τη φίλη μας την Άννα από το Βόλο. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Ο Γιάννης μου λέει καλημέρα, Αργεντινή, και έρθει την Αγγλία, όχι τη Βρετανία. Σωστό. Γιατί ξέρετε ότι η άλλη Αγγλία, άλλη Σκωτία, έχει άλλη εθνική ομάδα. Σωστά γι' αυτό, βέβαια. Δίκιο έχεις, Γιάννη μου. Λοιπόν. Τι λέει ο Τάκης, στον αθλητισμό κερδίζει, λέει, η Αργεντινή. Καλά, εντάξει, στη ζωή, λέει, η Μεγάλη Βρετανία. Μεταξύ μας, μια Θάτσερ, λέει ο Τάκης, θέλουμε, λέει, εδώ μπας και σωθούμε. Πόπο, το θυμάμαι σαν τώρα, τότε που είχε δώσει την εντολή η Μάργαρετ Θάτσερ για τον στόλο και βγήκε ο στόλος και τον κατέγραψαν. Καλά, είχαμε και εμείς τέτοιες. Θυμάστε εδώ που είχε βγει ο στόλος από το Μποντισαλαμίνα. Ε? Τέλος πάντων. Λοιπόν, παλιά χρόνια αυτά, μετά τις κρίσεις των Τούρκων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί μπορούμε, έρχεται η ώρα για τη μεγάλη ετήσια συναυλία που το Όλοι Μαζί πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία και κρύβει πίσω της πάρα πολύ δουλειά, να ξέρετε. Φέτος, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Το ραντεβού μας είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr. Μπείτε και κλείστε και αγοράστε τα εισιτήριά σας. Θα ταλαιπωρηθείτε προς το τέλος, σας το λέω. Θα περάσουμε υπέροχα. Περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Τα έσοδα θα διατεθούν όπως πάντα για την αγορά δεντριλίων, αλλά και για όλες εκείνες τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις γυρίζουμε.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες
1: Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πει.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου.
6: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και όχι μόνο.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
10: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά, αλλά και στην Καθημερινή, με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
16: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
17: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
16: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
18: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 53 πρώτα λεπτά, δηλαδή 7 λεπτά πριν από τις 7. Κάτι έχει γίνει στο ποτάμι. Μου στείλατε ένα μήνυμα. Στο ρεύμα ανόδου, λίγο μετά τη λεωφόρο Αθηνών, πρέπει να υπάρχει κάποια ψηλοσύγκρουση, κάποια κινητοποίηση. Αν έχετε περισσότερα στοιχεία, παρακαλώ στη διάθεσή σας. 210-48-00-170-174. Εκεί λοιπόν παρατηρείτε μία ανάσχεση της κυκλοφορίας. Σχεδόν έχετε ακινητοποιηθεί. Μόλις περνάτε, ίσως λίγο πριν τη λεωφόρο Αθηνών, και μετά βλέπω αρκετή κίνηση εκεί στον κόμβο της, στο ύψος εκεί που γίνονται και τα έργα στην Αττική Οδό. Εκεί έχουν κάνει διαγράμμιση διαφορετική, μάλιστα υπάρχει και μια πινακίδα που λέει εργοτάξιο, okay, και εκεί έχει λίγο τα πράγματα μπλοκαρισμένα. Ξαναλέω, έχουν κάνει κίτρινη σήμανση στο δρόμο. Έχουν μετατοπίσει λίγο πιο αριστερά το ρεύμα ανόδου, επαναλαμβάνω. Πέρασα χθες εκεί με τη μηχανή. κάτι, μάλλον γίνονται τα έργα εκεί για να τα ανοίξουν, μπας και υπάρξει καλύτερη διευθέτηση της κυκλοφορίας, γιατί εκεί υπάρχει ουσιαστικά ένα πρόβλημα το οποίο έχει εντοπιστεί, αλλά θα δούμε πότε θα αντιμετωπιστεί και υπό ποιες συνθήκες. Τώρα στο Γαϊδάρι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα σήμερα. Αυτό που λέει ο Κολιομιχάλης, φαίνεται ότι υπάρχει μια σχετική βελτίωση, όχι τίποτα τραγικό, μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Και στο λιμάνι του Πειραιά, βέβαια, στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε κινησούλα και στην Κόνονος και στην Αλιπέδου και εκεί μέσα στο δακτυλίδι του λιμανιού. Λογικό το βρίσκω, φεύγουν τα πρωινά πλοία τώρα και είναι έντονη η κίνηση στη συγκεκριμένη περιοχή. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω να σας πω και πάρα πολλά πράγματα. Εντάχει, 3-4 πράγματα που έχω σημειώσει και τα θεωρώ σημαντικά, επειδή ξεχάσαμε τη Βενεζουέλα και τους σεισμούς, το 7,5 και το 7,2. Ακουμπάει σχεδόν τους 5.000 οι νεκροί, κυρίες και κύριοι. Περίπου 17.000 τραυματίες. Σχεδόν 18.000 οι άστεγοι, ενώ πρέπει να σας πω ότι ακόμα ο αριθμός των αγνοωμένων είναι πολύ μεγάλος, χωρίς να οριοθετείται ο αριθμός. Έτσι, κρατήστε το και αυτό. Σημαντική η είδηση της εξόδου από το νοσοκομείο της κυρίας Νέστορα, της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία έχει τραυματιστεί, θυμίζω, στην εμπριστική επίθεση που έγινε στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Εκεί έχασε τη ζωή της η μητέρα της, η Βάγια. Λοιπόν, με εγκάβματα κλπ. Έστειλε και το μήνυμά της σε δηλώσεις που έκανε. Γιατί προφανώς πρόκειται για μια δολοφονική επίθεση, δεν το κουβεντιάζω καν. Και μάλιστα συνδυάζω όλο αυτό με το γεγονός που αναφέρει σήμερα σε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ το δικαστικό κομμάτι, τέλος πάντων, που λέει σχεδόν μία ποινική δίωξη κάθε 4 μέρες για επιθέσεις, λέει, με εμπριστικούς και εκρηκτικούς μηχανισμούς έχει ασκηθεί στην Ελλάδα την τελευταία τριετία. Κάθε 4 μέρες έχουμε ποινική δίωξη, που σημαίνει ότι δόξα το μεγαλοδύναμο κάνουν την αντίσταση, άλλοι πάνε βάζουν βόμβες. Οι εισαγγελίες πρωτοδικών της χώρας προχώρησαν σε 281 ποινικές διώξεις την περίοδο 24-26, αριθμός που δείχνει το αποτύπωμα ενός φαινομένου το οποίο οι δράστες παρουσιάζουν ως συμβολική επίθεση, αλλά έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι μπορεί να κοστίσει και ανθρώπινες ζωές, μάλιστα. Το θέμα είναι αυτούς που τους πιάνουν, μετά τους αφήνουν, τι τους κάνουν, στα δικαστήρια. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω άλλο χρόνο. Αμέσως θα πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων, αναλυτικό, με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη. Ή Μελάνια, όπως τη λέω εγώ, και το έχετε παρεξηγήσει μερικέ, αλλά δεν πειράζει. Αμέσως μετά πάλι παρέα και θυμίζω 7:30 τον κύριο Ρίζο. Λοιπόν, τα ερωτήματά σας περιμένω στο 210-48-00-170 έως 174 και στο skyradio.gr. Πάμε.
9: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, αρέσει που ξέρεις. Nova Mix Gel,
19: Ναι.
9: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
20: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
6: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.

0: πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 16 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στη Χαλκιδική, όταν βιτιοφόρος συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Νεκροί ανασύρθηκαν η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες στο δρόμο Παναγιούδας Μόρια στη Λέσβο. Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν, το αυτοκίνητο που επέβαιναν προς έκρουση σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Ψεκασμό σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί σήμερα από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου που μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από το ελληνικό μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας σε επηρεασμός του φαίνοντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Αφορμή για την ανακοίνωση της εταιρείας, οι αναφορές για ροχμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του μετρό. Σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας θα συναντηθεί με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Όσο η Τουρκία διαθέτει τους πυράβλους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα F-35, όμως είναι σαφής, τόνισε σε δηλώσεις του ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν. Νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών. Το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ανέφερε σε νέες δηλώσεις τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Ολοκληρώνεται απόψε η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων. Η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε κατάστημα με τρόφιμα και κρέατα επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στις Αχαρνές. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρου Δημοκρατίας στο ρεύμα προς Μενιδή. Ανίποτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στο Δήμο Πολυκύρου Χαλκιδικής. Οι πυροσβέστες ανέσυραν από γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια χωρίς τις αισθήσεις τους, τη μητέρα και το βρέφος της. Απεγκλώβησαν σοβαρά τραυματισμένους τον πατέρα και το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Λίγο αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το παιδί. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα βιτιοφόρο συγκρούστηκε με τοπικά με ένα γιοταχή αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας στο οποίο επέβαινε η οικογένεια. Ψεκασμούς σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί σήμερα ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την ενημέρωση για το κρούσμα έκανε ο Δήμος Γλυφάδας, επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΟΔΗ. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή αναφορές για ροχμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του μετρό. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει κάνει αυτοψίες και έχει ενημερώσει τους ενοικούς για την πραγματική έκταση του ζητήματος, ενώ δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου έχει ήδη δρομολογήσει με δαπάνες του εργασίες αποκατάσταση των σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτηρίων, αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό. Σήμερα το μεσημέρι, ο Δήμαρχος Αθηναίων θα συναντηθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Ο κ. Δούκας δήλωσε χθες ότι έχουν παρατηρηθεί επικίνδυνες ροχμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών. Μάλιστα, όπως ανέφερε, πολυκάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν.

0: τα σπίτια τους. Αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Νικήτας Κακλαμάνης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από συνέντευξη που παραχώρησε στον Sky σπουδαία ηθοποιός τον Απρίλιο του 2025.
1: Δεν ξέρω πού οφείλεται η επιτυχία μου. Πάντως, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα ιδιαίτερο για να γίνω 90 ετών και να με χρειάζονται όλες οι δουλειές. Δεν έχω κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Εγώ νομίζω ότι το υλικό το έφτιαξα από μία ηλικία και μετά μόνη μου, με τη θέλησή μου. Υπήρχε το DNA, αλλά όλα τα παιδικά τραύματα, τις ανασφάλειες, αυτά που σε καίνε, κατάφερα με πολύ κόπο να τα ξεπεράσω. Μόλις πήρα την άδειά μου, άρχισαν οι προτάσεις και οι προτάσεις ήταν πολύ δελεαστικές και οικονομικά, αλλά ήμουν και τυχερή. Γιατί παίρνοντας την άδεια, πήγα μια μεγάλη περιοδία με τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο. Ξεκίνησα το 60 σαν επαγγελματίας και ήταν και ο κινηματογράφος σε άνθεση. Όλα ήταν πολύ ωραία, η μουσική, οι τέχνες όλες.
0: Να έρθουμε στην πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, ανέφερε η Αφροδίτη Νέστορα κατά την έξοδο της χθες από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου που νοσηλευόταν μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές δολοφονικές ενέργειες και επίσης πιστεύω ότι μέσα από αυτό θα κάνω υπερήφανη τη μητέρα μου, τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα, ανέφερε η κυρία Νέστορα στις πρώτες της δηλώσεις.
2: Ευχαριστώ για όλη τη σκέψη, όλη τη συμπαράσταση, όλους τους ανθρώπους που μου έστειλαν μηνύματα, τηλέφωνα σε μένα, στον πατέρα μου, στα φιλικά μου πρόσωπα. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και όλους, και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα.
0: Προφυλακιστέως κρίθηκε εντωμεταξύ μετά την απολογία του στην τρίτη τακτική ανακρίτρια ο 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Πρόκειται για το άτομο το οποίο παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση. Σημειώνεται πως προφυλακιστές έχουν κρυθεί επίσης ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται πως τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία. Εξπρές προσλήψεις μέσω κινητού ενεργοποιεί το Υπουργείο Εργασίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών επιχειρήσεων. Ο εργοδότης θα υποβάλει ψηφιακά την πρόταση εργασίας και ο εργαζόμενος θα την αποδέχεται άμεσα μέσω της εφαρμογής MyErgani χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Το νέο σύστημα που απευθύνεται κυρίως σε τουρισμό και εστίαση μειώνει σημαντικά τη γραφειοκρατία και διευκολύνει τις προσλήψεις ορισμένου χρόνου έως 2 ημέρες την εβδομάδα. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν για τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρισμού, δήλωσαν συντετριμμένοι για το περιστατικό. Και στους δύο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Από την φωνική έκρηξη, ένας εργαζόμενος βρήκε τραγικό θάνατο, ενώ ακόμη δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ακόμη 8 άτομα χρειάστηκε να νοσηλευτούν με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Στην πολιτική επικαιρότητα, σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες σε πολίτες του Σορεού στη Βόρεια Εύβοια. Εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.
3: Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα την οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου από την ηγεσία του κόμματος ζητά ο Παύλος Πουλάκης για την εκλογή Προέδρου του κόμματος εν ώψη της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας το Σάββατο. Από το περιβάλλον του Παύλου Πουλάκη τονίζουν πως η μοναδική συνθήκη που μπορεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ σε νικηφόρα πορεία είναι η ανάδειξή του ομόφωνα σε πρόεδρο και επικεφαλής της επικείμενης εκλογικής μάχης. Εν τω μεταξύ, ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει χθες νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας σε μια διαδικασία στην οποία τελικά συμμετείχαν μόλις 7 βουλευτές και στην οποία δεν παρέστη ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελος.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι παρόν και θα παραμείνει παρόν. Με ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας, με ενότητα απέναντι στις δυσκολίες και με καθαρή δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό, προχωράμε μπροστά. Τέλος, θα αποστείλω στον πρόεδρο της Βουλής επιστολή για την επανένταξη του Παύλου Πουλάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατόπιν δηλώσεώς του.
0: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, όσο η Τουρκία διαθέτει τους πυράβλους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα F-35, ο νόμος είναι σαφής, ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν. Διευκρίνησε επίσης ότι το Κογκρέσο το έχει καταστήσει σαφές σε διακομματική βάση και τυχόν προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να παρακάμψει αυτό το νόμο είναι απλώς απαράδεκτες. Χαρακτήρισε άπιστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ τον Ερντογάν, που συνεχίσει να εντείνει τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Παράλληλα, δήλωσε πως είναι εκπληκτικό ότι ο πρόεδρος Τραμπ σκέφτεται αυτή τη μεταφορά, καθώς όπως τόνισε, όχι μόνο υπονομεύει την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και το σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αλλά παραβιάζει και το αμερικανικό δίκαιο. Νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Έπληξαν ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμυνας, υποδομές που σχετίζονται με πυράβλους και ντρόνους, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης. Οι ιρανικές αρχές έκαναν λόγο για επιθέσεις σε περιοχές των νότιων ακτών της χώρας, υποστηρίζοντας ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών. Ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε ένα δεξαμενόπλαιο χωρίς φορτίο, το οποίο επιχείρησε να κατευθυνθεί προς Ιρανικό λιμάνι, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανικό αεροσκάφος ακινητοποίησε το πλοίο, αφού εκτόξευσε πυράβλους Hellfire στην καπνοδόχο του. Η αεράμυνα του Κουβέιτ αντιμετώπισε επιθέσεις από ντρόνς, ενώ σιρήνες ήχησαν και στο Μπαχρέιν. Το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Σε ομιλία του αργότερα σε εκδήλωση στην Πενσιλβάνια, επανέλαβε πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς συμφωνία εν μέσω των συνεχιζόμενων αμερικανικών βομβαρδισμών. Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε αν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε, τόνισε χαρακτηριστικά. Η Ουκρανία ανακοίνωσε τη δοκιμή βαλιστικού πυράβλου εγχώριας κατασκευής την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη κυβερνητικός ανασχηματισμός στο Κίεβο.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, νέος πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-2027 θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος, μετά τη χθεσινή αναδίπλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτσι, ώστε τα επόμενα δύο χρόνια να μοιραστεί η προεδρία στους πρόεδρους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Η πρόταση Γκαγκάτσι ήρθε μετά από δύο ισοψηφίες μεταξύ των κυρίων Αλαφούζου και Μαρινάκη για την προεδρία της Super League. Η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Η Αργεντινή θα διεκδικήσει για δεύτερη φορά τον τίτλο απέναντι στην Ισπανία στον τελικό της Κυριακής. Στο φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 4-1 στη Βιέννη από τη Rapid. Ισοπαλός 0-0 έληξε ο φιλικός αγώνας της ΑΕΚ στην Ολλανδία με τη Φίτεσε.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ!
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ!
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ!
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Έχουμε λίγη κίνηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Είναι η ώρα τέτοια. Έχουμε κίνηση λιγότερη από την αναμενόμενη, αλλά έχουμε στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Δεν έχουμε καθυστερήσεις σχεδόν καθόλου στη Λεωφόρο Σχιστού σήμερα και αυτή την ώρα, αλλά όλο το βάρος έχει πέσει στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, τα οποία έχουν προβλήματα. Το μέναν οδικό από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και το δεκαθοδικό από το ύψος της Αττικής Οδού, κατεβαίνοντας προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζεν είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 36 με 37 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω είναι πιθανότητα μπόρες, θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα υπηρετικά ορεινά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
10: Sky 100,3.

0: φωνή της Μάρος Κοντού, κυρίες και κύριοι. 7 και 19 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σας. Την αποχαιρετούμε σήμερα εδώ και εμείς από τον Sky 100,3. Επαναλαμβάνω, το λέγαμε και την πρώτη ώρα, ότι η νεκρόσιμος ακολουθία αύριο στις 11 στη Μητρόπολη της Αθήνας και μετά στο πρώτο νεκροταφείο θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία. Λοιπόν, καλό της ταξίδι. Είμαστε εδώ και κάνουμε παρέα και σήμερα διαβάζω μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Δεν είναι πρωτότυπη, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, της Greenpeace, που λέει ότι οι θερμικές παγίδες, λέει, τα ελληνικά σπίτια τα καλοκαίρια. Οι θερμοκρασίες, λέει, που φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις για την θερινή ενεργειακή φτώχεια οδηγεί σε θερμοκρασίες περίπου 38 βαθμούς Κελσίου μέσα στα σπίτια, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι αυτό που λέμε ότι αν ζεσταθούν τα σπίτια και τα τούβλα, μετά κάνεις αμάν για να δροσιστούν. Και αν και τη νύχτα, που ακόμα εμείς φέτος είμαστε και σε καλό δρόμο, δεν έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και αν ζεσταθούν πολύ, μετά κάνεις ικανό χρονικό διάστημα για να επαναλαμβάνουν να δροσιστούν. Τώρα, πάμε να πούμε καλημέρα. Θέλω να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στον Επισιτισμό και στον Τουρισμό. Γιατί βγάλανε μια ανακοίνωση που αναφέρεται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό και τους εργαζόμενους, που δείχνουν ότι τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Και εξηγούμε λοιπόν ότι υπάρχει καταστρατήγηση συμβάσεων εργασίας, εργατικής νομοθεσίας, της ψηφιακής κάρτας εργασίας από ό,τι διάβαζα, και επίσης υπάρχουν και καταγγελίες, λέει, για ξυλοδαρμό εργαζομένων. Κύριε Χοντζόγλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Επειδή ο τουρισμός, ξαναλέω, είναι μια βαριά βιομηχανία, και επειδή πρόσφατα, τα έλεγα και χθες στους ακροατές, βρέθηκα στην Κάρπαθο, σε ένα ξενοδοχείο που εκεί είδα πάρα πολύ κόσμο που δούλευε και ήταν ξένοι, αλλοδαποί. Από το Λάος, παρακαλώ πάρα πολύ. Να ξεκινήσω από εκεί, διότι μιλάμε για μετακλήσεις, για τις ανάγκες του ελληνικού τουρισμού. Έχετε εικόνα ως Ομοσπονδία πόσες μετακλήσεις έχουν γίνει?
1: Έχουμε ζητήσει τρεις φορές εγγράφως από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Εργασίας, να μας ενημερώσει για το πόσες χιλιάδες μετακλήσεις έχουν εγκριθεί, πού εργάζονται οι συνάδελφοι αυτοί από τις τρίτες χώρες, πού διαμένουν και πώς αμείβονται. Αυτά δεν τα ζητάμε γιατί είμαστε detective ή γιατί θέλουμε να κάνουμε τον ελεγχτή στον Υπουργό ή στην Υπουργό. Είναι η νομοθεσία τέτοια,
0: ναι,
1: για τις μετακλήσεις.
0: Να ρωτήσω κάτι. Οι εργαζόμενοι αυτοί ακολουθούν τα δεδομένα των Ελλήνων εργαζομένων όσον αφορά αμοιβές, ωράρια κλπ. Ό,τι ισχύει αυτό, δηλαδή, για την, ό,τι ορίζει η ελληνική νομοθεσία για τους Έλληνες εργαζόμενους, ή είναι διαφορετικές οι συνθήκες για αυτούς?
1: Αυτό θα έπρεπε να ακολουθούν βάσει νομοθεσίας.
0: Μάλιστα.
1: Στην πραγματικότητα δεν το βλέπουμε να συμβαίνει, εκτός αν θέλει να μου πει κάποιος ότι αυτοί οι εργαζόμενοι που είδατε από το Λάος μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μάθαν τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους.
0: Ναι, το μόνο που μου είπανε, ναι, να σας πω την αλήθεια, το μόνο που μου είπανε είναι ότι οι συμβάσεις τους είναι πεντάμινης διάρκειας, τουλάχιστον για την Κάρπαθο μιλάω, και μετά επιστρέφουν στη χώρα τους. Δεν παραμένουν εδώ, δηλαδή δεν εγγράφονται προφανώς σε ανεργίες κλπ. Έτσι. Είναι για χρονικό διάστημα που τους καλύπτει τη σύμβαση το ξενοδοχείο στο οποίο δουλεύουν εδώ. Τώρα από εκεί πέρα, τι γίνεται γενικά με τις συμβάσεις εργασίας, κύριε Πρόεδρε?
1: Ξέρετε πολύ καλά ότι η Ομοσπονδία μας ήταν από τις πρώτες, η πρώτη μάλλον, που έκανε χρήση της κοινωνικής συμφωνίας.
0: Ναι.
1: Και υπογράψαμε τρεις κλαδικές συμβάσεις. Και προχθές, να σας δώσω και μια είδηση, κύριε Ψάλτη, τελειώσαμε με τις έκτη κλαδικές συμβάσεις που υπογράφαμε. Υπογράψαμε και αυτή για τους εργαζόμενους στα σταχυροπλαστεία.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή με αυξήσεις, αφορά περίπου 25.000 εργαζόμενους σε όλη τη χώρα.
0: Αυτές καλύπτουν το σύνολο των εργαζομένων, όλες οι συγκεκριμένες συμβάσεις εργασίας?
1: Εφόσον κηρύσσονται υποχρεωτικές, είναι για το σύνολο των εργαζομένων και για το σύνολο των επιχειρήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, προσέξτε τι συμβαίνει. Διαπιστώνουμε, είδατε ότι πριν λίγους μήνες υπογράψαμε τη μεγαλύτερη κλαδική σύμβαση της χώρας, αυτή του επισιτισμού, που αφορά σχεδόν 400.000 εργαζόμενους και 80.000 επιχειρήσεις. Τι διαπιστώσαμε στις περιοδίες που κάναμε και στα στοιχεία που ελέγχουμε από τους κατατόπους επιθεωρήσεις εργασίας και από τα πρωτοβάθμια σωματεία? Ότι ούτε στο 5% των επιχειρήσεων δεν εφαρμόζονται.
0: Έλεγχοι γίνονται, κύριε Πρόεδρε.
1: Ακριβώς αυτό θα πω. Και εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας. Δεν μπορεί η επιθεώρηση εργασίας να παραμένει ανεξάρτητη αρχή, να έχει σημείο αναφοράς, να μην έχει μάλλον σημείο αναφοράς στον εκάστοτε υπουργό, την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Υπάρχουν γεωγραφικές περιοχές, τουριστικές περιοχές ναυαρχίδες, όπως η Μύκονος, η Πάρο, η Σαντορίνη, οι οποίες δεν έχουν κάνει επιθεώρηση εργασίας, πρέπει να πας στη Σύρο για να κάνεις την καταγγελία σου. Υπάρχουν υποστελεχωμένες υπηρεσίες επίσης σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, όπως η Κρήτη και η Ρόδος και η Χαλκιδική. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεν έχει σημασία, δεν έχει κανένα απολύτω νόημα να υπογράφουμε τις συμβάσεις, να πανηγυρίζουμε, να βγάζουμε βιντεάκια στο TikTok, να καπηλευόμαστε τη δράση των κοινωνικών εταίρων και να λέμε ότι εμείς ως κυβέρνηση δώσαμε συμβάσεις και αυξήσεις και στην πραγματικότητα να μην τις εφαρμόζει κανείς.
0: Το ότι υπογράφηκαν οι συμβάσεις απέχει από τον έλεγχο των συμβάσεων. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι υπογράφηκαν, υπογράφηκαν και ήταν όλοι εκεί. Εγώ το θυμάμαι, το θυμάστε κι εσείς. Και εσείς ήσασταν εκεί. Το τραπέζι. Έτσι. Μην κοροϊδευόμαστε. Άλλο το ένα, αυτό μπορεί να το πει η κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι τι γίνεται με την εφαρμογή της σύμβασης. Και επίσης κάτι άλλο που έμαθα περίεργο. Τι γίνεται με τις ψηφιακές κάρτες?
1: Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, εμείς το έχουμε χαρακτηρίσει το μεγαλύτερο όπλο που έχει στα χέρια του εργαζόμενος για να αποτυπωθεί πραγματικά ο εργάσιμος χρόνος. Δυστυχώς αυτό το μέτρο, αυτό το όπλο ευθυρίστηκε. Για να μην πω, ξεφτυλίστηκε.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει εργαζόμενος, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός κεριού οι εργαζόμενοι που χτυπάνε την κάρτα οι ίδιοι. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας χτυπιέται από τα γραφεία προσωπικού, από τους εργοδότες, κατά το δοκούν. Αλλοιώνονται τα δεδομένα. Δεν προσμετράται πλέον ο εργάσιμος χρόνος ο πραγματικός.
0: Καλά, και τα στοιχεία που λέει το Υπουργείο ότι οι παραπάνω ώρες και οι υπερορίες που πληρώνονται επιπλέον και λοιπά, αυτά τι, δεν είναι αληθινά στοιχεία?
1: Ήταν αληθινά στοιχεία το πρώτο διάστημα που εφαρμόστηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Θυμάστε ότι παρηγυρίζανε γιατί λέγανε ότι εκτοξεύτηκαν οι δηλωμένες υπερορίες κατά 1000%.
0: Ναι.
1: Κατά 1000%. Που θα έπρεπε να παρακρυφτούν. Γιατί στην ουσία επαληθευτήκαμε για αυτά που λέγαμε για τα εκταθλητικά ωράρια. Για τα 12, 13, 14 ώρα. Όμως μαζί με την εκτόξευση των υπερηρεών εκτοξεύτηκε και το μισθολογικό κόστος. Και στην αρχή βρήκαμε το τρικάκι να νομοθετήσουμε τη 13 ώρη απασχόληση στον ίδιο εργοδότη. Και τώρα εμφανιζόμαστε, αν δείτε στα στοιχεία του Εργάνη, πολλοί εργαζόμενοι, όχι πολλοί, η πλειοψηφία των εργαζομένων στον επιστημισμό και στον τουρισμό, να δουλεύουμε περισσότερο 40 ώρα. Τα φοινικά γίναμε όλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Και δεν το λέω υποτιμητικά.
0: Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή το τυπικό ωράριο, με αυτή την έννοια το λέω.
1: Το τυπικό ωράριο, ακριβώς. Ενώ στην ουσία το 7ήμερο πάει σύννεφο, το 13ωρο, 14ωρο, 15ωρο πάει σύννεφο και η ζωή συνεχίζεται.
0: Θα ψάξω να βρω, κύριε Πρόεδρε, και την αντίδραση του Υπουργείου Εργασίας γύρω από το ζήτημα αυτό. Γιατί βλέπω ότι, αν κατάλαβα καλά, για να κλείσουμε, βλέπω ότι ομοσπονδία θα ξανακάνετε κινητοποίηση με αφορμή την ιστορία αυτή.
1: Ναι, βεβαίως, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση. Θα το φτιάξουμε τον κλάδο. Θα τις φτιάξουμε τις εργασιακές συνθήκες. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι, με οποιοδήποτε κόστος. Τέτε έχει βγει προς τα έξω και εύχομαι να μην είναι αλήθεια, αλλά το μαθαίνω από κύκλους του Υπουργείου Εργασίας, ότι η Υπουργός δεν συναντιέται πλέον με την Ομοσπονδία μας και η αιτία είναι η δράση της. Δεν πειράζει, ας το συνηθίσει. Εμείς τα υπαρξιακά μας τα έχουμε λύσει. Δεν μας ενδιαφέρουν οι φωτογραφίες με τους εκάστοτε υπουργούς, μας ενδιαφέρουν οι λύσεις.
0: Και το ζήτημα, ξαναλέω, κύριε Πρόεδρε,
1: όλο μας το είναι.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Από την άλλη μεριά, θέλω να πω ότι ο τουρισμός είναι μεγάλη ιστορία και πρέπει να υπάρχει ένα καλό κλίμα στον τουρισμό. Πέραν όλων των άλλων, εργασιακά θέλω να πω. Καταλαβαίνω την πίεση που ασκείτε κι εσείς, καταλαβαίνω την άλλη πλευρά των εργοδοτών ενδεχομένως για τα δικά του ζητήματα, αλλά πρέπει να υπάρξει ένας τρόπος να υπάρξει αυτό που λέμε κοινωνική ειρήνη με τις προϋποθέσεις που βάζει η πολιτεία. Μέσω των νόμων, αν καταλαβαίνω καλά. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι.
1: Παρακαλώ, για να κλείσω. Θα σας πω την ατάκα που είπε ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Ότι?
1: Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει ο τουρισμός, για να δούμε τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Αυτό το λέω για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι του τουρισμού.
0: Δεν το κουβεντιάζω. Εγώ το επιμένω να σας το πω, σας το είπα και χθες, ότι τα νησιά μας ζουν σε ένα παράλληλο κόσμο, γιατί τώρα κυριαρχεί ο τουρισμός. Τελεία. Δηλαδή δουλεύουν μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Πολλά επαγγέλματα. Δεν είναι τόσο απλό. Λοιπόν, ευχαριστώ.
1: Όπως ήταν η υποδομή, τώρα είναι ο τουρισμός.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, την καλημέρα.
1: Να είστε
0: καλά. Ευχαριστώ. Κύριος Γιώργος Χότζογλου, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Εργατών Επισητισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, η Ζωμάτ πιστοποιήθηκε για δεύτερη φορά στην Ελλάδα από τον οργανισμό Great Place to Work. Για πρώτη φορά πιστοποιήθηκαν και οι δύο παραγωγικές θυγατρικές του ομίλου στη Σερβία και τη Ρουμανία. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι η κοινή εταιρική κουλτούρα και η δέσμευση για σύγχρονο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον αποτελούν κοινό σημείο αναφοράς σε επίπεδο ομίλου. Τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε παράλληλα στις τρεις χώρες, αποτυπώνουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, εμπιστοσύνης, συνεργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Αναδεικνύουν τη συνέπεια με την οποία η Ζωμάτ καλλιεργεί μια κοινή εταιρική κουλτούρα βασισμένη στο σεβασμό, τη διαφάνεια και τη συνεχή εξέλιξη των ανθρώπων της. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ακόμη μια επιβεβαίωση ότι η αναπτυξιακή πορεία του ομίλου της Ζωμάτ στηρίζεται πρωτίστως στους ανθρώπους της ως το πολυτιμότερο κεφάλαιο. www.izomat.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το Πανεπιστήμιο Κίλη στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Τάπας, τσούρος, κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε.
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
15: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
18: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Thank you.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο λιμάνι του Πειραιά και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών. Υπόλοιπο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στις Αχαρνές. Ανίποτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτη στη Χαλκιδική, όταν βιτιοφόρο συγκρούστηκε με τοπικά μεγιόταχη αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Νεκροί ανασύρθηκαν η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο δρόμο Παναγιούδας Μόρια στη Λέσβο. Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο που επέβαιναν προς έκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Σεκασμού σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Αφορμή για την ανακοίνωση της εταιρείας, οι αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων θα συναντηθεί το μεσημέρι με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Μετρό. Νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν για τέταρτη συνεχομένη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με επίσημο απολογισμό του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών. Το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα μου στέλνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ιστορία του Κεδασία. Κάποιοι από εσάς είστε εκτός ελέγχου για την ιστορία των Κεδασί. Μου λέτε πράγματα που εγώ δεν ήξερα. Θα το ψάξω όμως και με το αρμόδιο Υπουργείο. Λοιπόν, τώρα πάμε στην παρέα μας να βάλουμε τον κύριο Ρίζο. Τον κύριο Διονύση Ρίζο, εκτάκτο σήμερα νωρίτερα. Σας ζητώ συγγνώμη γιατί έχουμε μια υποχρέωση για να κουβεντιάσουμε αργότερα για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Διονύση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Διονύση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία λίγο νωρίτερα σήμερα. Πριν πάμε στα ερωτήματα, έχουμε κάτι για να συζητήσουμε?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι στην επικαιρότητα που να ανέβηκε αυτές τις ημέρες. Υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο χτες σε μια εφημερίδα για τα θέματα των όριων ηλικίας, αλλά το θέμα των όριων ηλικίας έχει κλείσει. Δεν υπάρχει αύξηση στα γενικά όρια ηλικίας, ούτε αναλογιστικές μελέτες που να δείχνουν ότι είναι απαραίτητη αύξηση. Κάτι τέτοιο σαν μια κουβέντα πάει ίσως μετά το 2033-34.
0: Μάλιστα. Γιατί εκεί είδα και ειδικές κατηγορίες, να ξέρεις. Δηλαδή, θέλω να πω και ποιους ακουμπά και ποιους δεν ακουμπά, ποιες ηλικιακές ομάδες κλπ.
1: Ίσα-ίσα το αντίθετο από ό,τι είδαμε, η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει μια πολύ γενναία παροχή στη συντάξη κυρίας, αυξάνοντας όλες τις συντάξεις κυρίας στο 70%.
0: Ναι.
1: Κοιτάνε όλοι να δουν τώρα το θέμα της 13ης σύνταξης. Κάτι που σημαίνει ότι το σύστημα είναι πλήρως βιώσιμο, αφού δίνει τέτοιου είδους παροχές.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει και κανένας λόγος
0: αύξησης της
1: ηλικίας υπό την έννοια αυτή.
0: Ναι, ακούω, ξαναλέω, ότι ενδεχομένως αυτό το ποσό το οποίο κάθε χρόνο έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να δίνει στους συνταξιούχους το Νοέμβριο, ίσως να φτάσει στα όρια της εθνικής σύνταξης. Είναι κάτι το οποίο το θεωρείς βιώσιμο, δηλαδή μια ακόμα εθνική σύνταξη πάνω?
1: Νομίζω είναι ο στόχος αυτός, από ό,τι καταλαβαίνω, κυβερνητικός. Θα δούμε τι θα
0: ανακοινωθεί και στη ΔΕΘ.
1: Και από ό,τι κατάλαβα και με βάση την κοστολόγηση του προγράμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και η αξιωματική αντιπολίτευση έχει στόχο σε κάθε περίπτωση τη χορήγηση ενός ποσού που θα φτάσει στα όρια της 13ης σύνταξης.
0: Ναι, να σου πω, η 13η σύνταξη όμως είναι περίπου 2,4 δισεκατομμύρια. Καλά, δεν κατάλαβα. Μηνιαίως, δηλαδή αυτό.
1: Νομίζω μια αρκετά έντονη εβδομάδα σύγκρουσης για αυτό το νούμερο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει η ερμηνεία του ότι είναι περίπου 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε καθαρά ποσά,
0: ναι,
1: δαπάνης του δημοσίου, και η άλλη άποψη λέει γύρω στα 2,6 με 2,7 σε μεικτά ποσά, αναλόγως. Να υπενθυμίσω εγώ τεχνικά ότι όταν έγινε η περικοπή των 13ων της 13ης σύνταξης το 2012 μνημονιακά, το ποσό είχε κοστολογηθεί γύρω στα 1,8 δισευρώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε στα ερωτήματα τώρα. Η φίλη μας η Άννα από το Βόλο λέει το εξής: 30 χρόνια ενισοτεύε με την μικρότερη σφορά και 1000 έλυση μελέτη του ΙΚΑ με την μικρότερη σφορά πάλι. Είναι σήμερα 67 ετών. Τι σύνταξη θα πάρει?
1: Με 33 χρόνια ασφάλιση θα κινηθεί γύρω στα 700 ευρώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε άλλα ερωτήματα λίγο πιο διαφορετικά. Ποιες κατηγορίες χρόνου, ρωτάει ένας φίλος ακροατής, εξαγοράζονται σήμερα? Τι ισχύει για ανέργους ή στρατιωτική θητεία?
1: Στον ιδιωτικό τομέα εξαγοράζονται ο πλασματικός χρόνος των τέκνων, ένας χρόνος για το πρώτο παιδί, δύο για το δεύτερο, δύο για το τρίτο, δηλαδή σύνολο 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Η στρατιωτική θητεία, οι σπουδές, τα κενά ασφάλισης που υπάρχουν ανάμεσα στις ασφαλίσεις, και δωρεάν η ανεργία και η επιδοτούμενη ασθένεια.
0: Φίλη ακροάτρια λέει: έχω εξαγοράσει 2 πλασματικά έτη για να πάρω μειωμένη στα 62. Αν δεν τα πλήρωσα ακόμη, μπορώ να κάνω αίτηση για τη σύνταξη? Ή πώς θα
1: μπορεί
0: τα πληρώσει?
1: Να κάνει, ναι, για τη σύνταξη, αλλά δεν θα πληρώσει τα πλασματικά, γιατί δεν αναγνωρίζονται πλασματικά έτη στη μειωμένη σύνταξη. Προσοχή σε αυτό, εκτός αν σου λείπουν για να θεμελιώσεις δικαίωμα. Μόνο σε αυτή την περίπτωση αναγνωρίζονται αυτά τα πλασματικά, και εφόσον υπάρχει η ανάγκη αυτή, η εξόφληση να γίνεται με παρακράτηση από τη σύνταξη.
0: Ο φίλος ο Μανώλης λέει το εξής: έχω αναπηρία 75% από ΚΕΠΑ και 1800 ένσημα. Μπορώ να πάρω σύνταξη αναπηρίας?
1: Αν έχει τα τελευταία 5 χρόνια 600 ένσημα, θα μπορέσει να πάρει σύνταξη αναπηρίας.
0: Φίλος ακροατής, ο οποίος μας στέλνει ένα μήνυμα από τη Γερμανία, λέει ότι εργάζομαι στη Γερμανία από το 2019, δηλαδή με τώρα 7 χρόνια εκεί. Πριν είχα 27 χρόνια εργασία στην Ελλάδα, είμαι ήδη 65 ετών. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για συνταξιοδότηση, και τι κομμάτια θα λάβω από το ένα και το άλλο κράτος?
1: Από την Ελλάδα θα λάβει το χρόνο ασφάλισης του ελληνικού φορέα, δηλαδή ότι έχει πληρώσει φορές στην Ελλάδα θα το πάρει σαν ποσό αποδός. Είναι ένα μέρος εθνικής σύνταξης. Τα υπόλοιπα από το γερμανικό φορέα.
0: Ένας φίλος μας πάλι, ο Δημήτρης, λέει το εξής: είχα, λέει, ΙΚΑ και ΤΣΜΕΔΕ ταυτόχρονα για 6 χρόνια από το 2004. Θα πάρω 2 συντάξεις ή θα θα προσθεθεί ένα κομμάτι στη σύνταξη την οποία θα πάρω τελικά.
1: Θα πάρει δύο συντάξεις, θα δηλώσει στην συνταξιοδότηση ότι έχει παράλληλο χρόνο ασφάλισης μεταξύ ΙΚΑ και της ΜΕΔΑ και την περίοδο που έχει ασφαλιστεί παράλληλο θα τη λάβει προς αύξηση τη σύνταξη.
0: Mm-hmm. Άλλος φίλος ακροατής, ο οποίος στέλνει μήνυμα μέσω Καναδά. Λέει, είμαι 7 χρόνια στον Καναδά και δουλεύω εδώ. Στην Ελλάδα ήμουνα 23 χρόνια, είμαι 67. Τι πρέπει να κάνω για να πάρω σύνταξη?
1: Να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στον ελληνικό φορέα, δηλαδή στον ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
1: Δηλώνοντας ότι έχει και χρόνο στον Καναδά και θα πάρει αναλογική σύνταξη εδώ για όσα χρόνια έχει πληρώσει στην Ελλάδα σύν ένα τμήμα της εθνικής σύνταξης.
0: Μετά το Καναδά πώς θα γίνει δουλειά? Θα γίνει αυτόματα.
1: Θα κάνει στον καναδικό φορέα.
0: Α, θα κάνει και εκεί. Διονύση, σε ποιες, σε αυτές τις χώρες που υπάρχει πώς να το πω, υπογραφή πέρα από της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας πούμε σε άλλες χώρες, Αμερική, Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, εκεί υπάρχουν αντίστοιχες συμφωνίες ούτως ώστε όλα τα χρόνια να προσμετρηθούν.
1: Και όπου έχουμε διμερείς συμβάσεις μεταξύ του ελληνικού φορέα και των φορέων του εξωτερικού, γίνεται κανονικότατα η διαδικασία.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, η φίλη ακροάτρια λέει το εξής. Είμαι, λέει, νέα ασφαλισμένη στο ΤΕΒΕ. Ενδιάμεσα είχα, λέει, και ΙΚΑ. Είναι δικαιούται, λέει, σύνταξη στα 62 με 28 χρόνια ασφάλισης?
1: Τα 62 δικαιούσε μειωμένη σύνταξη, μόνο περίπτωση πρόωρης μειωμένης σύνταξης. Για να την πάρει την πρόωρη μειωμένη πρέπει να έχει 101 πανέτο την τελευταία πενταετία. Αν δεν έχει αυτή την προϋπόθεση πάει στα 67.
0: Λοιπόν, φίλος λέει, ο φίλος ο Γιάννης, είμαι 62 ετών, μέχρι το 2014 ελάμβανα σύνταξη αναπηρίας με ποσοστό 55% και είχα συμπληρώσει 6.500 ημέρες εργασίας. Δικαιούμαι σήμερα να λάβω σύνταξη γύρατος έστω και μειωμένη?
1: Σύνταξη γύρατος δικαιούται στα 67.
0: Οκ, okay, άρα πρέπει να περιμένει μέχρι εκεί. Πάμε και σε δύο ερωτήματα που έχουν ενδιαφέρον και έχουν να κάνουν με τον ΝΑΤ από ό,τι βλέπω. Ο Κώστας λέει, γεννημένος το 69, δικαιούται σύνταξη από τον ΝΑΤ. Έχω 17 χρόνια ΝΑΤ και 7 χρόνια ΙΚΑ από το 1998 έως το 2005. Γεννημένος το 69.
1: Ναι, μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ αν το ΙΚΑ είναι τελευταίος φορέας και επειδή είναι 57 ετών, το ΙΚΑ θα μεταβάσει το φάκελο στο ΝΑΤ, όπου το ΝΑΤ θα του ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης της σύνταξης αν έχει παραπάνω από 12,5 χρόνια στο ΝΑΤ και το άθροισμα μεταξύ του χρόνου ασφάλισης σύν την ηλικία κάνει πάνω από 72.
0: Okay, και τελευταίο ερώτημα. Φίλια ακροάτρια, η Ελένη είναι 60 ετών, έχει παιδί 29 ετών με ποσοστό αναπηρίας 90% εφόρους ζωής. Τα ένσημά της είναι περίπου 9.000. Είναι διαζευμένη και την επιμέλεια του παιδιού την έχει ο πρώην σύζυγος και πατέρας. Επίσης είναι, λέει, και δικαστικός συμπαραστάτης. Μπορώ εγώ να συνταξιδοτηθώ με την ευνοϊκή διάταξη της μητέρας με ανάπηρο παιδί?
1: Ναι, δεν είναι ανάγκη να έχει την επιμέλεια σε αυτήν την περίπτωση. Μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης ως μητέρα ανικάνου τέκνου, εφόσον τηρεί τις προϋποθέσεις που από ό,τι φαίνεται με το χρόνο ασφάλισης της πληρεί.
0: Διονύση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, κυρίες και κύριοι, δικηγόρος εργατολόγος, στην παρέα μας κάθε Πέμπτη, όχι Τετάρτη, Ψάλτη. Συνήθως είναι στις 8 παρατέταρτο. Σήμερα είχαμε πιο νωρίς ραντεβού, γιατί αμέσως μετά τις διαφημίσεις ήταν κοντά μας η Υφυπουργός Εργασίας, η κυρία Άννα Ευθυμίου, για να κουβεντιάσουμε για το Ταμείο, για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Πριν όμως, 2-3 μηνύματα που έχουν ενδιαφέρον. Καταρχήν, στο φίλο μου τον Πέτρο που μου κάνει το παράπονο του ότι τρέχεις πάρα πολύ τα θέματα, λέει, και δεν προλαβαίνω, λέει, να καταλάβω. Μήπως πρέπει κάποια πράγματα να τα λέμε, λέει, και πιο αναλυτικά. Αυτό το θέμα θα το δούμε την Κυριακή. Θα είμαστε εκτάκτος παρέα, Πέτρο, από τις 10 μέχρι τις 12. Το έχω ήδη προγραμματίσει για αυτό που κουβεντιάσαμε για τα στοιχεία της Greenpeace και θα τα δούμε αναλυτικά. Μην στεναχωριέστε. Δεν έχω, τα έχω οργανώσει στο μυαλό μου και θα τα δούμε αναλυτικά. Αν θέλετε να κάνουμε παρέα και την Κυριακή το πρωί, επαναλαμβάνω, 10 με 12, εδώ θα είμαστε για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Επίσης να πω, Αβραάμ, καλημέρα. Μου στέλνει μήνυμα ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη για το θέμα της Κυψέλης και των γεγονότων εκεί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, που με αποκαλεί συνοδηγό του. Τιμή μου, Γιάννη, να ξέρεις. Και ένα μήνυμα θέλω για τα Κεδασί. Η Κατερίνα μου λέει το εξής. Δεν ξέρω, μου λέει, για το συγκεκριμένο Κεδασί στο οποίο αναφέρεσαι, αλλά συνήθως, λέει, λειτουργούν με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, των οποίων η απόσπαση τελειώνει τέλος Ιουνίου. Επίσης, το καλοκαίρι δεν μπορούν να γίνονται αξιολογήσεις παιδιών, λέει, για μαθησιακές δυσκολίες κλπ. Και τα σχολεία είναι κλειστά. Τα σχολεία της δευτεροβάθμιας οφείλουν να ανοίγουν κάθε Πέμπτη για να εξυπηρετούν τους πολίτες για τα Κεδασί. Δεν ξέρω, λέει, αν ισχύει κάτι τέτοιο. Ενώ ο Μάριος είναι έξω φρενών. Κλείνει, μου λέει, το Κεδασί. Ξέρεις γιατί, μου λέει? Γιατί είναι όλοι με δεκάμινες συμβάσεις για να μην γίνουν μόνιμοι. ταλαιπωρούν εμάς και τα παιδιά μας για να μην κάνουν τους υπαλλήλους του Κεδασί μόνιμους. Αυτό είναι άλλο από αυτό που είπε η φίλη μας η Κατερίνα, που είπε ότι είναι αποσπασμένη εκπαιδευτική, των οποίων η απόσπαση λήγει τέλος Ιουνίου. Δεν δικαιολογείται όμως να μην υπάρχει προσωπικό που να καλύπτει τις ανάγκες των γονιών που θέλουν να χτυπήσουν την πόρτα των Κεδασί το καλοκαίρι. Το θεωρώ επίκως απαράδεκτο να αναφέρεται ότι από 15 Ιουλίου μέχρι 30 Αυγούστου το Κεδασί το συγκεκριμένο που μου είπανε είναι κλειστό. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγείου 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές, καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής. 25 έτη.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
12: Κόκκιπε, κομπάνιο,
10: Team Colleague,
13: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτσιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
15: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
16: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
17: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
18: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για τα της κίνηση, αλλά Δημήτρη μας.
11: Όπως ενημέρωσε, καλημέρα Γιώργο μας, φίλος ακροατής, τον Πέτρο Μωραΐδη, τον συναδελφό μας. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό και την Ελευσίνα, λίγο μετά το Μαρκόπουλο, λόγω πτώσης δικυκλιστή. Υπάρχει και τραυματισμός κατά τα φαινόμενα, θα το δούμε.
0: Ναι.
11: Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην Κηφισού και σήμερα, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια και τα δύο ρεύματα της Κηφισού μεγάλες καθυστερήσεις. Αρκετές καθυστερήσεις έχει ο Σκαραμαγκάς, η κάθοδος Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και η παραλιακή προς Πειραιάς στο Νέο Φάληρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Άννα Ευθυμίου, υφυπουργός Εργασίας, για να πούμε 2-3 πράγματα σχετικά με το σχέδιο νόμου που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι κυβερνήσεις ασχολούνται με τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, πρέπει να σας πω. Υπάρχει και άλλο νομοθέτημα. Δεν περπάτησε όμως όπως αναμενόταν. Περιμένουμε τώρα να δούμε αν τα νέα δεδομένα θα αλλάξουν την συμπεριφορά και των εργαζομένων και των εργοδοτών γύρω από το ζήτημα αυτό. Εκτιμώ ότι έχει να κάνει και με το συνταξιδοτικό γενικότερα. Καλημέρα κύριε Υφυπουργέ.
21: Καλημέρα κύριε Ψάλτη.
0: Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ξυπνάω πρωί-πρωί, αλλά τι να κάνω.
21: Όχι,
0: λοιπόν,
21: έχω,
0: χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε σας παρακαλώ. Θέλω όσο πιο συνοπτικά γίνεται να καταλάβουμε τι αλλαγές φέρνει αυτό το σχέδιο νόμου για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.
21: Καταρχάς να πούμε ότι πραγματικά όντως υπήρχε προηγούμενη νομοθέτηση, ο νόμος 50 του 2023, όπως ήταν ένας νόμος που έθεσε πολύ πραγματικά υψηλές προδιαγραφές εποπτείας και λειτουργίας των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και μετέφερε την εποπτεία του στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτά, άρα έχουμε αυτό το νόμο ως πυλώνα και βάση εκεί χτίζουμε, ναι, και να δούμε αυτά τα δύο χρόνια τι μπορούμε να βελτιώσουμε, τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν. Ερχόμαστε λοιπόν και έχουμε θέσει σε διαβούλευση με την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, ένα νομοσχέδιο με το οποίο εμείς θέλουμε να μιλήσουμε με και την κοινωνία. Και τι να τους πούμε? Να τους πούμε ότι πέρα από την σύνταξη που παίρνουν από το κράτος, τη δημόσια σύνταξη, με βάση τις φορές που τους έχει παρακρατήσει.
0: Okay, το εθνικό κομμάτι και το κομμάτι της ανταπόδοσης, μπράβο.
21: Ακριβώς. Έχουν τη δυνατότητα, όποιος μπορεί, στο βαθμό που μπορεί και στο μέτρο που μπορεί, εφόσον το θέλει, να αποκτήσει μια δεύτερη σύνταξη.
0: Αυτό μπορεί και ο ελεύθερος επαγγελματίας και ο μισθωτός.
21: Λοιπόν, ναι, αυτό τώρα μπορεί και ο μισθωτός και ο ελεύθερος επαγγελματίας. Πώς γίνεται πλέον, πώς το έχουμε διευρύνει πιο πολύ? Δηλαδή, μέσω της δυνατότητας των ανοιχτών ΤΕΑ. Τι γίνεται δηλαδή? Γίνεται ένα μεγάλο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης και εκεί μέσα ως ταμείο ομπρέλα λειτουργεί, μπορεί να κάτσουν και να μπουν μικρότερες επιχειρήσεις. Εξάλλου αυτή είναι και η δομή της ελληνικής οικονομίας. Ναι. Ήταν δύσκολο να φτιάξει μια πιο μικρή επιχείρηση ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Τώρα με τη δυνατότητα που δίνουμε αυτή, μπορεί και μια πιο μικρή επιχείρηση να εντάξει λοιπόν τους εργαζόμενους τους σε ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουν με μια μακροπρόθεσμη αποταμίευση, δηλαδή αυτό που θα δίνει ο εργοδότης ως μια επιπλέον παροχή στο μισθό τους, αν θέλουν να ματάρουν εκεί οι εργαζόμενοι ένα κομμάτι από το μισθό τους να το εισφέρουν εκεί και έτσι θα έχουν το δικαίωμα να πάρουν, να προσδοκούν μια δεύτερη συμπληρωματική.
0: Ένα επιπλέον ποσό με
21: λίγα παροχή.
0: Ωραία. Το ερώτημα είναι το εξής: υπάρχουν όρια και προς τα πάνω και προς τα κάτω των χρημάτων τα οποία δίνουν και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε αυτά τα ταμεία?
21: Υπάρχει ένα πλαφόν, ναι, λέγεται, ναι, το οποίο κατέτος δεν μπορεί να ξεπερνά το 20% για τους φιλόσοφους επαγγελματίες του επαγγελματίες του εισοδηματός τους,
0: ναι,
21: και τις 35.000 ευρώ για τους μισθωτούς.
0: Ηλικιακά.
21: Το 35% για τους ελεύθερους επαγγελματίες και το 35.000 ευρώ κατέτος για τους μισθωτούς. Ναι. Παλιότερα αυτό ήταν 20% και 35.000 και
0: 25.000
21: ευρώ. Άρα έχει διευρυνθεί.
0: Ναι.
21: Και εμείς αυτό που θέλουμε πρώτον είναι να είναι ένα σύστημα αξιόπιστο, πολύ αξιόπιστο. Γιατί να σπαθεί.
0: Θα ξέρει από πριν, ανάλογα με το ποσό που δίνει, τι λεφτά θα πάρει ο εργαζόμενος?
21: Εντάξει, αυτά τα χρήματα είναι κουμπαράδες.
0: Ναι, okay.
21: Αν ένα ατομικό κουμπαρά είναι, λέγεται ότι πάει με το σύστημα της κεφαλαιοποίησης.
0: Ωραία.
21: Σύστημα, τα χρήματα λοιπόν αυτά επενδύονται. Μπορεί να τα παρακολουθεί αυτό συγκεκριμένο κάθε ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης και ένα συγκεκριμένο τρόπο που ενημερώνει τους ασφαλισμένους του.
0: Okay.
21: Υπάρχει πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές ενημέρωσης, διαφάνειας. Αυτά είναι πολύ
0: σημαντικά
21: για να είναι αξιόπιστο, για να μπορέσω να επενδύσω.
0: Ωραία. Το ερώτημα το δικό μου είναι ότι υπάρχει, πώς να το πω τώρα, σχέδιο όσον αφορά τις επενδύσεις. Γιατί οι επενδύσεις πολλές φορές βγαίνουν και κάποιες δεν βγαίνουν. Θέλω να πω, δηλαδή, θα είναι
21: μακροχρόνιες επενδύσεις.
0: Αυτό λέω. Μοιρασμένες έτσι ώστε να καλύπτουν και τους κινδύνους των επενδύσεων.
21: Υπάρχει η Επενδυτική Επιτροπή.
0: Okay.
21: Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές που λειτουργούν κατά μια επαγγελματική θεσσάλη.
0: Δικλείδες δηλαδή ασφαλείας.
21: Εσωτερικός έλεγχος.
0: Okay.
21: Υπάρχει πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές με τις οποίες γίνονται οι επενδύσεις ακριβώς για να μπορέσει να εξασφαλιστεί μια θετική απόδοση.
0: Προφανώς
21: υπάρχουν
0: και
21: απρόβλεπτα γεγονότα, αλλά αυτό που θέλουμε και αυτό που και εξασφαλίζει και η Τράπεζα της Ελλάδος, αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες, να το πω έτσι, να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά.
0: Δύο ερωτήματα.
21: Να μπορέσει ακριβώς να γίνει πολύ αξιόπιστο το σύστημα, να αυτό να επενδύσω.
0: Και, από και να πιστεί ο εργαζόμενος να μπει σε αυτό το
21: πράγμα.
0: Πάμε παρακάτω. Μιλάμε για όλες τις ηλικίες, κύριε Υφυπουργέ. Δηλαδή, μπορεί κάποιος που είναι 30 χρονών, εντάξει, καταλαβαίνω να μπει. Άλλος που είναι 55 ή 60 να μπει, μπορεί να μπει.
21: Θέλουμε και τους 55 πλάς να έρθουν. Λέει κάμερς, πώς το λέει, έτσι όπως είναι ο όρος. Ώστε εμάς μας ενδιαφέρει με το νομοσχέδιο αυτό να ενισχύσουμε το δεύτερο πυλώνα. Αυτό είναι η επαγγελματική ασφάλιση στο δεύτερο πυλώνα. Και θέλουμε να έχουμε να κλειδώσουμε στο σύστημα όσους περισσότερους γίνεται για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γίνεται. Γιατί έτσι όσοι περισσότεροι μπουν θα μπορέσουν να έχουν μια δεύτερη συμπληρωματική, δηλαδή στην εξοδική παροχή. Και όλα αυτά, αυτές οι αποταμιεύσεις αποτελούν, ξέρετε, μια πολύ ουσιαστική, όχι τόσο στη χώρα μας, πως είμαστε ουραγός, αλλά στην Ευρώπη, σε κάποιες χώρες υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδο.
0: Εντάξει, έχει διαφορετική κουλτούρα, διαφορετική, εμείς δεν την έχουμε.
21: Στην Ολλανδία σκεφτείτε ότι είναι το 150% του ΑΕΠ.
0: Μάλιστα.
21: Δίνει μέσω των επενδύσεων αυτών. Άρα δημιουργείται μια βάση από την ευτική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εθνικές επενδύσεις και άρα αυτό επιστρέφει πάλι ανταποδοτικά στο όφελος όλων των συμπολιτών μας.
0: Ναι, επίσης να σημειώσω, να μην το ξεχάσω, από ότι τουλάχιστον διάβαζα κάποια πράγματα, ότι τα χρήματα τα οποία θα βάζει ο εργαζόμενος εκπίπτουν από τη φορολογητέα του ύλη, από τη φορολογική δήλωση.
21: Όταν τα βάζει, ναι, είναι φορολόγητα. Όταν τα βγάζει, έχει πλέον πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Η διαφορά που έχουμε κάνει είναι ότι πρώτον έχουμε πραγματικά πολύ δυνατά φορολογικά κίνητρα, ένα. Και δεύτερον, το συνδέωμα, ο πυλώνας μας, είναι να συνδεθούν με τα έτη συνταξιοδότησης. Δηλαδή, σε ποια ηλικία βγαίνουμε, ποιες είναι οι ηλικίες που βγαίνουμε για τη σύνταξη, 62 και 67.
0: Ναι.
21: Με αυτά λοιπόν συνδέεται, μπορείς να πάρεις την παροχή σου. Και ακριβώς το θέλουμε αυτό για να ταυτιστεί πρώτον για λόγους πιο λειτουργικούς και δεύτερον για να μπορέσει να ταυτιστεί στη συνείδησή μας ότι αυτό είναι μια συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή. Για να αποκτήσουμε λοιπόν μια κουλτούρα, όπως πολύ σωστά που το είπατε, να μπορέσουμε να αποταμιεύουμε όσο είναι αφικτό για να δώσουμε.
0: Να έχουν κάτι επιπλέον, υποψιάζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Υφυπουργέ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία και καλημέρα μου.
21: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας για τα ταμεία αυτά. Για να δούμε πώς θα περπατήσουν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτα.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
22: Time out για Θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
22: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
23: Ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
24: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα.
25: Η ώρα είναι 8.
26: Perfume Lab.
3: με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο.

0: στην έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
1: Bella FM.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Μαρκοπούλου, στην Αττική Οδό μετά το Μαρκόπουλο, λόγω τροχαίου με πτώση διακυκλιστή. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Ανίποτη τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στη Χαλκιδική, όταν βιτιοφορός συγκρούστηκε με τοπικά μεγιώταχη αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Νεκροί ανασύρθηκαν η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο δρόμο Παναγιούδας Μόρια στη Λέσβο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες εξετράπη τις πορείες του κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Μια γυναίκα εξέπνευσε στο σημείο, ενώ η δεύτερη υπέκυψε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Αύριο στις 11 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής και στενός φίλος της Νικήτας Κακλαμάνης. Ψεκασμού σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί σήμερα από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την ενημέρωση για το κρούσμα έκανε ο Δήμος Γλυφάδας επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή υπερασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή αναφορές για ραγμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει κάνει αυτοψίες και έχει ενημερώσει τους ενίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος, ενώ δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων θα συναντηθεί με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Εξπρές προσλήψεις μέσω κινητού ενεργοποιεί το Υπουργείο Εργασίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών επιχειρήσεων. Ο εργοδότης θα υποβάλει ψηφιακά την πρόταση εργασίας και ο εργαζόμενος θα την αποδέχεται άμεσα μέσω της εφαρμογής Μεργάνη, χωρίς χρονοφόρες διαδικασίες. Το νέο σύστημα που απευθύνεται κυρίως σε τουρισμό και εστία σημειώνει σημαντικά τη γραφειοκρατία και διευκολύνει τις προσλήψεις ορισμένου χρόνου έως 2 ημέρες την εβδομάδα. Όσο η Τουρκία διαθέτει τους πυράβλους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα F-35, όμως είναι σαφής, ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός Δημοκρατικός Γερουσιαστής Βαν Χόλεν. Διευκρίνησε ότι το Κογκρέσο το έχει καταστήσει σαφές σε διακομματική βάση και τυχόν προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να παρακάμψει αυτόν τον νόμο είναι απλώς απαράδεκτες. Χαρακτήρισε άπιστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ τον Ερντογάν, που συνεχίζει να εντείνει τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον απολογισμό του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών. Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε δεξαμενόπλαιο χωρίς φορτίο, το οποίο επιχείρησε να κατευθυνθεί προς Ιρανικό λιμάνι, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν επιθυμεί διακάως συμφωνία, επανέλαβε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε αν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε, τόνισε χαρακτηριστικά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Η Αργεντινή θα διεκδικήσει για δεύτερη φορά τον τίτλο απέναντι στην Ισπανία στον τελικό της Κυριακής.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι

0: πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει με το ρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπει τηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Μποφόρκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μπούφορ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης, 16 Ιουλίου σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα όπως κάθε μέρα προς όλες και όλους που συναποτελούμε την πρωινή μας παρέα εδώ. Συναντιόμαστε σε τακτική βάση, εσείς από το εξωτερικό συμπατριώτες και συμπατριώτισες και εμείς εδώ από την ελλαδική επικράτεια, άλλοι συμπατριώτες, με αυτά που ζούμε καθημερινά ο καθένας στον δικό του μικρό κόσμο, προσπαθώντας να τα φέρουμε σε μια ισορροπία τη ζωή μας και με μια παρακολούθηση των γενικότερων ζητημάτων. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει το παλεύουμε. Παλεύουμε με την καθημερινότητά μας και απαιτούμε αυτή η καθημερινότητα να βελτιώνεται. Λοιπόν, τα υπόλοιπα είναι, πώς θα το πω, γενικής χρήσεως. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι. Ο Πρωθυπουργός, για να μπω έτσι με τα πολιτικά της ημέρας, αν και για πολιτικά, μισό λεπτό. Σήμερα μπαίνει στους κινηματογράφους ο Οδυσσέας του Νόλαν. Φαντάζομαι ότι έχει ενδιαφέρον αυτή η ταινία. Διαβάζω στο πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας Καθημερινή φωτογραφία από έναν λεζάντα μιας φωτογραφίας η οποία εικονίζει τον τεράστιο δούριο ύπο ο οποίος τοποθετήθηκε στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου με αφορμή την παγκόσμια κυκλοφορία της ταινίας Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν του Βρετανού. Ο Βρετανός κινηματογραφιστής γράφει καθημερινή, κέρδισε τελικά το ομηρικό στοίχημα δημιουργώντας ένα σπουδαίο φιλμ διαφορετικών επιπέδων και ιδιαίτερης αισθητικής, το οποίο αναμένεται να πάει εξαιρετικά και στα ταμεία. Στη σελίδα 3, αφιέρωμα του Εμίλιου Χαρμπή με τον τίτλο «Ο Κρίστοφερ Νόλαν βρήκε την Ιθάκη του», κέρδισε θριαμβευτικά το ομηρικό στοίχημα με την Οδύσσια που τοποθετείται στην κορυφογραμμή της φιλμογραφίας του, διαβάζω. Δεν έχω εξειδικεύσει περαιτέρω στο δημοσίευμα, αν και μια ίδια αντίληψη, χωρίς να διαβάσω λεπτομέρειες, δεν τα πρόλαβα όλα να σας πω την αλήθεια, ανάλυση του Γιάννη Ζουμπουλάκη σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Τίτλος «Ένας Οδυσσέας σε κατάθλιψη», υπότιτλος «Η ουσία της εξαιρετικά προσεγμένης και τρομερά φιλόδοξης Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, που προβάλλεται από σήμερα στους κινηματογράφους, δεν είναι το ηρωικό πνεύμα του βασικού χαρακτήρα, αλλά η χαμένη ταυτότητά του». Τώρα, λέει για αυτό που μας έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Μάλιστα οφείλουμε, λέει ο Γιάννης, βάλει λίγο μουσική ρίση Κωστάκη. Θα επιμείνω λίγο γιατί δεν τον έχουμε αξιοποιήσει όπως πρέπει. Αυτός είναι ο Κουβανός Άγχελ Ρόκε. Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, γράφει ο Γιάννης Ζουμπουλάκης σήμερα στα Νέα, ότι η τόνη μελανιού και τα εκατομμύρια λέξεων σε ψηφιακά κείμενα που σπαταλήθηκαν για τα περισκούρου χρώματος της ωραίας Ελένης Λουπίτα Νιόγκο είναι μια τρύπα στο νερό. Ήταν μια τρύπα στο νερό. Από την αρχή ανήκα, σημειώνει ο ορθογράφος, σε εκείνους που προτιμούσαν να μην πουν κουβέντα αν δεν δουν πρώτα την ταινία. Πόσο μάλλον να την απορρίψω. Και πράγματι, αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όλος αυτός ο θόρυβος που προηγήθηκε έγινε απλώς για να γίνει. Συνεχίζει ο Γιάννης Ζουμπουλάκης, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, ούτως ή άλλως πρέπει ντε και καλά να γίνεται πάντα θόρυβος άπαξ και ένα κινηματογραφικό θέμα αφορά την Ελλάδα. Λοιπόν, η κατάμαυρη Νιόγκο ουδόλως προσβάλλει το έργο, πόσο μάλλον τον Όμηρο. Η φαία ουσία των προφητών του γλυκού νερού καταλήγει στον κάλαθο των αχρήστων. Γιατί η ωραία Ελένη εμφανίζεται στιγμιαία στην ταινία, τόσο σύντομα που κυριολεκτικά την ξεχνάς, πέρα από το ότι δεν είναι η μόνη μελαμψή ως χαρακτήρας στην κινηματογραφική Οδύσσεια, κάτι που προσωπικά όχι μόνο δεν με ενόχλησε, αλλά το βρήκα και πολύ ενδιαφέρον. Αλλά ας μην λέμε τα ίδια και κουράζουμε. Η ωραία Ελένη δεν προσδιορίζεται εμφανισιακά στο κείμενο του Ομήρου, ο ποιητής αφήνει την αποκριστάλωση της μορφής της στην φαντασία του αναγνώστη. Επομένως, ο Νόλαν δεν έκανε ο ίδιος την υποδειγματική σεναριακή διασκευή της Οδύσσειας για την ταινία του, την έβαλε όπως τη φαντάστηκε και τη φαντάστηκε μπαύρη και καλά έκανε, ακόμα και αν άλλοι λόγοι ήταν που τον οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση, με γεια του, με χαρά του, μια χαρά τα κατάφερε. Μία προσέγγιση. Η άλλη προσέγγιση είναι ότι δεν χρειάζεται να νιώθουμε αποδυναμωμένοι επειδή έτσι εκφράζεται ο παγκόσμιος κινηματογράφος. Δεν ξέρω, τι να σας πω, εγώ λέω ότι με βάση την μόρφωση του καθένας και κάθε μία από μας ως Ελληνίδες και Έλληνες, θα πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση, ότι δηλαδή δεν φοβόμαστε. Ο Όμηρος είναι ένα κλασικό κείμενο και θα παραμείνει στους αιώνες το μεγαλύτερο κλασικό κείμενο από όπου εκείνη και η αρχαία ελληνική γραμματεία. Αυτό οποιοδήποτε μαύρος, κίτρινος, κόκκινος, λευκός δεν μπορεί να το αλλάξει. Άρα γιατί πρέπει να είμαστε φοβικοί, δεν καταλαβαίνω. Άλλωστε και η ίδια πρωταγωνίστρια, νομίζω είναι του Yale απόφυτος,
7: ήταν και ίδια με ανασφάλεια απέναντι στον Όμηρο. Συνέκρινε Φερρυππίν, ένα πράγμα βασικό που μαθαίνεις πριν πας στο πανεπιστήμιο, είναι πόσο μάλλον να πας να κάνεις σπουδές ιστορίας, ας πούμε, η κλασικής αρχαιότητας, είναι ότι δεν συγκρίνεις μήλα με πορτοκάλια. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα με τα σημερινά δεδομένα για το ποια ήταν τα πρότυπα της κοινωνίας τότε, το 800 λέμε π.Χ. από όπου αρχίζει η αφήγηση αυτής της ιστορίας, με προφανώς προσμίξεις που θα ακολουθήσουν τους επόμενους αιώνες όσο πηγαίνουμε προς τα έτη του Ιησού, ενώ προς το μηδέν. Λοιπόν, άρα και η ίδια πρωταγωνίστρια λέει, τι θα έλεγε σήμερα ο Όμηρος. Ο Όμηρος ήταν τότε, έζησε στην εποχή του. Δεν ξέρω αν ο Όμηρος αναστρεφόταν με μαύρους. Δεν ξέρω, ή είχαν ταξιδέψει οι πρώτοι Κινέζοι και είχαν ανταμώσει τον Όμηρο και βάζοντας την άρπα ακούγαν τα ωραία τραγούδια του με τα ωραία ελληνικά και τα καταλάβαιναν κιόλας. Άρα άλλο η εποχή του Ομήρου, άλλο η εποχή της πρωταγωνίστριας σήμερα. Διαφορετικά δεδομένα, αν πάμε να τα προσμίξουμε δεν καταλήγουμε σε κανένα συμπέρασμα. Οπότε ανασφαλίσκει η κυρία Λουπίτα Νιόγκο χωρίς λόγο. Αλλά και εμείς, ρε παιδί μου, γιατί τόση ανασφάλεια? Δεν καταλαβαίνω. Εμείς δεν είμαστε που επερώμεθα ότι όταν οι πρόγονοί μας έγραφαν Όμηρο και τραγουδούσαν Όμηρο, οι άλλοι ήταν στα Βελανίδια? Άρα τι φοβάσαι από αυτούς που ήταν πάνω στα Βελανίδια? Ηλία μου, για ποιο λόγο? Στέρεοι πρέπει να είμαστε με βάση αυτά που έχουμε μάθει, αυτά που καλλιεργούμε τον εαυτό μας, χωρίς να φοβόμαστε. Δεν τον βλέπεις άλλωστε? Για κοίτα τον, λέει, θα κάνω εκλογές στην ώρα τους, την άνοιξη. Αυτός επιμένει. Οι άλλοι, γιατί τόση ανασφάλεια και αγωνία, δεν καταλαβαίνω.
8: Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες.

0: θα το συζητήσουμε αυτό των πρώην εκλογών, δεν έχει κανένα νόημα. Τι να σας πω, όλοι οι αναλυτές, επειδή ακριβώς έχουμε μάθει μια ζωή να, οι εκλογές να γίνονται όποτε βολεύουν τον κυβερνήτη, τον πρωθυπουργό, γιατί έτσι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι η πολιτική ζωή. Μας έχει τύχει τώρα ένας τύπος εδώ, ονόματι Μητσοτάκης, ο οποίος λέει θα πάει να κάνει τις εκλογές στην ώρα τους. Τι να σας πω, το λέει κάθε μέρα. Αν κάποιος το λέει κάθε μέρα, ένα πράγμα το λέει κάθε μέρα, το λέει για να μας κοροϊδέψει. Αν αποδειχθεί ότι μας κοροϊδεύει, θα το βγει σε καλό. Τι να πω, για ας το σκεφτούμε. Να είμαστε και εμείς πολίτες με αυτοπεποίθηση. Θα επιλέξουμε μεθαύριο και έχω την αίσθηση ότι θα μας βάλει ζόρια στο τέλος και θα μας βάλει και εμάς πρώτων ευθυνών μας να ψηφίσουμε όχι με την ψυχούλα μας, όχι με την καρδιά μας, αλλά να ψηφίσουμε με το μυαλό μας. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό για όλους, δεν το ξέρω. Δεν έχω και πολύ βεβαιότητα ότι είναι εύκολο πράγμα να ψηφίσει κανείς με το μυαλό του. Το αντιλαμβάνομαι. Δεν έχω συνέρθει ακόμη από το από αυτό που ζήσαμε πέρσι, κυρίες και κύριοι, ότι 8 στους 10 χειραγωγήθηκαν, 8 στους 10 πολίτες χειραγωγήθηκαν από την ξυλολιάδα. Δεν έχω συνέρθει ακόμη. Εξακολουθεί αυτό και με βαραίνει, διότι μεθαύριο το λέει εξελικτικά, όπως το λένε οι μαρξιστές, θα το πω, η φύση το λέει. Θα εμφανιστεί ένας λαοπλάνος δημεγέρτης, ο οποίος θα είναι καταρτισμένος σε τέτοιο σημείο μορφωτικά και εκπαιδευτικά. Συνδυασμός, προσέξτε, είναι άλλο πράγμα η εκπαίδευση, άλλο πράγμα η μόρφωση. Μπορεί να βρεις οποιονδήποτε άνθρωπο έξω στην κοινωνία που να μην έχει εκπαιδευτεί αλλά να είναι μορφωμένος, γιατί ο ίδιος θέλει να μορφωθεί, και μπορεί να βρεις στούρνους και γίδια απελέκητα τα οποία να είναι εκπαιδευμένα, τα οποία να έχουν και τα πτυχιακά τους, τα πτυχία τους, τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά, αλλά να είναι σκεπάρνια στο φυσικ, στην αντίληψη, στη ζωή, στην συμπεριφορά, στο είναι τους. Έτσι, αυτά. Μακάρι όμως, προσέξτε, μακάρι να μπορεί να τα συνδυάσει αυτά και τα δύο. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι δεν θα το αποφύγουμε. Κάποια στιγμή η φύση ίδια, η ζωή δηλαδή, πώς θα το πω, θα γεννήσει έναν τύπο ο οποίος θα είναι καταρτισμένος και εκπαιδευμένος και μορφωτικά και εκπαιδευτικά, ο οποίος θα έχει και μια δυνότητα προφανώς στο λόγο να παραμυθιάσει την κοινωνία. Και τότε θα πηγαίνει η κοινωνία που θα έχει μάθει να σκρολάρει, αλλά να μην καταλαβαίνει τι της γίνεται. Σε μια γυδίλα τελείωτη δηλαδή, και να πει: α, νάτος ο ηγέτης. Δεν μπορεί, θα εμφανιστεί μια μέρα. Τώρα που θα σε πάει αυτός ο ηγέτης, τι να σας πω, πριν από 100 χρόνια, ας πούμε, πλησιάζουν τα χρόνια για να κλείσουμε την εκατονταετία, να κλείσουμε τον αιώνα. Ένας εμφανίστηκε με έναν μαγεμένο αυλό, με ένα ωραίο φλάουτο, και ζωγράφος ήταν μάλιστα. Έπεφτε η φράτζα λίγο έτσι κάπως. Είχε ταλαιπωρηθεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βλαμμένος ήταν, δεν το συζητώ. Αρχιβλαμμένος, ζωγράφιζε όμως. Από την Αυστρία, εκεί είχε γεννηθεί, στην Αυστρία. Ο οποίος έπαιζε πολύ ωραίο φλάουτο και τους είπε: ένα είναι το έθνος. Πάντα είχαν το Uber alles, ήταν πάντα βλαμμένοι, δηλαδή πάντα είχαν το ότι ήταν ανώτεροι. Αυτό είναι και ιστορικό, θα το δείτε στις εκπομπές που έχουμε ετοιμάσει από το φθινόπωρο το Σεπτέμβριο. Θα ακούσετε πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές για την ιστορία της Γερμανίας. Λοιπόν, και της Αυστρο-Ουγγαρίας, έρχονται αυτά από το Σεπτέμβριο με το καλό. Λοιπόν, βρήκα καθηγητές οι οποίοι, Έλληνες καθηγητές, οι οποίοι έχουν αυτήν την πρόσθετη μόρφωση λοιπόν στα προσόντα τους, και κάναμε τις ιστορίες. Λοιπόν, το Uber alles το είχαν πάντα. Ήρθε ένας και τους είπε: ποιο Uber alles, εγώ το εκφράζω το Uber alles, η Γερμανία ανώτερη όλων. Μας συνθρίψανε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μας κάνανε, μας έτσι, μας ανεβάζεις από κάτω το Άγγελ. Τι περιμένεις, Κωστάκη? Όταν θα ακούσω εγώ θα σταματήσω, Κωστάκη μου. Σε παρακολουθώ κι εγώ, μην ανησυχείς. Δεν μιλάω μόνο, σε βλέπω κιόλας. Οπότε τους πήρε με το μαγικό του αυλό. Έχει διαβάσει την ιστορία του μαγικού αυλού. Περπατούσε ένας και μάζευε τότε στην εποχή της Πανούκλας. Έτσι βγήκε το παραμύθι αυτό. Περπατούσε, έπαιζε τον αυλό το ωραίο, και από πίσω τρέχαν τα ποντίκια. Λοιπόν, έτσι λοιπόν και οι άνθρωποι σαν ποντίκια τρέξανε πίσω του και πήγαν στον κρεμό όλοι μαζί. Στον κρεμό θα κατέληγαν, ναι. Αλλά αν δεν ήταν ένας Τσόρτσιλ, ας πούμε, θα κατέληγαν στον κρεμό. Για φαντάστε, δηλαδή βάλτε στο μυαλό σας ένα συνδυασμό. Θα μου πεις μετά αν δεν γράφετε ιστορία, αλλά βάλτε μία εκδοχή των πραγμάτων. Στάλιν από τη μια πλευρά, Χίτλερ από την άλλη πλευρά, που είχαν συνάψει και συμφωνία εξωτερικών, οι κομμουνιστές φίλοι μου θα εξεγερθούν, αλλά η συμφωνία Ρίμπεντροφ ήταν συμφωνία, τι να κάνουμε τώρα. Ο Στάλιν είχε έρθει σε συμφωνία με τον Χίτλερ. Άλλο αν ο Χίτλερ χύμιξε μετά στο Στάλιν, μια άλλη ιστορία. Αλλά σε πρώτη φάση πήγανε μαζί. Και αν δεν ήταν ο Τσέρτσιλ, ο οποίος είπε με αίμα θα ποτίσουμε με αίμα την ελευθερία μας, δεν βρισκόταν αυτός. Δεν βρισκόταν και από την άλλη πλευρά της Αμερικής, δεν πήγαιναν οι Ιάπωνες να τους βομβαρδίσουν και δεν μπαίνανε στον πόλεμο. Για φαντάσου ένα συνδυασμό σήμερα απομονωτισμού των ΗΠΑ, λέω. Και τότε υπήρχε αντίληψη απομονωτισμού, ότι δεν έχουμε καμιά δουλειά να μπλακούμε στις υποθέσεις της Ευρώπης, έλεγαν στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Για όλα αυτά κλείνουμε 100 χρόνια όπου να είναι. Έτσι λοιπόν τότε βρέθηκε ένας με ένα τσουλούφι και έναν μίστακα εκεί στο ενδιάμεσο, κάτω μουστάκι, μπάστε τόσο αυτό τώρα με το μυαλό σου, και όπως κουνάει και το κεφάλι του έπεφτε και η φράτζα. Λοιπόν, και όπως τους είπε, πάμε παιδιά, πάμε. Και πήγανε. Και πήγανε και μετά, άστα τα μετά. Γιατί τα λέγω όλα αυτά, γιατί είμαι βέβαιος ότι στο τέλος ο Μητσοτάκης θα μας βάλει και σε μας την ευθύνη να αποφασίσουμε. Θέλουμε τον Μητσοτάκη, θέλουμε κάποιον άλλον, ποιος θα είναι αυτός ο άλλος. Ποιος θα είναι ο άλλος, ποιος θα είναι ο άλλος που θα υποδηθεί το Πασόκ του σήμερα, ας πούμε. Θα είναι ο Τσίπρας, θα είναι ο Ανδρουλάκης, θα είναι ο Τσίπρας που το παλεύει. Δεν ξέρω τι να σας πω, μέχρι να ακούσουμε έτσι μια ολοκληρωμένη πρόταση που λέμε εναλλακτική στο Μητσοτάκη. Δεν τον θέλουν το Μητσοτάκη, μάλιστα δεν τον θέλουμε. Άλλοι τον θέλουν. Εγώ παίρνω τώρα την εκδοχή αυτών που δεν τον θέλουν. Αλλά τι αντιπροτείνεται. Δεν ξέρω. Αντιπροτείνεται κάτι που θα έχει σχέση με την καρδιά, με την ψυχή, τι πράγμα απ' όλα. Πήγε και 26 ώρα. Έχω κρατήσει μια επιστολή από τη Βόρεια Εύβοια από τις 16 του περασμένου Μαρτίου. Μου στέλνει λόγω προσωπικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος, καθώς διατηρούμε επιχείρηση η οποία συνεργάζεται με πολλούς κτηνοτρόφους στη Βόρεια και Κεντρική Εύβοια, θα ήθελα να επαναφέρω στο προσκήνιο το πολυσυζητημένο σχέδιο ανάκαμψης της περιοχής. Επικεφαλής του σχεδίου τέθηκε ο πολλά υποσχόμενος κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος ωστόσο φαίνεται να μην έχει παραδώσει κανένα ουσιαστικό έργο έως τώρα. Η Εύβοια, μια περιοχή με πλούσια κτηνοτροφική ιστορία, η οποία πλέον κοντεύει να εκλείψει, έχει αφαιθεί πλήρως στην τύχη της. Σας παραθέτω ενδεικτικά άρθρο από το 2022 με κάποιες από τις υποσχέσεις και τα σχέδια που έχει εξαγγείλει ο κύριος Μπένος. Ουδέν από αυτά είχε έρθει εις πέρας. Αγαπητή Ιωάννα, εσείς μου γράψατε στις 16 του περασμένου Μαρτίου και έχω κρατήσει το μήνυμά σας. Παρακαλώ, από αυτά που ακούσατε χθες από τον Πρωθυπουργό, έχετε καλυφθεί? Περιμένω την κριτική σας, παρακαλώ, έτσι ώστε να αντιπαραβάλω, κυρία Ιωάννα. Σας παρακαλώ πολύ, θα κάνετε μια δουλειά για μένα τώρα. Και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Να αντιπαραβάλω τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία του. Την τα έχει κρατήσει ο κύριος Γιαννίνης, γιατί αυτός είναι ο επιμελής εδώ στην τάξη που έχουμε. Με αυτά που θα μου γράψετε εσείς το μήνυμά σας. Εγώ θα διαβάζω το μήνυμά σας και ταυτοχρόνως θα ακούμε τον Πρωθυπουργό. Να δούμε τι από αυτά που ακούσατε χθες σας κάλυψε, τι από αυτά που περιμένατε έγινε ή τι από αυτά που περιμένατε δεν έγινε. Παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία Ιωάννα, δεν διαβάζω το επώνυμό σας. Φαντάζομαι ότι όταν θα υπογράψετε την κριτική σας προς τον Πρωθυπουργό, να θέλετε να βάλετε και το επώνυμό σας, έτσι ώστε να έχουμε αξιοπιστία όλοι. Και εσείς απέναντι στο κοινό και εγώ απέναντι σας, όπως έρχομαι με το ονοματεπώνυμό μου και λέω κάθε μέρα με την ευθύνη που αναλογεί και με τα μπινελίκια που θα ακούσω από τους βλαμμένους που είναι δόξα τω Θεώ και αυτοί έτσι υπάρχουν στην κοινωνία. Δεν ξέρω πόσοι είναι, λίγοι πολλοί, αλλά υπάρχουν. Εγώ όμως έρχομαι με το ονοματεπώνυμό μου και λέω τη γνώμη μου ευθαρσώς. Αλλού μπορεί να κάνω λάθος κάτι, να γνώμη σας, αλλού μπορεί να είμαι σωστός. Εσείς θα με κρίνετε και θα σας πω ποια είναι και η τελευταία αξιολόγηση που με κρίνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημοσιεύτηκαν χθες προχθές τα στοιχεία ακροματικότητας και σας ευχαριστώ ολόθερμα, διότι κλείσαμε την περίοδο πρώτη και στην πρώτη ώρα και στην δεύτερη ώρα στην αξιολόγησή σας, δηλαδή με ακροματικότητα μεγαλύτερη από όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς μουσικούς και ενημερωτικούς το 2 8 με 10 και αυτό οφείλεται σε εσάς. Και σε μένα βέβαια, αλλά σε εσάς που με προτιμάτε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητή Ιωάννα, περιμένω τα νεότερα από εσάς λοιπόν. Το Πανεπιστήμιο Κιν, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλευε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην ανώτατη αρχή Με συγχωρείτε, στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών όπως διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, δημοτικής εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, πολιτικής και οικονομικών. Έτσι, η πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα εξασφαλίζεται με τα πτυχία του Πανεπιστημίου ΚΙΛ. Οι απόφοιτοι, οι πτυχιούχοι, θα έχετε τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημοσίων πανεπιστημίων, είτε απασχοληθείτε στο ιδιωτικό τομέα, είτε επιλέξετε τον δημόσιο τομέα. KILGREECE.gr.
1: Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. KILGREECE.gr. Υποκράτους 33.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου.
4: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
3: ψάχνουμε για κουφώματα.
4: Δεν τα ψάχνουμε,
3: ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
5: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις,
7: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό κατά μήκος του Μαρκόπουλου λόγω τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό δικυκλιστή. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από το ύψος της Νέας Χαλκιδόνας προς την Ιερά Οδό. Αν είπε ότι η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στη Χαλκιδική, όταν βιτιοφόρος συγκρούστηκε με τοπικά μεγιώταχη αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Νεκροί ανασύρθηκαν η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και ταφή της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της. Ψεκασμούς σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου που μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών. Όσο η Τουρκία διαθέτει τους πυράβλους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα F-35, ο νόμος είναι σαφής, τόνισε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός δημοκρατικός γερουσιαστής Βάλν Χόλεν. Χαρακτήρισε άπιστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ τον Ερντογάν, που συνεχίζει να εντείνει τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Στον τελικό της Κυριακής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Κύριε Κολυμιχάλη, πάμε παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα σας δυσαρεστήσω λιγάκι έτσι για αρχή. Εδώ και ώρα έχει γίνει ένα τροχαίο ατύχημα στην λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό και την Ελευσίνα, στο, κατά μήκος του Μαρκοπούλου είναι το μποτιλιάρισμα. Έχουμε τραυματισμό, δικυκλιστή. Κάντε υπομονή, φίλες και φίλοι, δεν είναι πολλές οι εναλλακτικές σας, δυστυχώς. Η Κηφισού είναι κατά τα άλλα ο δυσκολότερος δρόμος, αν εξαιρέσουμε τη Μαρκοπούλου, η οποία ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη γέφυρα της Αχαρνών έχει σημαντική καθυστέρηση και στα δύο ρεύματά της λεωφόρος Κηφισού. Μικρότερες καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο στα συνήθη ύποπτα σημεία, στην Κηφισία σαν ατμήματα, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οι βουλιαγμένες προς την Αθήνα είναι βεβαρημένοι σήμερα, κατά μήκος κυρίως της Δάφνης, και η παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο.
12: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
15: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Άγχελ Ρόκε, Κουβανός πιανίστας, καλλιτέχνης, γεννήθηκε το 64 νομίζω είμαστε μαζί και ζει από το 80, εννοείται από 16 χρόνια έφυγε από την Κούβα και ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, που άλλο. Στην οποία Κούβα βέβαια οι άνθρωποι εκεί είναι σε δραματική κατάσταση, με διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος διαβάζουν που κρατούν από 24 ώρο και πάνω. Πλάκα πια είναι με τους έρμους τους Κουβανούς, ότι υπάρχουν εν Ελλάδη, δεν μιλάω για κάπου αλλού, εν Ελλάδη υποστηριχτές της Κούβας με γιούρο στην τσέπη, με την ευζοία μας όλοι, αλλά κομμουνιστές στην ιδεολογία, οκ, okay, εντάξει, υποστηριχτές του ΚΚΕ, οι οποίοι λέμε «Βάστα Κούβα». Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κωμωδία από αυτό, έτσι. Εσύ με τα δολάρια σου στην τσέπη. Εγώ δηλαδή, εσύ με τα, όταν είμαι δολάρια εννοώ τα γιούρο. Τα γιούρο, με τα σπίτια σου, τα εξωτερικά σου, τα αυτοκίνητά σου, το πέρα τότε. Αλλά ιδεολογικά, βρε παιδί μου, είμαστε κομμουνιστέ, ας πούμε, ναι. Πολύ ωραία και φωνάζουμε όλοι από μακριά. Κουβανέζοι, βαστάτε, μην πέσει ο σοσιαλισμός στην Κούβα. Μην παρασυρθώ παραπάνω, να κρατήσω τον εαυτό μου, να αυτοσυγκρατηθώ που λένε, και να κατεβολώσουμε όλοι μαζί την μεγάλη κυρία Μάρο Κουντού, η οποία ήταν, για φανταστείτε τις ταινίες που έπαιξε η Μάρο Κουντού. Τώρα θα μπορούσα, θα τολμούσα να πω η κυρία Κουντού, ξέρω ότι όταν εκδημήσει ένας άνθρωπος δεν τον προσφωνούμε ούτε κυρία ούτε κύριο. Αλλά μερικοί άνθρωποι τι να κάνουμε, έχουν ένα χαρακτηρισμό το κυρία που τους συνοδεύει μια ζωή και με τα θάνατον. Τώρα επαναλαμβάνω, λαθασμένη είναι η προσφώνηση, δεν το συζητώ. Τι εκπροσωπούσε όμως η Μάρο Κουντού από τις ταινίες δηλαδή που τις έχουμε δει? Εκπροσωπούσε την γυναίκα την αστή, η οποία έβγαινε από το δράμα του πολέμου και του εμφυλίου στην Ελλάδα, τη μεγάλη τραγωδία, και εκπροσωπούσε τον εξυγχρονισμό της ελλαδικής κοινωνίας με βάση την αστή γυναίκα η οποία έλεγε Αντωνάκη κάτσε καλά, εντάξει, δεν θα φοβάται η γυνή τον άντρα. Ε? Λοιπόν, και που αυτή η γυναίκα, η αστή, επαναλαμβάνω η γυναίκα, η αστή θα οικοδομούσε το αύριο της ελλαδικής κοινωνίας. Αυτό εκπροσωπούσε η Μάρο Κοντού με μεγάλη αξιοπρέπεια, μεγάλο ταλέντο πρώτα απ' όλα, με μεγάλη αξιοπρέπεια. Δοκίμασε την τύχη της στην πολιτική, μάλλον δεν είχε ρόλο στην πολιτική, αυτό είναι το δράμα. Ήταν εκτός από την πολιτική, εκτός από βουλευτής, ήταν για πολλά χρόνια δημοτική σύμβουλος. Εκεί ίσως βρίσκει ο άνθρωπος καλύτερη θέση σε σχέση με την πολιτική, αλλά αυτό είναι δραματικό για την πολιτική. Δηλαδή, για να το τρέξω πολύ γρήγορα, μας περιμένει και ο υπουργός, ο κ. Κικίλιας. Αυτή η εικόνα χθες, προσέξτε, αριστεροί φίλοι, ψηφίσατε εσείς οι αριστεροί φίλοι, δικαίωμά σας να εκφράζεστε όπως θέλετε, δεν ειρωνεύομαι καθόλου. Γιατί πρέπει να εξηγώ πότε κάνω, πότε ειρωνεύομαι, πότε όχι. Είμαστε στο θέμα της κατανόησης κειμένου που λέμε, δια του προφορικού λόγου εδώ. Λοιπόν, δεν ειρωνεύομαι καθόλου, ψηφίσατε και εκλέξατε 47 βουλευτές. Από αυτούς τους 47 βουλευτές τους οποίους εκλέξατε για να σας εκπροσωπούν στη Βουλή, να εκπροσωπούν την ιδεολογία σας, να σας εκπροσωπούν όχι μόνο εγκεφαλικά αλλά και συναισθηματικά, να σας εκπροσωπούν και με αυτό που λέτε εσείς ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, ότι είσαστε ηθικοί άνθρωποι, δεν είναι ξεφτύλα, δεν είναι απαξίωση πλήρως και της ιδεολογίας σας, αλλά προπάντων η ιδεολογία σας, αν θα ξετυλιστεί, δεν με νοιάζει να σας πω την αλήθεια, δεν με αφορά καθόλου. Αλλά δεν είναι απαξίωση και ξεφτελισμός του δημοκρατικού κοινοβουλευτικού μας πολιτεύματος που σας δίνει το δικαίωμα να εκφράζεστε, όπως δίνει το δικαίωμα να εκφράζουμε και σε μένα. Και στον άλλον και στον παραδίκη. Δίνει το δικαίωμα από τον ακραίο ναζιστή ακροδεξιό μέχρι τον πλέον ακροαριστερό, ακόμη και τρομοκράτη, να εκφράζεται, να υπάρχει η δημοκρατία. Αυτή η δημοκρατία, η οποία όμως χθες εξευτελίστηκε από τους 47 βουλευτές, οι 40 αυτοστάθμευσαν τον εαυτό τους, αυτοπάρκαραν δηλαδή τον εαυτό τους κάπου, αναμένοντας τον μεγάλο αρχηγό να τους κάνει το νεύμα και να τους πει: θα έρθείτε μαζί μου, διότι κάποια στιγμή αυτά τα καινούργια πρόσωπα δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και άρα θα ξαναγυρίσει στους παλιούς. Αυτό είναι εκ των πραγμάτων. Θα συμβεί. Αν δεν συμβεί και δεν επιβεβαιωθώ, εδώ είμαι να κάνω την αυτοκριτική μου. Θα μου το υποδείξετε. Άλλωστε, θα μου πείτε: Άρη, εκεί έκανες λάθος. Δεν σου βγήκε η πρόβλεψη. Περιμένω. Αλλά η παρουσία χθες μόνον 7 βουλευτών στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, σε σύνολο 47. 40 άνθρωποι βουλευτές. Ο απόλυτος εξευτελισμός, παρκάρουν τον εαυτό τους κάπου και λένε: μισό λεπτό να δούμε τι θα μας πει αυτός ο μεγάλος, ο ηγέτης. Τι να σας πω, ντροπή, είναι πολύ μεγάλη ντροπή. Έτσι θα έρθει. Κοιτάξτε, όσο δίνουμε χώρο σε αυτούς τους εξευτελισμούς και σε αυτή την απαξίωση του πολιτεύματός μας, έτσι θα έρθει αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι εξελικτικά θα το παραγάγει η φύση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα βγει δηλαδή ένας καταρτισμένος και εκπαιδευμένος και μορφωμένος με διπλή κατάρτιση, όχι μόνο ως εκπαίδευση πανεπιστήμιο ή μεταπτυχιακά ή διδακτορικό, αλλά θα έρθει και ως μορφωμένος συνδυαστικά, και αυτός θα έχει ένα χάρισμα. Θα είναι δημεγέρτης και δημαγωγός, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να παρασύρει την κοινωνία με βάση το περσινό δεδομένο, το οποίο μου έχει κάτσει πέτρα στο στομάχι, να σας πω την αλήθεια, ότι 8 στους 10 επιτρέψαμε τον εαυτό μας να χειραγωγηθούμε, να χειραγωγηθείτε, να με συγχωρείτε, γιατί εγώ το πάλεψα. Ήμουν από αυτούς που με βγάζανε πρωτοσέλιδα κάτι φυλάδες της δεξιάς αντιλήψεως, τη λένε Δημοκρατία. Μια φυλάδα με είχε κάθε μέρα, και θυμάμαι χθες όπως σκάλιζα τη βιβλιοθήκη μου να βρω ένα βιβλίο, έπεσα πάνω σε ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία, την οποία κάτι δεξιούλιδες την αγοράζετε. Τώρα θα μου πείτε ότι σας προσβάλλω με το δεξιούλιδες, αλλά τι να σας πω, πάρτε το όπως θέλετε. Που έλεγε: Πορτοσάλτε, πού βρήκες τα βίντεο. Τώρα θα σου έλεγα που τα βρήκα τα βίντεο, αλλά άστο για μεθαύριο. Λοιπόν, ο κύριος Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, κύριε Κικίλια, καλημέρα σας.
17: Τίποτα άλλο, καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιγιλιά. Πώς πάνε τα πράγματα, εξυπηρετεί το τουρισμός διαμέσου της ακτοπλοείας, είναι εντάξει τα πράγματα? Πριν εξειδικεύσω στο θέμα Ραφίνα και ζητήσω τη γνώμη σας, γιατί μας δίνετε τώρα η ευκαιρία να τα πούμε μετά την πρόκληση του θέματος εκεί με τις απεργίες και τα σχετικά, αλλά η γενική εικόνα ποια είναι φέτος, Υπουργέ?
17: Κοιτάξτε, είπα προχθές από το λιμάνι του Πειραιά, 10 εκατομμύρια 700.000 εισιτήρια από το λιμάνι του Πειραιά. Σιγά σιγά οι πληρότητες θα φτάσουν το απόλυτο, το 100%. Είναι αυτό ο μήνας μέχρι και το 15 Αύγουστο, που μετά σιγά σιγά θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται η κατάσταση. Όλος ο κόσμος με τον Α ή Β τρόπο θέλει να κάνει τις διακοπές του, οι νησιώτες μας, οι Αθηναίοι, οι άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και οι τουρίστες. Ο μαζικός τρόπος μεταφοράς στους νησιωτικούς προορισμούς και τουριστικούς είναι τα πλοία μας της ακτοπλοείας. Εμείς προτάσουμε την ασφάλεια πάνω απ' όλα, και πρώτα απ' όλα έχουμε κάνει πάνω από 1.500 έκτακτους ελέγχους σε όλη τη χώρα. Γι' αυτό την εξυπηρέτηση, την ευγένεια και το σέρβις των λιμενικών μας σε όλο τον κόσμο που ταξιδεύει, το σεβασμό στα πληρώματά μας και στους ναυτικούς μας. Έτσι, νομίζω επαγγελματικά και σοβαρά θα αντιμετωπίσουμε το πολύ μεγάλο κλάδο που έχουμε, που μας φαίνει και το μάξιμου των εσόδων μας. Δηλαδή, ακτοπλοεία, ναυτιλία δηλαδή, τουρισμός και υπηρεσίες μαζί με το real estate. Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να δει στην ιδιωτική οικονομία να γεμίζουν οι τσέπες του και τα ταμεία του κράτους, και όλο αυτό να βοηθήσει στο να προσπαθήσουμε να έχουμε παραγωγή πλούτου. Δεν είναι μόνο η ακτοπλοεία βέβαια, εξήγησα, είναι τα επαγγέλματα της θάλασσας, είναι η ενέργεια εφεσαριού γεωτρήσης, είναι τα ναυπηγεία, είναι ο εμπορικός κόσμος γύρω-γύρω από τα λιμάνια. Όλο αυτό είναι ένα κλάστερ επαγγελμάτων πολύ καλά πληρωμένων, και θεωρώ για την τρίτη τετραετία την οποία διεκδικούμε, και πρέπει αυτό να είναι μέσα από δουλειά και μετρήσιμα αποτελέσματα, θα δώσει και δίνει πολύ καλά πληρωμένες δουλειές για την επόμενη γενιά. Πολύ καλά πληρωμένες δουλειές, πολύ πάνω από το μεσόωρο. 17.000 ευρώ, 16 και 15 αν είσαι πλοίαρχος, 12, 13, 14 και 15 χιλιάδες το μήνα αν είσαι μηχανικός, 11, 12 χιλιάδες αν είσαι ηλεκτρολόγος, 11 χιλιάδες ευρώ μέσα σε ένα πλοίο αν είσαι σεφ, 4,5, 5,5, 6,5 χιλιάδες ευρώ στα ξενοδοχειακά επαγγέλματα. Ο εμπορικός κόσμος γύρω από τα λιμάνια και τις επενδύσεις ξαναπαίνει μπροστά. Από αυτό γίναμε μεγάλοι κάποτε. Αισθάνομαι ότι στα παιδιά μας, για να μπορούν να νοικιάσουν ένα σπίτι, να αγοράσουν ένα σπίτι, να κάνουν οικογένεια, να ευημερίσουν και να ζήσουν καλύτερα από εμάς, όλο αυτό το πλέγμα των επαγγελμάτων είναι απανταδόρικο, είναι, δίνει αν θέλετε ελπίδα και πρόσημο θετικό.
0: Ναι, είναι σε αυτό το επίπεδο οι σχολές εκπαιδεύσεως εμπορικού ναυτικού, οι δημόσιες σχολές είναι αντάξιες αυτή την προσπάθεια, και θα το πω ευθέως κύριε Υπουργέ, θα κατανοηθεί φαντάζομαι και από το κοινό και από εσάς κύριε Κικίλια, αντάξιες της σχολής του Καπταντσάκου στοιχείο?
17: Εμάς μας αρέσουν και δεχόμαστε.
0: Οι προκλήσεις και ο ανταγωνισμός, το καταλαβαίνω.
17: Βέβαια, προφανώς. Είναι μια ελεύθερη οικονομία και οι ιδιωτικές σχολές και φυσικά οι ανώτερες σχολές του εμπορικού ναυτικού. Προσέξτε, και κτηριακά βάζουμε επενδύσεις και παραπάνω λεφτά για αυτά τα χρόνια που έρχονται για να τη στηρίξουμε. Και simulators και νέα τεχνολογία και δυνατότητα τα παιδιά μας να είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο σε ό,τι έχει να κάνει με τα ακαδημαϊκά τους χρόνια. Και φυσικά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Πάντα παίρνει και υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Και καλά λέτε. Εγώ θεωρώ ότι το κριτήριο για τον κόσμο και την κοινωνία είναι αυτά που κάνουμε πιο πολύ. Η δική σας δουλειά να τα σχολιάζετε και να τα συζητείτε. Εδώ για τους υπουργούς υπάρχει αδύνατη ανάγκη μέχρι να αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάει τη χώρα σε εκλογές. Να συνεχίσουμε και να σπρώξουμε μπροστά και τη δουλειά και τις μεταρρυθμίσεις. Και αυτό να είναι αποδοτικό και πραγματικό στην κοινωνία και να φέρνει μετρήσιμο αποτελέσμα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Σήμερα τώρα, μια που αναφέρεται την Εύη, εγώ πάω στο ναυπηγείο έξω από την Χαλκίδα, υπάρχει σε πολύ καλό επίπεδο, δουλεύει φούλα το 2023 μέχρι τώρα, είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και δίνει εργασία στην περιοχή. Σε μία-δύο μέρες στα νησιά μας πάλι, όπως πω κάθε εβδομάδα, για να εγκαινιάσουμε τις αφαλατώσεις στην Αμοργό. Ο κόσμος σε τοπικό επίπεδο και στην τοπική οικονομία θέλει να βλέπει αποτελέσματα και δουλειά, και νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος που κερδίζεις τους συμπατριώτες σου, την κοινωνία, τους ψηφοφόρους και τους ανθρώπους οι οποίοι συγκρίνουν αυτό που κάνεις, όχι αυτό που λες, έναντι αυτών που λένε όλοι οι άλλοι που φιλοδοξούν να κάνουν.
0: Ναι, μπορώ να κάνω διάλειμμα και να επανέλθουμε, κύριε Κικίλια, σας παρακαλώ.
17: Βεβαίως, για τη Ραφίνα, όπως μου είπατε.
0: Βεβαίως, για τη Ραφίνα, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος, να υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι στο πλαίσιο της αλλαγής, την οποία επιχείρησε η παρούσα κυβέρνηση, της προσπάθειας δηλαδή να ανοίξουμε σε μη δημόσια, σε μη κρατικά πανεπιστήμια. Ήρθε λοιπόν το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία είναι διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικών. Εδώ λοιπόν το Πανεπιστήμιο Κιλ λέει στο μήνυμά του ότι υπάρχει πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση μέσω των πτυχίων του Πανεπιστημίου Κιλ, και άρα οι πτυχιούχοι, κυρίες και οι κύριοι, θα έχετε τα ίδια δικαιώματα με τους αποφύτους των δημόσιων πανεπιστημίων, είτε επιλέξετε να εργαστείτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε επιλέξετε να εργαστείτε στον δημόσιο τομέα και σας επιλέξει και ο δημόσιος τομέας να σας δεχτεί στις υπηρεσίες του. Kilgreece.gr για όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.
18: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
19: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
18: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
20: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού. Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz, ένα σαρωτικό φάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ritz. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
18: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
21: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
22: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
23: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
24: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
25: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
26: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον Υπουργό Εμπορικής Δευτηλίας Βασίλη Κικιλιά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέμα Ραφίνας. Προέκυψαν με αφορμή τις απεργιακές κινητοποίησεις. Ακούσαμε για την αντίδραση των κατοίκων. ως προς τη λειτουργία του λιμένος, διότι λέει το καλοκαίρι δίνεται περισσότερες άδειες και έρχονται τα ταχύπλα, τα οποία δεν μπορούν όλα να προσδέσουν στην προβλήτα, κάποια μένουν αρόδου, υπάρχει ένας, επειδή ακριβώς και ο κινητήρας, οι μηχανές τους δουλεύουν σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους, εκεί βγαίνει ένα βουητό που φτάνει στους πολίτες οι οποίοι κατοικούν στα παράλια, και μια σειρά θεμάτων, εν πάση περιπτώσει. Ορίστε, παρακαλώ.
17: Τα ιεραρχώ για να καταλάβει και όλος ο κόσμος τι γίνεται. Μία μέρα τεριακή κινητοποίηση. Πάμε στα θέματα της ασφάλειας. Η στρατιωτική ηγεσία, δηλαδή ο λιμενάρχης και η ηγεσία του λιμενικού σώματος, ορίζουν το θέμα της ασφάλειας. Ο κ. Λιμενάρχης αποφάσισε ότι μόνο 4 πλοία θα ενλιμενίζονται και αδιανυκτερεύουν. Θεωρητικά μπορεί να υπάρχει δυνατότητα για παραπάνω. Αυτός είναι ο νόμος, αυτοί είναι οι κανόνες ασφαλείας. Στις ελεύθερες δρομολογήσεις, γιατί όποιος ακτοπλός θέλει, αν δεν επιδοτείται το κράτος, μπορεί να πάει και να δηλώσει στο συμβούλιο, στο ΣΑΣΟ, θέλει να βάλει πλοία σε ένα λιμάνι. Είσαι λοιπόν ο ανταγωνισμός. Από τη στιγμή που στα θέματα της ασφάλειας λέει το λιμεναρχείο και άλλες στρατιωτική ηγεσία ότι 4 ή 5 πλοία μπορούν να διανυκτερεύουν, τα υπόλοιπα και γραπτώς δεσμεύτηκαν οι εταιρείες πριν πάνω τις γραμμές, πρέπει να πάνε το βράδυ και να διανυκτερεύσουν αλλού σε άλλα λιμάνια. Για του λόγου τα ληθές έγιναν κινήσεις από την ηγεσία του λιμενικού σώματος και για το Λαύριο και για άλλα λιμάνια, προκειμένου αυτό να διευρυνθεί. Ένα. Δύο. Θέματα τιμών και ανταγωνισμού.
0: Έφυγαν όμως. Έφυγαν. Πήγαν να.
17: Κάποια πηγαίνουν στο.
0: Κάποιοι όμως δεν πηγαίνουν, από ό,τι καταλαβαίνω.
17: Και κάποιοι, είναι κάποιοι γίνονται συζητήσεις τώρα, προκειμένου να πάνε.
0: Μάλιστα.
17: Θέλω να σας πω ότι πάμε στα θέματα ανταγωνισμού και τιμών, γιατί αυτό είναι το μέγα θέμα το οποίο συζητάμε, μια που καταφέραμε η κυβέρνηση και εγώ να μην αυξηθούν οι τιμές τα τελευταία 2 χρόνια. Προσέξτε τι έχει φέρει ο ανταγωνισμός. Εκεί που τα εισιτήρια σε θεωρητικό επίπεδο μπορεί να ήταν 60 ευρώ και 65 και 50 και 55, τα εισιτήρια έχουν πέσει στο 1/3 κάτω των τιμών και υπάρχουν εταιρείες που στην επιστροφή στην Ραφίνα κοστολογούν 1 ευρώ την επιστροφή. 2/3 κάτω της τιμής. Άρα λοιπόν οι ταξιδιώτες από όλη την Αττική και γενικώς προτιμούν το λιμάνι της Ραφίνας, γιατί ο ανταγωνισμός έχει λειτουργήσει στην ελεύθερη οικονομία. Και οι τιμές είναι καλύτερες. Άρα και δεσμευμένες είναι οι εταιρείες να κάνουν τη δουλειά τους σύμφωνα με τους κανόνες που έχει βάλει το λιμεναρχείο και να μην υπάρχει κανένα ρίσκο, κανένα θέμα ασφάλειας. Και οι ταξιδιώτες έχουν καλύτερες τιμές. Πάμε στη Ραφίνα και στους κατοίκους. Τους σέβομαι, τους αγαπώ και με απασχολεί. Τι? Ότι οι δρόμοι στη Ραφίνα είναι πολύ στενοί και πολύ μικροί πρόσβασης από και προς το λιμάνι. Ότι εκεί υπήρχαν 2-3 πλοία. Έτσι έγιναν 5-6 τα πλοία, γιατί οι εταιρείες που υπήρχαν ήδη είχαν αυξήσει τα πλοία τους και ήταν παραπάνω σε αριθμό από ό,τι χωρούσαν να διανυκτερεύσουν το βράδυ, και τώρα ήρθε και τρίτη εταιρεία. Για αυτό το λόγο λοιπόν, αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία και ασφαλώς η ακτοπλοϊκή περίοδος, θα μιλήσουμε και με την Δημοτική Αρχή και με την Περιφερειακή Αρχή και με τους συναδέλφους βουλευτές, το Λιμεναρχείο ή η αστυνομία, και θα δούμε ρεαλιστικά ποια είναι η δυνατότητα ως προς την πόλη. Αν η Δημοτική Αρχή και οι κάτοικοι και η πόλη αποφασίσει ότι αυτή η κίνηση αυτοκινήτων δεν είναι αυτή η οποία μπορεί να την αντέξει η πόλη, να το πω έτσι, γιατί οι δρόμοι είναι αυτοί και δεν μπορούμε να τεινάξουμε ξαφνικά τις πολυκατοικίες και τα σπίτια για να δημιουργήσουμε φαρτίτερους δρόμους για το λιμάνι της Ραφίνας, τότε θα προχωρήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας σε νομοθετική πρωτοβουλία που θα περιορίζει σε μονοψήφιο αριθμό και πολύ λιγότερα τα πλοία τα οποία θα ενλιμενίζονται και θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λιμάνι της Ραφίνας. Θα μειωθεί και η οικονομική κίνηση, θα μειωθεί η κίνηση στο λιμάνι, θα μειωθεί η κίνηση στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα μειωθεί η κίνηση στο εμπορικό κόσμο.
0: Και προφανώς θα καταπέσει και ο όποιος ανταγωνισμός, αν καταλαβαίνω.
17: Ακριβώς, προφανώς. Όμως, εμείς σεβόμαστε, ακούστε, είμαστε μια κυβέρνηση που τα ακούει τον κόσμο, και εγώ ειδικά. Αν, γιατί θέμα ασφαλείας δεν τίθεται, είναι από πάνω όλοι οι άνθρωποι, είναι 20% παραπάνω το προσωπικό των λιμενικών στη Ραφίνα, συνεργαζόμαστε στην ελληνική αστυνομία και την τροχέα, είναι όλοι από πάνω μέρα νύχτα. Αν όμως αυτή είναι η προϋπόθεση της ποιότητας ζωής και αν αυτό επιβαρύνει, γιατί πρόσεχε, μιλάμε για 2 ώρες, 6.30 με 8.30 το πρωί και 6.30 με 8.30 το απόγευμα που γυρίζουν τα πλοία. Αν πάει κάποιος σε κάποια άλλη ώρα στο λιμάνι της Ραφίνας, δεν υπάρχει ούτε κουνούπι. Παρ' όλα αυτά όμως, η δέσμευσή μου είναι ότι αν αυτό θέλει η Δημοτική Αρχή ή η κάτοικη, από την επόμενη χρονιά θα υπάρχουν 3-4 πλοία τα οποία θα κινούνται μόνο από το λιμάνι της Ραφίνας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας.
17: Χάρηκα.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος. Να αναγγείλω ότι το πρωί της Δευτέρας στις 9:30 θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Δανίκας για να σχολιάσουμε την ταινία Οδυσσέας, η οποία μπαίνει από σήμερα στους κινηματογράφους. Ο Νικόλαος μου ζητεί να σχολιάσω το χθεσινό άρθρο της κυρίας Σπανού στην εφημερίδα Καθημερινή. Ο τίτλος ήταν «Ο Αντώνης Σαμαράς και οι εκλογικές δεξαμενές του». Δεξαμενές σε εισαγωγικά. Η κυρία Σπανού έκανε ρεπορτάζ, μίλησε με καθηγητές εκλογικής συμπεριφοράς του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και με άλλους εταιριών που αναλύουν δεδομένα για το ποια μπορεί να είναι η διείσδυση του Αντώνη Σαμαρά. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι, αγαπητέ μου κύριε Νικόλα. Είναι ένα ρεπορτάζ. Δεν είναι θέμα μιας γνώμης. Δεν έχω να πω κάτι. Ο κύριος Σαμαράς προφανώς έχει κάποιους που τον ακούν. Τι να σας πω. Όλη αυτή η ιστορία, αγαπητέ Νικόλε, δεν ξέρω ποιο είναι το επώνυμό σας, θα κριθούν την Κυριακή των εκλογών. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τόση, ειλικρινά σας λέω, τόση φασαρία. Όποιος θέλει θα ψηφίσει όποιον θέλει και τελειώνει εκεί το πράγμα. Όταν θα έρθει η ώρα θα κάνουμε τις εκλογές. Λοιπόν, μην μακρηγορούμε, δελτίο ειδήσεων, μάλλον διάλειμμα δεύτερο, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα πάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Τα λέμε σε λίγο λοιπόν, καλημέρα σας.
1: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
1: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
1: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
1: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Ραδιοπέλα.
6: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στερ.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
19: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
19: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.

0: 20210.
1: Στα Γενιτσά, στην Οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Bella FM. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς Αττική Οδό κατά μήκος του Μαρκόπουλου λόγω τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό δικυκλιστή που συνέβη νωρίτερα. Τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή σημειώθηκε και στις τρεις γέφυρες στο σημείο συνάντησης του στρατηγού Καλάρη με την οδό Ρεγκούκου, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν και οι δύο δρόμοι της διασταύρωσης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που λειτουργούν διαζώσεις παίρνουν κάτω από τη βάση. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το gov.gr πετυχαίνει 8,3 μέρες το 10, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, όταν ο πολίτης πηγαίνει στον ΚΙΣΕ, μόλις 4,13. Ως κυριότερα προβλήματα εμφανίζονται η έλλειψη χώρων στάθμευσης, η κατάσταση των πεζοδρομίων, η απουσία υποδομών για άτομα με αναπηρία, η κατάσταση του οδικού δικτύου και διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Ανίποτε τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτη στην Χαλκιδική, όταν βιτιοφόρος συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Νεκροί ανασύρθηκαν η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας και αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Αύριο στις 11 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών μετά από σοβαρή επιδείνωση κατάστασης υγείας της. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος Βουλής και στενός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλωφικές δραστηριότητες και συνακόλουθες εκβιαστικές συμπεριφορές στην Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 από τα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων το ένα εκ των 2 αρχηγικών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 2 επαγγελματικοί καταμετρητές χάρτων νομισμάτων, 3 αποδείξεις σύσπραξης από τυχερό παίγνιο με αντίστοιχες αποδείξεις πληρωμών κερδών συνολικής αξίας άνω των 8.000 ευρώ, 167 δισκία και 81 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών συσκευασμάτων, 2 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 37.000 ευρώ. Ψεκασμός σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την ενημέρωση για το κρούσμα έκανε ο Δήμος Γλυφάδας επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Ο ίδιος ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άτομο σε άτομο. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από τον ελληνικό μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του μετρό. Σήμερα το μεσημέρι ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκα θα συναντηθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Οι Ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν με drones σε αμερικανικές βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, αφού οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν. Παράλληλα, οι ενόπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν επίσης σήμερα ότι αναχέτησαν 8 Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο την Ιορδανική επικράτεια. Λίγο νωρίτερα σήμερα το Ιράν ανακοίνωσε ότι μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν στοχοθέτησαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία. Το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε εάν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε, τόνισε χαρακτηριστικά. Αν η Τεχεράνη δεν επωφελείται από το μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δεν έχει κανέναν λόγο να εμένει σε μια τέτοια συμφωνία, διεμήνησε χθες ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας Γκαλιμπάφ. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Όσο η Τουρκία διαθέτει τους πυράβλους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα F-35. Ο νόμος είναι σαφής, ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του Αμερικανός Δημοκρατικός Γερουσιαστής Βαν Χόλεν. Διευκρίνησε ότι το Κογκρέσο το έχει καταστήσει σαφές σε διακομματική βάση και τυχόν προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να παρακάμψει αυτόν τον νόμο είναι απλώς απαράδεκτες. Χαρακτήρισε άπιστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ τον Ερντογάν που συνεχίζει να εντείνει τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Η Αργεντινή θα διεκδικήσει για δεύτερη φορά τον τίτλο απέναντι στην Ισπανία στο τελικό της Κυριακής.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι.

0: που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την προγνώση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπει τηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου στο Λεκαναπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό κατά μήκος του Μαρκοπούλου.
7: Λόγω σε διακόπτω. Τρελό μποτιλιάρισμα στο Μαρκόπουλο. Εγκλωβισμένοι όλοι μέσα στην πόλη και ουρές ως τα καλύβια. Εγώ ξέφυγα από τον πίσω δρόμο της Προφάρτας. Δεν ξέρω τι είναι αυτά του Γιαβρόγλου που τα ξέρει αυτά. Είναι ο Γιάννης Γιαβρόγλου. Αν ξέρετε ποια είναι η Προφάρτα, ξέρετε κύριε Γιάννη, είναι εσείς.
8: Ξέρουμε από εκεί.
7: Εσείς οι Μαρκοπουλιώτες γνωρίζετε. Λοιπόν, όποιος ξέρει να φύγει από εκεί. Δεν ξέρω, βοήθησα.
6: Βεβαίως.
7: Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Γιάννης είναι εκεί, του ξέρει τα κόλπα.
6: Ναι. Και για όσους δεν γνωρίζουν, είχε γίνει τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό δικυκλιστή στη λεωφόρο Μαρκοπούλου, αμέσως μετά το Μαρκόπουλο, πριν μπούμε δηλαδή στην Αττική Οδό. Άλλο ένα τροχαίο όμως με τραυματισμό δικυκλιστή συνέβη στη Στρατηγού Καλάρη. Κατεβαίνοντας στη Στρατηγού Καλάρη και βγαίνοντας στις τρεις γέφυρες που αριστερά κάνουμε για Λιωσίων και δεξιά για Ρεγκούκου, εκεί έγινε ένα ατύχημα λεωφορείο με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, τραυματίστηκε εκεί ο δικυκλιστής. Μην μπαίνετε Στρατηγού Καλάρη, συνεχίστε την Αχαρνών και μπείτε από Βικέλα ή από Τσούντα ή όποια άλλη κάθετη παράλληλη οδό θέλετε. Η Κηφισού συνεχίζει να σας δυσκολεύει και στα δύο ρεύματά της, κυρίως όμως τώρα στο ανωδικό, από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Έχουμε λίγη κίνηση στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματά της για να πάμε προς τη Λαμία. Στο Σκαραμαγκά έφτιαξε ισχυστού, κρατάει λίγη κίνηση ακόμα η λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω. Στο κέντρο της Αθηνάς, Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή να προσέξετε και ανόδους Συγκρού, Αρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου. Βελτιώνεται όμως και η παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νεοφάλιρο.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Πρωινό 5ης 16 Ιουλίου. Η ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά και εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Είτε κάνετε ακρόαση από την ελλαδική επικράτεια, είτε κάνετε ακρόαση από το εξωτερικό. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συμπατριώτες και συμπατριώτησες. Θανάση Βάλαρη, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές και την καλημέρα σου. Μαζί μου στο ερωτοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, είναι ο Χρήστος Θεάζης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, ο κύριος Θεάζης, πολιτικής επιστήμης, μελετητής του φαινομένου Ερντογάν. Καλημέρα σας κύριε Θεάζη, καλώς ήρθατε.
8: Καλώς σας βρήκα.
7: Τι γίνεται, όλα
8: μια
7: καλά.
8: Μια χαρά.
7: Παίρνεις, στο τέλος αρχίζεις να μιλάς ελληνοτουρκικά από ό,τι καταλαβαίνω.
8: Όχι. Μόνο εσωτερικά Τουρκίας. Τίποτα άλλο.
7: Όχι, στην εκφορά του λόγου σου λέω, στην προφορά σου.
8: Μου το έχουν πει.
7: Το ξέρω. Αδελφέ, έτσι γίνεται, αν ζεις κάπου στο εξωτερικό και εσύ...
8: 27 χρόνια δεν έχει λίγα.
7: 27 χρόνια μιλάς τουρκικά. Πάλι καλά που μιλάς ελληνικά. Λοιπόν, γιατί υπάρχει, είναι, πρόσεξε, εγώ το, έτσι το παρομοιάζω. Εμείς οι πολίτες μιλούμε τουρκοελληνικά. Εγώ ως παλιός γεννηθισμένα, αλλά που έχω χάσει την... αν μείνω κι εγώ κάποιο χρονικό διάστημα, εξοικειωθώ πλήρως με τη γλώσσα, δεν το συζητώ. Έχω ευχαίρεια, δόξα τω, αλλά εγώ μιλώ ελληνοτουρκικά. Δηλαδή τα τουρκικά μου είναι ελληνικά.
8: Ακριβώς.
7: Τα δικά σου ελληνικά είναι τουρκικά.
8: Ακριβώς.
7: Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
8: Απόλυτα.
7: Αυτό σημαίνει όταν. Αλλά,
8: και λογικό είναι.
7: Ναι, αλλά θα ζήσεις παραπάνω γιατί εκφράζεις σε πάνω από μία γλώσσα.
8: Ναι.
7: Θα ζεις παραπάνω. Το εγκέφαλό σου θα έχει καλύτερη. Διάβαζα προχθές ότι. Το είσαι στην καθημερινή. Ότι οι άνθρωποι που μιλούν μπαινοβγαίνουν σε γλώσσες. Έχουν καλύτερη. Είναι αντιληπτό, δεν θέλει καμία φωσοφία, απλώς το αποδεικνύουν οι επιστήμονες. Αλλά θέλω να πω ότι φαντάζομαι ότι μπορεί να το σκεφτεί.
8: Βοηθάει
7: κάποιος,
8: και
7: ότι...
8: στο θέμα, λένε, της άνοιας, Πάρκινσον.
7: Αυτό, αυτό. Ναι. Αυτό, φίλε.
8: Ελπίζω.
7: Ορίστε.
8: Δεν πάρουμε τίποτα.
7: Σωστό και αυτό. Λοιπόν. Τι γίνεται.
8: Και μία μικρή διόρθωση.
7: Ναι.
8: Είμαι και υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση.
7: Συγχαρητήρια.
8: Μόλις πριν από λίγες μέρες ολοκλήρωσα μία μελέτη υπό την αιγίδα του Ιδρύματος για τα εσωτερικά της Τουρκίας. Εκεί για πρώτη φορά ανέφερα για ποιο λόγο θεωρώ ότι ο Νουμάνο Κουρτουλμούς, ο νη πρόεδρος της Βουλής, θα είναι εκείνος που θα είναι μετά τον Ερντοάν και θα ηγηθεί το πόλο των δημοκρατικών.
7: Ναι, έχεις φάει κόλλημα με αυτόν τον, με τον
8: η
7: πρόεδρο
8: της
7: Βουλής.
8: Αυτό έχει δείξει. Μάλιστα. Από το 2011.
7: Ναι, 10... Τώρα βέβαια οφείλω να πω στον πρόλογο ότι, ναι, ότι επιβεβαιώνεσαι σε τι. Εδώ, επειδή εγώ είμαι μόνος που... Δηλαδή εγώ... Συγγνώμη για το εγώ. Θα πω το εγώ και το κοινό. Δηλαδή το κοινό που μας παρακολουθεί μέσω εμούρα, το πω έτσι, αντί για μην, γιατί σε πολλούς μπορεί να δεν αρέσει το εγώ, το αντιλαμβάνομαι. Μέσω ημών, μέσω εμού, το κοινό που απευθυνόμαστε, έχει μάθει από σένα από καιρό και όποιος μπορεί να σε παρακολουθήσει, θέλει να σε παρακολουθήσει, ότι είχες πει ότι ο Ερντογάν και θα φτιάξει τη διαδοχή του ιδίου του εαυτού του και του κόμματός του, ας πούμε, αλλά θα φροντίσει και την, να πει και ποιος θα είναι η αντιπολίτευση. Το έχεις πει αυτό.
8: Ναι.
7: Ναι, το έχεις πει. Βέβαια, για Παλαβό σε περνούσαμε, λέμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σ' ακούει το πολιτικό γίγνεσθε της πατρίδας, αμφιβάλλω αν σ' ακούει, γιατί όπως ξέρεις, εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα είδος, λέει, τι είσαι εσύ, τουρκολόγος. Ξέρεις τουρκικά, όχι. Δεν πειράζει, είσαι τουρκολόγος όμως. Οκ, okay. Έτσι γίνεται στον τόπο μας. Λοιπόν,
8: μα το είχε πει ο Ερντοάν πριν, ναι, από 12-13 χρόνια. Είχε πει ότι αν προκύψει αντιπολίτευση, εμείς θα τη φτιάξουμε.
7: Μάλιστα.
8: Το είπε ο άνθρωπος.
7: Ναι, αγαπάει το λαό του, άνθρωπος φροντίζει.
8: Το είπε.
7: Είναι αυτό που λέμε ο Χατζή Μπαμπά.
8: Το είπε.
7: Εμείς που είμαστε από εκεί, τουρκόσποροι και τουρκομελίτες, ξέρουμε. λοιπόν.
8: Τι μέλη γενέστε.
7: Ναι, θα τα πεις αυτά σε λίγο. Το πραξικόπημα, πες μου, τι έγινε. Χθες βγάλανε κάτι καράβια, είδα στο Βόσπορο, ρίχανε νερά, κάνανε ιστορίες για στη
8: Μύρινη. 10 χρόνια πέρασαν.
7: Το ξέρω, 10 χρόνια
8: και λίγα.
7: 10 χρόνια τα οποία άλλαξαν τον Ερντογάν. Δηλαδή το πραξικόπημα αυτό, ότι άλλαξε την Τουρκία, την άλλαξε, δεν το συζητώ. Άλλαξε και τον ίδιο τον Ερντογάν. Τι έχεις καταγράψει, είσαι και. Δηλαδή, και τον παρακολουθείς πολιτικά και ψυχομετρικά ή απλώς πολιτικά.
8: Πολιτικά.
7: Πολιτικά.
8: Πολιτικά.
7: Καλά, εντάξει, δεν το είπα.
8: Δεν έχει τύχει να το γνωρίσω, να κάνουμε συζητήσεις. Το θέμα ποιο είναι ότι...
7: Δεν σε αναγνωρίζεσαι ένα από τα μάτια όπως το Μανώλη.
8: Όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν έχει τύχει.
7: Καλά, δεν ξέρει ότι υπάρχει Έλλην. Υπάρχει, δεν ξέρει.
8: Υπάρχει, του έχουν μιλήσει για μένα.
7: Ότι υπάρχει Έλληνα. Δημόσιο υπάλληλο τη Τουρκία, Έλλην υπήκο. Δεν το ξέρει. Δεν μπορεί να το ξέρει.
8: Το ξέρει.
7: Υπάρχει,
8: το ξέρει. Του είχαν μιλήσει για πρώτη φορά για μένα το 2013.
7: Μάλιστα.
8: Είχε πάει ένας από το Ισλαμικό κίνημα που είναι μαζί χρόνια φίλοι. Ναι. Μαζί με τα θέματα που έχω να συζητήσουν, μου είχε πει αυτός ότι θα του δώσω και το βιβλίο σου, γιατί τη στιγμή ήταν πρωθυπουργός. Του λέει, πρόεδρε, για δες και το βιβλίο αυτό. Και μου το είπε ο ίδιος, μου λέει, Χρήστο, με είχε 20 λεπτά καθόμουνα και κοίταγε το βιβλίο σου.
7: Ότι το έγραψε ένας Ιουνάνης.
8: Ένας Έλληνας.
7: Ένας Ιουνάν. Έγραψε το βιβλίο για τον Ερντογάν.
8: Του λέω, όταν το κοίταγε το βιβλίο, μου λέει, έπαθε σοκ, γιατί έχεις γράψει πράγματα που τα ξέρει μόνο ο συγκεκριμένος κύκλος, μου λέει. Τούρκος ακαδημαϊκός, δεν έχει μπει σε αυτές τις λεπτομέρειες. Μετά από 20 λεπτά φωνάζει τον ιδιαίτερό του και του λέει, αυτόν θα μου τον φέρει στην Άγκυρα, προσωπικό μου επισκέπτη, που σε εκλειμμένο, και θα κανονίσεις το πρόγραμμά μου έτσι, ώστε να έχω χρόνο μαζί του.
7: Έγινε αυτό.
8: Ο φίλος μου λέει, νόμιζε ότι ήμουν Αθήνα καθηγητής εκεί. Λέω, ο φίλος, μην μπαίνεις στα έξοδα, λέει. Εδώ, λέει, είναι, λέει, στα 500 μέτρα, λέει, καθηγητής και στο πανεπιστήμιο. Παθαίνει δεύτερο σοκ, γιατί πανεπιστήμιο Άγκυρας είναι το πανεπιστήμιο που ιδρύει τη φιλοσοφία του κράτους της Τουρκίας.
7: Σωστά.
8: Έπαθε το δεύτερο σοκ. Και του λέει, θα μου τον φέρεις. Μετά γίνεται ο καυγάς με τον Γκιουλέν. Οπότε μετά πλέον χαιρετίσματα.
7: Μάλιστα.
8: Έτυχε να.
7: Λοιπόν, το πραξικόπημα άλλαξε την Τουρκία. Την άλλαξε.
8: Αυτό που θέλω να πω.
7: Άλλαξε και τον Ερντογάν. Πολιτικά τώρα.
8: Πολιτικά τον άλλαξε. Πολιτικά τον άλλαξε.
7: Γιατί... Αστειευόμουν στο προηγούμενο.
8: Όχι, προς Θεού αλίμονο. Γιατί άλλος ο Ερντογάν τα πρώτα χρόνια που ήταν πρωθυπουργός, άλλος ο Ερντογάν όταν έγινε πρόεδρος δημοκρατίας μέχρι το πραξικόπημα. Και μετά το πραξικόπημα ένας άλλος.
7: Ωραία. Τώρα θα σου βάλω μια ερώτηση, δεν είναι εύκολη.
8: Ναι.
7: Ποιος είναι ο αληθινός Ερντογάν?
8: Τώρα εδώ, σηκώνει μεγάλη συζήτηση.
7: Ποιου σταδίου, άστο, πάρε χρόνο. Πάρε χρόνο και να το απαντήσεις. Του πρώτου σταδίου, δηλαδή ο αμέσως αποφυλακιστής που έρχεται με... ποιος από όλους, Ερντογάν? Πρώτη φάση, μεσαία φάση ή ύστερη φάση? Ή μετά το πραξικόπημα?
8: Κοίταξε, ναι. Ως γνήσιος Ερντογάν ήταν μέχρι το πραξικόπημα. Και από θέμα χαρακτήρα εννοώ. Μετά το πραξικόπημα, ο τρόπος που κινιόταν πολιτικά κατάλαβε ότι άλλαξε σε πάρα πολλά πράγματα. Και επίσης, να μην ξεχνάμε.
7: Είναι πιο αυταρχικός.
8: Κοιτάξτε, την αυταρχικότητα, εγώ πώς την ορίζω.
7: Ναι.
8: Πρώτον, πόσο δημοκρατικός είναι ο Τούρκος για να εκλέξει ένα δημοκρατικό ηγέτη? Όταν ο Ερντογάν ήρθε στην εξουσία, υπήρχε μια πατριαρχική δομή στη Τουρκία. Ο πατέρας έλεγε, ψηφίζουμε όλοι κομμουνισμό, όλη οικογένεια.
7: Ναι, αλλά, ναι.
8: Όμως, ναι. Τι γίνεται? Την αυταρχικότητά του αυτή τη χρησιμοποίησε για να εδραιώσει αυτό το μετασχηματισμό που γίνεται στην Τουρκία.
7: Τώρα τον βλέπεις με θετική ματιά όμως. Σου κάνω κόντρα. Τώρα τον βλέπεις με θετική ματιά.
8: Δηλαδή όταν έγινε πρόεδρος.
7: Έχει φυλακίσει τον Οσμάν Καβάλα. Τι του κάνει ο Οσμάν Καβάλα? Θα του ρίχνει το καθεστώς?
8: Όχι,
7: τον έχει 10 χρόνια μέσα τον Βουκαρά αυτόν.
8: Όσους έβαλε, όχι ότι επιδοκιμάζω αυτή την πρακτική, αλλά θέλω να πω ότι στη Τουρκία, εάν θέλεις να φέρεις ένα καινούριο σύστημα, δεν μπορείς να πας με τσάι και με καφέ. Το ίδιο έκανε,
7: το ίδιο έκανε και ο
8: Μουσταφά Κεμάλ. Ίδρυσε και τα δικαστήρια της ανεξαρτησίας και κρέμασε χιλιάδες κόσμου. Ο Ερντογάν, αντίθετα, η άλλη περίπτωση.
7: Αυτό είναι ωραίο debate.
8: Η άλλη περίπτωση, ναι. Τι ήταν? Ότι θα φτιάξω ένα νέο σύστημα. Σε αυτούς που δεν αρέσει θα πάνε σπίτι τους.
7: Έχεις μιλήσει με... Ωραία, ναι. Το τρέχω λίγο, συγγνώμη. Ναι, είναι ωραίο debate, δεν πάω να σε διακόψω γιατί θέλω να προχωρήσω. Ναι. Θα επανέλθω. Έχεις μιλήσει με Τζεχαπέ, με αντιπολίτευση?
8: Όλες έχω μιλήσει.
7: Μιλάς.
8: Με όλα τα κόμματα.
7: Δεν νιώθουν αυτοί, δεν νιώθουν την πότα του Ερντογάν πάνω τους?
8: Δεν είναι το θέμα την πότα του Ερντογάν. Το θέμα είναι ότι το Τζεχεπέ,
7: ναι,
8: έχει αποποιηθεί
7: το κεμαλικό κόμμα. Δηλαδή.
8: Το κόμμα που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ, ναι, και ήταν το κόμμα που τη δεκαετία του 20 και του 30 είχε οριοθετήσει τις κατευθυντήριες γραμμές. Όταν λοιπόν ήρθε ο Ερντογάν στα πράγματα που πλέον το ρόλο του Τζεχεπέ το πήρε το ΑΚΕΠΕ, ο Ερντογάν, Οπότε διαμορφώνει τις νέες κατευθυντήριες γραμμές. Το JGP αναγκαστικά θα υιοθετήσει αυτή τη νέα κοινωνική πρακτική. Οπότε ήρθε ο Ντενίς Μπαϊκάλ, ο πρόεδρος τότε του JGP, και τι έκανε. Έβαλε τη ροζέτα του κόμματος σε μαντιλοφορούσες. Ένα κόμμα που υποτίθεται ότι περασπίζει την κοσμικότητα γαλλικού τύπου, όπου η μαντήλα και γενικά το Ισλάμ δεν πρέπει να έχει λόγο στη δημόσια σφαίρα.
7: Μη φεύγεις όμως από αυτό. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στο χαρακτήρα του αυταρχισμού σε ό,τι αφορά την τουρκική κοινωνία και το τουρκικό κράτος. Το έχεις μελετήσει. Δεν είναι ενδιαφέρον για τη μελέτη.
8: Θα σου
7: μείνε σε αυτό. Μείνε σε αυτό.
8: Θα πω.
7: Ναι, θα το κουβεντιάσουμε. Γιατί ο πυρήνας για να μιλήσουμε για την Τουρκία και να γνωρίσουμε την Τουρκία πρέπει να πάμε στο πώς είναι οργανωμένο, πώς είναι οργανωμένη η κοινωνία και το κράτος τους. Αλλιώς, όσο και να θα σκαλώνουμε σε διάφορα, θα χτυπάμε σε τύπους.
8: Θα τα πούμε.
7: Το πιάνω σωστά ή όλα.
8: Απόλυτα.
7: Εγώ μιλάω με τον. Εσύ είσαι ο θεωρητικός αυτόν που εγώ σκέφτομαι, χωρίς να έχω τη δική σου θεωρητική κατάρτιση, ρε παιδί μου. Κατάλαβες αυτό.
8: Απόλυτα. Καταλαβαίνω.
7: Αλλιώς δεν μπορώ να μελετήσω την Τουρκία αν δεν μπω στην ουσία. Δηλαδή δεν μπορώ να μελετήσω την Τουρκία αν βάζοντας σε ίδια θέση το πώς είμαστε εμείς οι Έλληνες σε σχέση με το κράτος μας.
8: Καμία σχέση.
7: Ακριβώς. Εμείς πάμε να συγκρίνουμε την Τουρκία με βάση τα πρότυπα που έχουμε για μας.
8: Οι δυτικοί προσπαθούν να βάλουν στα δικά τους παπούτσια την Τουρκία, το οποίο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
7: Ακριβώς. Τώρα, αν είναι καλό ή όχι, είναι μια άλλη κουβέντα.
8: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Το θέμα είναι
7: να καταλάβουμε τι είναι η Τουρκία.
8: Πραγματικότητα.
7: Ναι, ρε φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εννοείται ότι τον Τεάζη στην Ελλάδα δεν τον πολύ ακούνε, γιατί είπαμε είναι τουρκολόγος που ξέρει τουρκικά. Γιατί στον τόπο μας τουρκολόγος είναι αυτός που δεν ξέρει τουρκικά, οπότε δεν έχει κανένα λόγο να ξέρει και τουρκικά. Άλλωστε, άρα μπορεί να κρίνει τα τουρκικά πράγματα με άνεση του τουρκολόγου. Έτσι δεν είναι, φίλε? Πολύ ωραία. Ειρωνεύομαι τώρα, το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Γιατί πρέπει να επεξηγώ πότε ειρωνεύομαι, διότι έχουμε ένα θέμα στην κατανόηση κειμένου που λέμε, είτε είναι γραπτό το κείμενο, είτε είναι προφορικός λόγος. Μάλιστα. Νίκος Φιλιππίδης. Νίκο μου, καλημέρα.
9: Γεια σου Άρη, καλημέρα.
7: Τι γίνεται Νίκο, πώς πάμε?
9: Εδώ στα εγχώρια έχουμε Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, άρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία πλέον των συζητήσεων και των ζυμώσεων εν ώψη ΔΕΘ επί της ουσίας. Και διεθνώς το κλίμα δεν έχει αλλάξει καθόλου, το αντίθετο θα έλεγα. Είναι αρκετά δύσκολο και αρκετά αβέβαιο σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό. Δυσκολεύονται όλες οι κυβερνήσεις να προγραμματίσουν, γιατί ουδής γνωρίζει αυτή τη στιγμή ποιο είναι το βασικό σενάριο για την ενέργεια και μια σειρά από άλλα προϊόντα τα οποία επηρεάζονται αυτή τη στιγμή από όλα όσα συμβαίνουν στον κόλπο, τα οποία σε ένα βαθμό έχουν απομονωθεί, αλλά δεν γίνεται να απομονωθούν πλήρως.
7: Τώρα αναλύουμε εδώ με τον καθηγητή Χρήστο Τεάζη στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, αναλύουμε τον Ερντογανισμό. Αλλά τι να πούν όλοι αυτοί οι παγκόσμιοι παίκτες, πρώτα απ' όλα κυβερνήτες, πρωθυπουργοί, αρχηγοί κρατών, αρχηγοί επικεφαλής εταιριών μεγάλων, όταν υπάρχει ο τραμπισμός με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος αλλάζει ούτε μισό λεπτό απόφαση. Για πες, τι να προγραμματίσεις?
9: Μόνο να σκεφτείς τις αλλαγές στρατοπέδων σε ό,τι αφορά το ποιοι είναι οι αγαπημένοι τους στην περιοχή μας. Αυτό αλλάζει συνέχεια. Ναι. Σκέψη ότι ξεκινήσαμε με Μελόνι και Όρμπαν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχεδόν κανένας Ευρωπαίος συνομιλητής. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει ανδρασμένες μετοχές ο Ερντογάν. Έτσι φαίνεται και έτσι εκτιμάται διεθνώς. Αλλά διαμέσως έχει περάσει από εμάς, έχει περάσει από το Νετανιάχου, έχει περάσει από.
7: Ναι, αλλά Ερντογάν, αλλά ο Φουκαράς τη γανίτα δεν έχει φάει. Δηλαδή είναι όλο λάδι. Δηλαδή από τη Γαλλία. Εντάξει, Ερντογάν, ωραία, συνομιλητής, οκ, δικός του. Και ποιο είναι το κέρδος? Τι έχει να δείξει και ο Ερντογάν στον τόπο του? Να πήρε παιδιά, ορίστε, να, είμαι φίλος. Μου τα έδωσε τα αεροπλάνα.
9: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η τουρκική οικονομία.
7: Μόνο η Ελλάδα πανικοβλήθηκε την περασμένη Παρασκευή. Μόνο η Ελλάδα έπαθε πανικό την περασμένη Παρασκευή. Χαθήκαμε επειδή ένας δημοσιογράφος σε μία εφημερίδα, η οποία εξυμπτώσεως πάντα, δεν λέω ότι κάτι άλλο, είναι φιλοερντογανική. Δηλαδή λέει ό,τι θέλει να πιστεύει ο Ερντογάν. Έγραψε ότι παίρνουμε τα F-35, κακάρωσε η Ελλάδα. Πού είναι, ρε παιδιά, τα F-35? Έρχονται.
9: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε έκτοτε κάποια σοβαρή που να είναι δεδομένη, να είναι ανακοινωμένη.
7: Αυτό προσπαθώ να περιγράψω. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι θα τα πάρουν. Ούτε εμείς θα καθορίσουμε αν θα πάρουν ή δεν θα πάρουν. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Απλώς προσπαθώ να εξηγήσω ότι πώς γίνεται η πολιτική σήμερα. Άιτε, τρέπε, βρες τώρα, βγάλε άκρη.
9: Μπορεί κανείς να προγραμματίσει κάτι όταν υπάρχουν μπροστά ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και μπορεί το καθεστώς Ερντογάν ή ο ίδιος ο Ερντογάν να πληγεί, να μην μπορεί να αποφασίσει τίποτα έκτοτε. Ουδής μπορεί να ποντάρει σε αυτό. Είναι φοβερό. Δηλαδή, ανακοινώνεται, ξέρω εγώ, δασμός, τέλος διέλευσης 20%. Και δεν μιλάει κανείς για 24ωρο. Και μετά από 24ωρο, μόνος το παίρνει πίσω ο πρόεδρος.
7: Αυτό το έχω ακούσει, είναι κάτι πολύ ωραίο που έχει υποθεί σε επίπεδο συμβουλών από διοικούντες προς διοικούμενους. Δηλαδή, αν ο διοικούμενος ακούσει μία εντολή παρατραβηγμένη από τον εντολέα που διοικεί, η συμβουλή είναι ο αποδέκτης της εντολής να αφήσει ένα μικρό χρονικό διάστημα έτσι ώστε να το ξανασκεφτεί ο αρχηγός. Οπότε γι' αυτό και δεν, μάλλον σωστά δεν μίλησαν. Το ξανασκέφτηκε ο αρχηγός, κάποιος του τηλεφώνησε, δεν μπορεί. Κάποιοι, με κάποιους μίλησε. Λοιπόν, έτσι το πήρε πίσω.
9: Όλο αυτό δεν είναι κανονικό όμως.
7: Εννοείται. Δεν μιλούμε για κανονικό. Περιγράφουμε την Παλαβομάρα τώρα. Τι να κάνουμε κι εμείς.
9: Είναι μη κανονική, για παράδειγμα, είναι ο τρόπος λειτουργίας της τουρκικής οικονομίας.
7: Στάσου λίγο, στάσου μισό λεπτό. Ωραία, ωραία. Μια μικρή διακοπή. Νίκο, σε ξανακαλούμε για να μας πεις πρώτα απ' όλα. Θα κάνουμε σύμπραξη εδώ με τον Τεάζη, για τον κύριο Τεάζη και την τουρκική οικονομία από σένα. Για να μας πεις όμως αν πέρασαν αυτές οι μειώσεις, οι τιμές και τα σχετικά από τα δηληστήρια. Τα λέμε σε λίγο, διάλειμμα εδώ.
10: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
11: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
14: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
15: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στη λεωφόρου Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό κατά μήκος του Μαρκόπουλου λόγω τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό δημικυκλιστή που συνέβη νωρίτερα. Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό σημειώθηκε και στη λεωφόρο Στρατηγού Καλάρη στο σημείο συνάντησης με τη Ρεγκούκου, με αποτέλεσμα και οι δύο αυτές οδοί προς το σημείο συνάντησής τους να είναι ακινητοποιημένες. Μεγάλες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί επίσης και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας του 7χρονου κοριτσιού από τη Μολδαβία, μοναδική επιζήσασα του θανατηφόρου τροχαίου, που σημειώθηκε χθες στη Χαλκιδική, το οποίο κόστησε τη ζωή στους δύο γονείς της και στο μόλις 6 μηνών αδερφάκι της. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επεβαίνει τετραμελής οικογένεια των τουριστών, συγκρούστηκε με τοπικά κατόπου συνθήκες που ερευνώνται με βιτεοφόρο όχημα. Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες του δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν διαζώσεις παίρνουν κάτω από τη βάση. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το gov.gr πετυχαίνει 8,3 με άριστα το 10, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, όταν ο πολίτης πηγαίνει στον ΚΙΣΕ, μόλις 4,13. Με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Μετρό θα συναντηθεί το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Χθες δόθηκαν διαβεβαιώσεις από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Ψεκασμού σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου που μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Κύριε Κολομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
20: Σωστό,
7: Κύριε Κολομιχάλη.
20: Ναι, συγγνώμη, περίμενε.
7: Παρακαλώ. Κύριε Κολομιχάλη, 9.30 ώρα είναι το ραντεβού σας.
6: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό λόγω του τροχαίου ατυχήματος. Απλά έχει μικρύνει το μποτιλιάρισμα και του ατυχήματος ενώμιο του τραυματισμού δικυκλιστή που έχει ταλαιπωρήσει τον κόσμο από το πρωί και στη Στρατηγού Καλάρη κατεβαίνοντας προς τις Τρεις Γέφυρες παρόλο που βαίνει επί τα βελτίο. Και εκεί είχαμε τραυματισμό δικυκλιστή. Στρατηγού Καλάρη, επαναλαμβάνω, προς τις Τρεις Γέφυρες και τη Λιωσίων. Η άνοδος της Κηφισού έχει ταλαιπωρία αυτή τη στιγμή από την Ιερά Οδό προς τη Γέφυρα της Αχαρνών και μικρότερη καθυστέρηση ως Καραμαγκάς. Η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και ο άξονας, ο ανωδικός άξονας Συγκρού, Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου.
21: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Eron Happy Hour με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr.
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
23: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
24: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
23: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
25: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα Νίκο. Και τον καθηγητή Χρήστο Τεάζη, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο, το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Άγκυρας. Καλημέρα σας κύριε Τεάζη.
26: Yes.
7: Λοιπόν, Νίκο, ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα. Αυτές οι τιμές που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός ότι θα δώσουν τα δύο δηληστήρια, πέρασαν τελικώς στην κατανάλωση? Τι συνέβη, τι έχει μάλλον?
27: Έχουμε 2-24 ώρα τώρα που βγαίνουν με τις μειωμένες, με την έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης από τα δηληστήρια της Hellenic Energy και από χτες βγαίνουν και από το δηληστήριο της Motor Oil. Σταδιακά φαίνεται, χτες για παράδειγμα πάνε και μια μικρή μείωση της τάξης των 2 λεπτών σε μέσα επίπεδα όσο φορτώνουν τα πρατήρια. Απλώς μπαίνει ψαλιδισμένη. Για ποιο λόγο? Γιατί ίδια στιγμή ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές, όχι μόνο του πετρελαίου, αλλά και οι διεθνείς τιμές που περισσότερο μας ενδιαφέρουν διήλυσης. Με αποτέλεσμα, θεωρείται δεδομένο ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε, αν όχι πλήρη ισοφάριση του ωφέλους που προσφέρουν τα διελιστήρια, το οποίο θα του στοιχίσει ως τα τέλη Αυγούστου περί τα 40 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ενδεχομένως να έχουμε και επιβαρύνσεις επιπλέον, δηλαδή από το σκηνικό που υπήρχε πριν από τις ελαφρύνσεις. Και αυτό γιατί έχουμε ένα εντελώς νέο και άστατο σκηνικό, όχι μόνο στην διεθνή αγορά της πρώτης ύλης του πετρελαίου, αλλά κυρίως στη διεθνή αγορά του μεταποιημένου καυσίμου, δηλαδή των προϊόντων διήλυσης, με το πρόβλημα να μην βρίσκεται, παραλαμβάνω, στον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, αλλά στον πόλεμο στη Ρωσία. Καθώς η κατάσταση εκεί έχει ξεφύγει πραγματικά, έχουν τεθεί 19 διηλυστήρια ρωσικά εκτός λειτουργίας. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας μεταποιημένου καυσίμου, δηλαδή ντίζελ, η Ρωσία, και ως εκ τούτου λείπουν τεράστιες ποσότητες από την παγκόσμια αγορά.
7: Κυκλοφορούνται στο μεταξύ, με συγχωρείς που σε διακόπτω, ναι, κύριε Σκύρφρον, κάποια βίντεο από πολίτες που σκοτώνται μεταξύ τους στα πρατήρια, σε ουρές πρατηριών, για να εφοδιαστούν με καύσιμα στη Ρωσία. Δεν ξέρω, είναι αληθινά αυτά τα βίντεο, τι να πω, δεν ξέρω. Ναι.
27: Όχι. Ναι. Δεν, έχει απαγορευτεί πρώτα απ' όλα οποιαδήποτε εξαγωγή. Δεύτερον, έχει μπει δελτίο. Τρίτο, έχουν αποσυρθεί δημόσιες μεταφορές σε πάρα πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να το έχει αυτή τη στιγμή η περιοχή της Κρυμαίας, όπου εκεί είναι πολύ δύσκολη η μετακίνηση γιατί δεν υπάρχουν καύσιμα, άρα δεν μπορούν καν να φύγουν από την περιοχή που υπάρχουν και χτυπήματα πλέον. Άρα έχει μεταφερθεί ένα μέρος της εμπόλεμης ζώνης και η έλλειψη καυσίμου δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση. Υπάρχει μια φήμη στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι έχουν βγει οι Ρώσοι και αντί εξαγωγών αναζητούν φορτία για εισαγωγές από την Ινδία και την Κίνα για να καλύψουν τις εχώριες ανάγκες τους, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουν καύσιμα για να κινηθούν, για να καλύψουν βασικές ανάγκες. Το πρόβλημα ενδεχομένως να μην έχει φτάσει ακόμα με τη Μόσχα, αλλά έχει φτάσει σε πάρα πολλές άλλες περιοχές της μεγάλης χώρας. Άρα έχουμε ένα ζήτημα το οποίο είναι μεγάλο εκεί, αλλά μας επηρεάζει πάρα πολύ και εδώ, με αποτέλεσμα να βλέπουμε αυξήσεις οι οποίες είναι υψηλότερες από τις διακυμάνσεις που καταγράφει, για παράδειγμα, το Brent. Και αυτό είναι ένα ζήτημα και αρκετά απρόοπτο πρώτα απ' όλα. Δύσκολο να το σταθμίσεις για να καταλάβεις το βάθος του, ώστε να δεις τι είδους αποφάσεις πολιτικής μπορείς να λάβεις. Με αποτέλεσμα, όλοι βρίσκονται, ο δυτικός κόσμος, εν αναμονή για να καταλάβουν ακριβώς πώς θα λειτουργήσει το επόμενο διάστημα και αν θα χρειαστούν νέα μέτρα παρέμβασης, τα οποία δεν πρέπει να αποκλειστούν σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Δηλαδή, ενδεχομένως η οικειοθελής εθελοντική προσφορά των δηληστήριων να μην φτάνει σε λίγο, αν συνεχιστεί να υπάρχει τέτοιου είδους έλλειψη. Επαναλαμβάνω, δεν θα μας λείψει εδώ στην Ελλάδα το καύσιμο, γιατί τα δηληστήριά μας παράγουν μεγάλες ποσότητες, αλλά σε εμάς η επίπτωση φτάνει λόγω της έλλειψης προσφοράς παγκοσμίως σε επίπεδο τιμών, και αυτό είναι επίσης σημαντικό πρόβλημα.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, δύο λόγια για την Τουρκία και να συνεχίσω και εγώ τη συζήτηση εδώ με τον κύριο Τεάζη. Τι έλεγε για την οικονομία?
27: Υπάρχει σταθερά το πρόβλημα του πληθωρισμού, ο οποίος έχει συγκρατηθεί μεν, αλλά έχει συγκρατηθεί στο 32%. Και υπάρχουν τώρα τα περιμένουν όλοι 3 Αυγούστου που θα ανακοινωθούν τα στοιχεία του πληθωρισμού για να δω αν θα χαλαρώσει η νομισματική πολιτική, δηλαδή αν θα μειωθούν τα επιτόκια, το οποίο το βασικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας είναι στο 37%. Απλώς η Τουρκία έχει την τύχη να έχει δύο ανθρώπους που φαίνονται ότι κατέχουν αυτού του είδους τα θέματα, δηλαδή τον Υπουργό Οικονομικών, τον Μεχμέτ Σιμσέκ και τον Φατίχ Καραχάν, ο οποίος είναι ο κεντρικός τραπεζίτης, ο αντίστοιχος τουρνάρας της Τουρκίας, και έχουν αποφύγει αυτό τα Erdoganomics που λέγαμε παλιά, δηλαδή την παράλογη οικονομική πολιτική, με αποτέλεσμα να είναι σε ένα στάδιο εξομάλυνσης, ωστόσο απέχουν πολύ πολύ από την κανονικότητα, με αποτέλεσμα σταδιακά και σε περιόδους ενεργειακής κρίσης δεδομένης της εξάρτησης από εισαγωγές να στοχοποιείται με σταδιακά μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Άρα ο συναγερμός εκεί δεν έχει φύγει, αλλά τουλάχιστον εφαρμόζουν ορθολογικές πολιτικές σε αυτό το στάδιο.
7: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
27: Γεια σου.
7: Γεια σας. Καλά, καλημέρα. Λοιπόν, πολιτικά τώρα, κύριε Τεάζη.
0: Να συνεχίσουμε στο θέμα τι κράτος, τι εστί κοινωνία. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Πότε αλλάζει αυτή η χώρα. Πότε μετά σχηματίζεται. Για μένα, η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι να αλλάξει το διεθνές περιβάλλον. Τι είχαμε, το 1923 η Ευρώπη ήταν κυρίαρχη με τη συνθήκη της Λοζάνης, οπότε το τουρκικό κράτος υιοθέτησε αυτή την ευρωπαϊκή λογική μέσω του Μουσταφά Κεμάλ και τι έκανε, έκτισε την Τουρκία τότε μέσα σε ένα ευρωπαϊκό κυρίως γαλλικό μοντέλο. Και αυτό παράλληλα
7: να περιθωριοποιήσει αυτούς τους Ισλαμιστές, έτσι,
0: γιατί εφόσον και η Γαλλία, ναι, δεν αποδεχόταν η θρησκεία να έχει λόγο στη δημόσια
7: ήταν
0: σφαίρα,
7: κοσμικό κράτος.
0: Άρα, ναι, ο Μουσταφά Κεμάλ είπε ότι το Ισλάμ δεν πρέπει να έχει λόγο στη δημόσια σφαίρα. Και παράλληλα τι έκανε, άρχισε τότε το τουρκικό κράτος να βγάζει παρά έξω τις εσωτερικές δυναμικές οι οποίες ήταν συμβατές με τότε κατάσταση. Το 1980 λοιπόν, με την εφαρμογή του νέου φιλελευθερισμού, το τουρκικό κράτος άρχισε να αλλάζει λογική. Και ο στρατός ήταν εκείνος που το ξεκίνησε, γιατί ο Κενάν Ευρέν ήταν αυτός που μίλησε
7: που έκανε το παξικόπημα.
0: Και υποτίθεται ότι ο στρατός ήταν ο θεματοφύλακας και έλεγε ο Κενάν Ευρέν ότι η Τουρκία θα πρέπει να προχωρήσει σε ένα άλλο πολιτιακό μοντέλο, θα πρέπει να αυτοδιοικηθεί και ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται από το λαό. Ό,τι είχε πει ο Κενάν Ευρέν τα έκανε ο Ερντοάν και τα κάνει.
7: Επί της ουσίας ο Κενάν Ευρέν ξύριζε τον κεμαλισμό.
0: Ορίστε.
7: Επί της ουσίας ο Κενάν Ευρέν, εσύ που έχεις διαβάσει τα κείμενα, βλέπεις ότι ξύριζε τον κεμαλισμό. Γιατί, ότι άρχισε να ξυρίζει τον κεμαλισμό.
0: Από το 80 και μετά έχουμε μια νέα διεθνή πραγματικότητα. Ο νεοφιλελευθερισμός που δεν είναι μόνο η οικονομία, αλλά είναι και ένα κοινωνικό μοντέλο. Αυτό το υιοθέτησε το τουρκικό κράτος. Και μέσω του στρατού τι έκανε, άρχισε να βγάζει παρά έξω τις εσωτερικές αυτές δυναμικές οι οποίες ήταν συμβατές με τη νέα κατάσταση. Και επειδή ο νεοφιλελευθερισμός είναι άγγλο-σαξονικό μοντέλο, προώθησε το θέμα της θρησκείας. Γιατί η Αμερική, το αμερικάνικο τύπου κοσμικό μοντέλο, να το πω έτσι, βάζει ναι με τη θρησκεία στο δημόσιο βίο, αλλά ποια θρησκεία. Είναι μια θρησκεία καθαρά εκοσμικευμένη, προτεσταντικής χρειάς. Αυτό. Και ο Ερντοάν αυτό έκανε. Όταν ήρθε στα πράγματα, άρχισε να βάζει τη θρησκεία σιγά σιγά στο δημόσιο βίο, με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε μια νέα κοινωνική πραγματικότητα. Όταν πας στις δημόσιες υπηρεσίες, βλέπεις μαντιλοφορούς στις δημόσιες υπαλλήλους. Όταν πας στα δικαστήρια, στα πανεπιστήμια, υπάρχει και στρατηγός μαντιλοφορούσα.
7: Εμείς όμως αυτό το ερμηνεύουμε ως οπισθοδρόμηση. Όχι, και όχι ως πρόοδο.
0: Όχι, διαφωνώ απόλυτα.
7: Ναι, ναι, το
0: γιατί
7: ξέρω,
0: από τη στιγμή, ναι, που βάζει και εφαρμόζει το αμερικάνικο τύπου σεκιουλαρισμό, ναι, μεν φαίνεται ότι υπάρχει μια θρησκεία η οποία έχει λόγο στο δημόσιο βίο και μιλάνε όλοι για ισλαμοποίηση, ότι χαλιφάτο. Αντιθέτως, οι αμερικανικές αξίες μπήκαν με ένα ισλαμικό κάλυμα μέσω του Ισλάμ στη Τουρκία, μετασχηματίζοντας το περιεχόμενο του Ισλάμ σε πιο εκοσμικευμένο. Που θεωρώ ότι η Μαντήλα, ενώ ήταν σύμβολο ενός πολιτικού κινήματος στη δεκαετία του 90, τώρα για μένα αποτελεί φορέα εκδημοκρατισμού πλέον. Οι μαντιλοφορούσες είναι, ως τρόπο σκέψη εννοώ, είναι πολύ πιο προχωρημένες από αυτές που δεν φοράνε πλέον μαντήλα.
7: Σε ελεύθερη απόδοση θα έλεγα στον εαυτό μου να σου πω τώρα ότι έχεις επηρεαστεί πολύ από τη ζωή σου στην Τουρκία 27 χρόνια.
0: Δεν είναι θέμα ότι έχω επηρεαστεί. Ως επιστήμονας βλέπω μια αλλαγή.
7: Ναι, ναι, εγώ το ζω στην καθημερινότητά μου. Το κάνω αυτό.
0: Όχι, καταλαβαίνω απλώς. Ναι. Το ζω στην καθημερινότητά μου. Ναι. Και με βάση αυτά που βλέπω στην καθημερινότητα, διαμορφώνω και τη θεωρία μου με αποτέλεσμα να κάνω την έρευνά μου. Άμα δεν ζούσα και ήμουν εκτός Τουρκίας, θα έλεγα αυτά που λένε στην Ευρώπη, ότι η Τουρκία γίνεται ισλαμοποίηση και το οποίο δεν υπάρχει αυτό πράγμα πλέον. Δεν υπάρχει.
7: Ναι, δηλαδή είναι η Μαντήλα, λες, η επιχειρηματικότητα, η Μαντήλα, τα σύγχρονα κινητά στο χέρι και τα λοιπά, ένας τέτοιος συνδυασμός.
0: Τα shopping mall, το iPhone, τα πάντα, τα πάντα. Ναι. Όταν βλέπω τώρα έχω φίλες μαντιλοφορούσες. Έκανα επί 8 χρόνια μαθήματα, όχι ακριβώς, κουβέντα με 10 μαντιλοφορούσες, οι οποίες στην αρχή, τα πρώτα 2 χρόνια ήταν με το καθιερωμένο το παλτό, γιατί σύμφωνα με το Κοράνι δεν πρέπει να φαίνονται οι γραμμές του σώματός και τα λοιπά. Απεριποίητες και αυτό. Και τους έλεγα, ρε παιδιά, λέω, περιποιηθείτε λιάκι να σας δει κανένας άντρας και τα λοιπά. Όχι, μου λένε, εμείς θα πάμε στο παράδεισο. Εντάξει, λέω, τι να πω, επιλογές είναι αυτές. Μετά από 4 χρόνια όμως, αρχίσαν οι δύο εκ των 10 να φοράνε τζιν, να βγάζουν το παλτό. Μετά οι δύο γίνανε 4, 5, 6, 8. Οι δύο παραμέναν όμως καθαρά με το παλτό. Και έτυχε να είμαι παρόν σε μια συζήτηση που είχαν αναμεταξύ τους, λέγοντας οι προοδευτικές πλέον ότι γιατί φοράτε πλέον το παλτό, γιατί το Κοράνι είναι συμβατό με τη νέα κοινωνική πραγματικότητα και πρέπει να συμμορφωνόμαστε και τα λοιπά. Οι άλλες είπαν κάνετε λάθος, λέει, το Κοράνι λέει, δεν λέει ναι, να φοράμε τζιν και τα λοιπά. Όταν βλέπεις τέτοιες συζητήσεις μέσα στους Ισλαμιστές, αυτό σημαίνει μεγάλη αλλαγή.
7: Ναι.
0: Όταν έχουν βγει αντικαπιταλιστές μουσουλμάνοι, όταν ενώ στην προσευχή της Παρασκευής απαγορεύεται να είναι γυναίκες και σε κάποια τζαμιά έχουν αρχίσει να εμφανίζονται γυναίκες, αυτό είναι δείγμα μεγάλης αλλαγής.
7: Μάλιστα. Αυτές οι απόψεις με ρεπορτάζ τις παραθέτει επειδή κυκλοφόρησε σε όλη την Τουρκία από την Κωνσταντινούπολη και προς το βάθος της Ανατολίας ο Βαγγέλης Αρετέος. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει το βιβλίο του. Ο Βαγγέλης Αρετέος και
0: είμαστε
7: ο Γιώργος
0: χρόνια, φίλοι.
7: Ναι, Αγγελετόπουλος, ναι. Έγραψαν ένα βιβλίο με τον τίτλο «Τουρκία, το τρένο του μεγάλου εξυγχρονισμού». Ακριβώς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Το συνιστώ για όσους και όσες ενδιαφέρονται να διαβάσουν, να μάθουν για Τουρκία. Αυτό το βιβλίο πρέπει να το διαβάσουν και παραθέτει με ρεπορτάζ αυτά που πιστοποιεί με συζητήσεις και διαπιστώσεις του ιδίου βιωματικά, κυκλοφορώντας στην έσω Τουρκία αυτά που μας λες εσύ τώρα.
0: Και η αλλαγή αυτή δεν έχει περιοριστεί μόνο που λένε στις ακτές του Αιγαίου. Έχει διεισδύσει σε όλη την Τουρκία και ειδικά και την νοτιοανατολική Τουρκία. Άμα πας σε μια πόλη, π.χ. στο Μάρτιν ή στην Ούρφα,
7: που είναι στην νοτιοανατολική Τουρκία,
0: δεν θα έχει καμία διαφορά από τον Ισάνταση της Κωνσταντινούπολης πλέον.
7: Μάλιστα. Που είναι το κολονάκι τους.
0: Το κολονάκι, ακριβώς.
7: Ναι.
0: Ακριβώς.
7: Λοιπόν. Αλλά από την άλλη πλευρά. Ο νομπελίστας δεν αναγνωρίζει την πατρίδα του όμως, συγγραφέας.
0: Λες για τον Οργάν Παμούκλες. Ναι. Κοίταξε, αυτοί εκπροσωπούν μια παλιά κατάσταση.
7: Μήνες αυτός. Για να δέσουμε τα πολιτικά που θέλεις να μας πεις ως εξελίξεις. Χρήστος Θεάζης, ο κύριος που ακούτε είναι ο κύριος Χρήστος Θεάζης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, κυρίες και κύριοι. Ένα Ελληνόπουλο, το οποίο έκανε πρώτες σπουδές στην Ελλάδα.
0: Στο Πάντιο.
7: Στο Πάντιο. Και στη συνέχεια πήγε να κάνει. Έλατε, ποιος θα πήγαινε να κάνει μεταπτυχιακό στην Άγκυρα. Μετά το μεταπτυχιακό του προτάθηκε να κάνει ένα διδακτορικό.
0: Που ήταν για το κόμμα του Ερντοάν.
7: Μάλιστα. Και μετά το διδακτορικό του προτάθηκε να γίνει καθηγητής και να μελετάει τον Ερντογανισμό, και στον οποίο καθηγητή Θεάζη προσφεύγουν όλοι οι πολιτικοί για να τους πει, να τους προβλέψει τι πρόκειται να κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν. Σε λίγο η συνέχεια.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά
8: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα, δεν... Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
11: Θόρυβο, είναι αθόρυβο. Και από εμφάνιση κόσμημα.
12: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
13: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
26: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
28: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
26: Γιατί?
28: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
26: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
29: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Λοιπόν, πρόβλεψη στα επόμενα 3 λεπτά, κύριε Τεάζη.
0: Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει μείνει να κάνει ο Ερντοάν είναι το νέο σύνταγμα, το οποίο κατά τη δικιά μου άποψη θα πρέπει να το περάσει με δημοψήφισμα. Ακόμα και αν συγκεντρώσει τους 400 βουλευτές που χρειάζεται για να το περάσει από το κοινοβούλιο. Γιατί ο Ερντοάν έχει δείξει ότι το νέο σύστημα το πέρναγε πάντα μέσω των δημοψηφισμάτων. Οπότε δεν νομίζω στο κύκνιο άσμα του να θέλει να το περάσει από τη Βουλή.
7: Είναι σε θέση να κερδίσει ακόμη?
0: Το δημοψήφισμα ναι, αλλά για τις εκλογές δεν νομίζω. Και δεν νομίζω ότι θέλει και ο ίδιος να είναι πάλι υποψήφιος. Παρόλο που ο Μπαχτσελή 2 χρόνια πριν τις εκλογές λέει ότι ο υποψήφιός μας είναι ο Ερντοάν. Γιατί το λες 2 χρόνια πριν? Που θυμάμαι σε άλλες προεκλογικές εκστρατείες δεν έλεγε καν ότι θα είμαι ο υποψήφιος. Κανονικά, συνέχισε κανονικά. Τώρα υπάρχουν κάποιοι κύκλοι που προσπαθούν να τον πείσουν, πιστεύω, να πάει για άλλη μία θητεία. Γιατί όλα αυτά που έχει κάνει εμένα δεν μου έχει δείξει ότι θέλει να πάει για άλλη θητεία. Εκτός αν το Σύνταγμα το μεταθέσει μετά τις εκλογές. Που δεν νομίζω. Και εφόσον έχουμε διασπάσεις όλων των κομμάτων σε ρεπουμπλικάνους και σε δημοκρατικούς, η οποία πρώτη διάσπαση ξεκίνησε με τον Μπαμπατζάν που έγινε δημοκρατικός, η δεύτερη με το κόμμα των Γκρίζο Λύκων με τη σημερά της Αξενέρ, το τρίτο με τον Τζέχια Υπή, όπου ο Κεμάλ Κιλιστάρολου έγινε ρεπουμπλικάνος, ταυτίστηκε με τον Ερντοάν, να το πω έτσι, ενώ ο Σγκύρο Ζέλ έγινε δημοκρατικός, γιατί έχει πολύ καλή σχέση με τον ομάδα των Κουρτουλμούς ο Σγκύρο Ζέλ. Τώρα θα καθαρίσουν και τους εκρεμικούς μέσα από τον Σγκύρο Ζέλ για να του καθαρίσουν εντελώς. Θα διασπαστεί και το Κουρδικό κόμμα. Και εφόσον πλέον είναι έτοιμο το πολιτικό σύστημα, θα γίνει το Σύνταγμα και θα αποκρισταλωθεί αυτό το δίπολο. Αλλαγές θα γίνουν πολλές στο Σύνταγμα. Γιατί μιλάμε για νέο σύνταγμα, όχι για σταγματική αναθεώρηση.
7: Ένα παράδειγμα.
0: Δηλαδή, θα πρέπει να επανανοηματοδοτηθεί ο όρος της κοσμικότητας. Θα πρέπει να βάλουν τον όρο της σκεφτικές ελευθερίες και ελευθερίες συνειδήσεως. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τον όρο ακόμα λαϊκλικ με την έννοια και του γαλλικού τύπου.
7: Απέναντι η κοσμικότητα, δηλαδή από το λαϊκλικ είναι το η κοσμικότητα, έτσι.
0: Η κοσμικότητα, αλλά του γαλλικού τύπου.
7: Του γαλλικού τύπου, ναι.
0: Θα πρέπει να βάλει μια τέτοιο όρο. Που να αποτυπώνει τη νέα κοινωνική πραγματικότητα. Αλλιώς χάθηκε. Δεύτερον, υπάρχει το τρίτο άρθρο που λέει ότι ο λαός υπάρχει για το κράτος. Θα το αλλάξει. Το κράτος υπάρχει για το λαό πλέον. Γιατί ο μέσος Τούρκος έχει αρχίσει να διαμαρτύνεται απέναντι στο κράτος. Να λέει, τι κάνεις εσύ? Έχω και εγώ δικαιώματα, φίλε μου, του λέει. Θα μου τα υποστηρίξεις. Αυτό είναι μεγάλη αλλαγή. Δεύτερον, τρίτον.
7: Και θα το αντέξει αυτό, δηλαδή.
0: ήταν αυτό που είπα. Το τουρκικό κράτος έχει μια τεράστια προσαρμοστικότητα. Υιοθετεί το
7: δηλαδή θέμα της. Οι τσέχοι πέντες πώς θα ικανοποιηθούν. Ο πολίτης, εγώ τώρα επειδή έχω στο μυαλό μου έτσι, βιωματικά εικόνες, ο πολίτης ο οποίος διαμαρτύρει και δεν αντέχει να βλέπει Ερντογάν, πώς θα αναπνεύσει.
0: Με την αντιπολίτευση. Με τους δημοκρατικούς.
7: Που θα τους βάλει, που θα τους ορίσει ο Ερντογάν.
0: Που θα είναι ο Νουμάνο Κουρτουλμούς.
7: Ο πρόεδρος της Βουλής σήμερα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
7: Αφού έχει φυλακίσει τους υπόλοιπους.
0: Έτσι φαίνεται.
7: Ναι.
0: Κοιτάξτε, ναι. Υπήρχαν πολλές διαμαρτυρίες τότε με τον Εκρέμ Ιμάμογλου. Γιατί ο κόσμος δεν συνέχισε τις διαμαρτυρίες? Γιατί έβλεπανε ότι είχε κλέψει.
7: Μάλιστα.
0: Ο Ερντογάν τι έκανε? Ναι, μεν έχασε κάποιους δήμους, αλλά τους έδωσε και το μέλι. Τσιμπήσανε και αρχίσανε μετά και βγαίνανε οι φαγές.
7: Όπως λέει ο φίλος μας ο κύριος Μόσχος, ο κύριος Μιχάλης Μόσχος, θέλει τεάζει κάποια Σάββατα και τα προσδιορίζει κιόλας και τρία Σάββατα. Λοιπόν, εγώ θα ικανοποιήσω τον κύριο, το αίτημα του κυρίου Μόσχου. Σεπτέμβριο θα είσαι εδώ?
0: Ναι.
7: Ωραία.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, και εγώ πρώτο Θεός θα είμαι πίσω τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Θα ηχογραφήσουμε,
0: ωραία, θα
7: ηχογραφήσουμε τρία Σάββατα, όπως θέλει και ο Σμού, να μας εξηγήσεις πλήρως όλη την Τουρκία.
0: Από το μηδέν.
7: Από το μηδέν, για να μπορούν μετά ο καθένας να βγάζει όποια άποψη θέλει, αλλά τουλάχιστον να ξέρει ποια είναι η Τουρκία σήμερα.
0: Απλώς αυτό που θέλω να τονίσω είναι ο Ερντογάν μόνο το νέο σύνταγμα. Ωραία. Το έχει μην να κάνει, τίποτα άλλο πλέον.
7: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Χριστό μου, χάρηκα. Θα τα πούμε το Σεπτέμβριο με το καλό.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ.
7: Λοιπόν,
0: και πάλι.
7: Κλείνοντας κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε, εγώ αντιλαμβάνομαι, η κυρία Αξιόγλου είναι πολιτικός αλλά είναι και δικηγόρος, θέλει να δικηγορήσει. Το αντιλαμβάνομαι ως δικηγόρο. Δεν μπορώ να αντιληφθώ όμως ότι ως πολιτικός μπορεί να, η πρώτη της δουλειά να είναι να πάει να υπερασπιστεί τους φερόμενους ως δολοφόνους του Γιώργου Λιγκερίδη. Έκανε πολύ μεγάλη κακή εντύπωση το γεγονός ότι η κυρία Αξιόγλου μίλησε για τους κατηγορούμενους. Κάντε τη δουλειά της, το καταλαβαίνω, αλλά η δουλειά είναι δουλειά και το αντιλαμβάνομαι ως δικηγόρος θα υπερασπιστεί κατηγορούμενους, αλλά αυτό να το ταυτίζεις τη δουλειά με το να πεις είμαι και μια καλή αριστερή δεν κολλάει. Το λέω έτσι για να μπορούμε να ενώνουμε το ηθικόν με το νόμιμο, το ηθικό, το επαγγελματικό κτλ. Είναι κάποια πράγματα φαντάζομαι ότι τα περνάμε από το συγχωρητήρι μας. Και κλείνοντας, να ευχηθώ συγχαρητήρια και σιδηροκέφαλος στον πρόεδρο του Ομίλου Σκάι, Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος αναλαμβάνει το ένα έτος από τα δύο στην ηγεσία της Σούπερ Λίγκας, μετά την χθεσινή εξέλιξη για το 1-1 που είδαμε. Πρώτη χρονιά θα είναι ο κύριος Αλαφούζος και την επόμενη χρονιά ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Μαρινάκης. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, τα λίγα. Αύριο συνεχίζουμε με πολλά πολλά ακόμη που δεν προλάβαμε να κουβεντιάσουμε το σημερινό μας διωρό. Τηλεοπτικά θα συναντηθούμε στις 12 παρατέταρτο. Καλημέρα σας, χαρικά.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
15: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
15: Περίμενε, περίμενε.
16: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
17: Φτιάξε βαλίτσες.
18: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά.
19: Η ώρα είναι 10.
20: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
21: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: Καλημέρα.
1: Γιατί το είπες έτσι, έτσι το ραχνά. Γιατί?
0: Λόγω της μουσικής επιλογής.
1: Σε rock version είσαι.
0: Rock. Είμαστε rock. Είμαστε ένα τραγούδι που λέει και αν είμαι rock, μη με φοβάσαι.
1: Ναι, έτσι λέει.
0: Έτσι έλεγε. Τώρα δεν ξέρω αν το λέει ακόμα. Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι.
1: Εδώ, από τον Μπέλα FM.
0: Και ακροάτριες. Στον Μπέλα FM 103,3. Μαζί σας μέχρι τις 11, άμα αντέξουμε ή μας αντέξετε, ο Ηρακλής ο Κοσκινόπουλος.
1: Ο Θόδωρος ο Βασιλιάδης.
0: Με το δεύτερο καφέ. Μας ακούτε στα ραδιοφωνά σας, αλλά και από τα κινητά σας τηλέφωνα, με την εφαρμογή Μπέλα FM 103,3, την οποία μπορείτε, εκτός του να μας ακούτε ζωντανά, αλλά να επικοινωνείτε και με το στούντιο άμεσα και δωρεάν. Για τις παρατηρήσεις ενδεχομένως μπορείτε να τις καταθέσετε και προφορικά στο τηλέφωνο 2382-029-333. Σήμερα είναι Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, 16 Ιουλίου, η ώρα είναι 10 και 4 πρώτα λεπτά και ελπίζω μέχρι μέσα στα επόμενα δευτερόλεπτα να μάθουμε και κάποια νέα, κάποιες πληροφορίες για την ημέρα, καθόλου χρήσιμες, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Καθόλου χρήσιμες, που χρήσιμες η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 13 πρώτα λεπτά και η δύση θα γίνει στις 8 και 48.
0: Να σε διακόψω ένα δευτερόλεπτο.
1: Πριν ξέρεις τι παγκόσμια ημέρα είναι σήμερα.
0: Όχι, να μην. Δηλαδή, άμα δεν το μάθουμε, δεν θα ανατείλει ο ήλιος ή δεν θα ζήσει.
1: Έχει ανατείλει, να μην ξέρουμε. Ότι
0: να ξέρουμε τι
1: μέρα με τη μέρα αλλάζει η ώρα ανατολής του ηλίου. Μεγαλώνει, μικραίνει.
0: Μικραίνει η μέρα και μεγαλώνει η νύχτα.
1: Ναι.
0: Μέχρι και το Σεπτέμβριο θα είναι πιο μεγάλη η μέρα.
1: Γιορτάζουν και κάποιοι φίλοι μας σήμερα.
0: Πες μας.
1: Παγκόσμια ημέρα φιδιού.
0: Αυτή δεν είναι γιορτή.
1: Δεν είναι γιορτή.
0: Παγκόσμια δεν γιορτάζουν τα φίδια. Απλά πρέπει να προσέχουμε τα φίδια για να έχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Τα δηλητηριώδη μόνο ή όλα.
1: Μάλλον για όλα μιλάει. Δεν το διευκρινίζει.
0: Καμιά γιορτή έχουμε να πούμε κάνα χρόνια πολλά.
1: Για να δούμε τι λέει. Ιερομάρτυρος Αθηνογένους Επισκόπου και συν αυτό 10 μαρτύρων Αθηνογένους. Αμών, Αντιόχου, Ησυχίου, Θεοφράστου, Κλεονίκου, Μαξιμίνου, Παντροφίλου, Πέτρου, του Εκκρίτης και Ριγίνου.
0: Μάλιστα. Δεν γνώριζα κανέναν ομολογό από τους εορτάζοντες Αγίους.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων. Πίσω στα δικά μας τα χακιά πλητά μας. Τι γίνεται εδώ, τι έχουμε, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Όλα καλά, τα έργα που έχουμε.
0: Χάρηκες?
1: Η Αργεντινή που κέρδισε, ναι. Φυσικά, τι, με τους Άγγλους ίσο. Γιατί να
0: εγώ, με ναι, Ευρώπη, να... Ευρώπη.
1: Ποια Ευρώπη?
0: Αυτή είναι η Ευρώπη που ζούμε.
1: Δεν βγήκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ευρώπη μόνο. Οι φίλοι μας οι Αλβανοί είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι φίλοι μας οι Βορειομακεδόνες.
1: Είπες οι φίλοι μας.
0: Οι Σέρβοι, οι Τέος Γιουγκοσλάβοι, αυτοί όλοι δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η μισή, αλλά είναι Ευρωπαίοι. Για να μην πω για τους άλλους τους φίλους μας, τους γείτονες.
1: Για ποιους?
0: Τους κομψία, πώς τους λένε αυτούς, εξ Ανατολών.
1: Τον Ερντοάν.
0: Ερντοάν, το φίλο μας τον Ερντοάν. Ξέρεις ότι αυτοί λένε ότι είμαστε αδέρφια?
1: Είμαστε, δεν είμαστε?
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
1: Γείτονες είμαστε πάντως.
0: Ξέρεις ότι υπήρχε μια έντονη διαμαρτυρία, διάβασα χθες,
1: ναι,
0: από την ΠΟΕ, την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, ναι, η οποία απέστειλε μια επιστολή στην εφημερίδα τη Μακεδονία και διαμαρτύρεται για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η τουρκική επισκεψιμότητα για τουρισμό και διάφορους τέλος πάντων λόγους από τους γείτονες προς τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία γενικότερα. Δεν ξέρω αν μας αφορά, γιατί ως γνωστόν η περιοχή των Γεννητσών είναι μέσα στα ενδιαφέροντα του τουρκικών επισκεπτών.
1: Ήταν μέσα στο σποντ αυτό?
0: Όχι, δεν αναφέρθηκε, μιλούσα για τη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, αλλά λέω, δεν ξέρω αν μας αφορά, γιατί και αυτό θα το διαβάσω σε λίγο και θα δεις ακριβώς τι υπόθηκε και για ποιο λόγο υπήρξαν οι αντιδράσεις, τις οποίες είτε απόλυτα είτε σχετικά κάποιοι μπορεί να τις συμμεριζόμαστε ή όχι.

0: έχουν ένα ενδιαφέρον. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο, δεν...
0: Όλα με τη σειρά τους.
1: Γιατί ξεκίνησες με ροκ διάθεση, αλλά έπεσες.
0: Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο διαπιστώνεις. Μάλλον οι διαπιστώσεις σου είναι λανθασμένες.
1: Πες μας τότε.
0: Τα νομίσματά σου είναι κάλπικα. Δεν θα πω τίποτα αυτή τη στιγμή. Όλα θα τα δούμε λίγο-λίγο.

0: είδε σε δελτία αναλυτικά.
1: Το βρήκα το δελτίο τύπου. Είναι ένα υπόμνημα διαμαρτυρίας από την Παμπουτιακή Ομοσπονδία Ελλάδος που απευθύνεται στην εφημερίδα Μακεδονία.
0: Τι ακριβώς αναφέρει?
1: Όπως γράφει ο τίτλος του, είναι έντονη διαμαρτυρία και καυτεριασμός ανιστόρητων αναφορών στο δημοσίευμα περί τουρκικού τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα. Καθώς η Ομοσπονδία απαιτεί την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας. Παρόλα που ξέρουμε το ότι κάποια πράγματα ανήκουν στο παρελθόν, κάποια πράγματα υπάρχουν μνήμες που μας θυμίζουν το τι έχει συμβεί σχετικά με τη γενοκτονία και τις θηριωδίες, οι οποίες εντάξει συμβαίνουν σε κάθε πόλεμο, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια πράγματα έχουν μείνει βαθιά ριζωμένα μέσα μας, γιατί έχουμε μνήμες και από δικούς μας ανθρώπους. Δεν είναι κάτι που έγινε μακριά και το έχουμε ξεχάσει. Ξέρουμε ότι καμιά φορά τα πάθη πρέπει να παραμένουν στο παρελθόν. Παρόλα αυτά, δεν είναι δυνατόν να ξεχνάμε την ιστορία ή να την παραχαράσουμε κατά πώς μας συμφέρει. Ξέρεις πολύ καλά ότι κατά καιρούς έχουμε προβλήματα και με άλλους γείτονες, βορείος και δυτικός και τα λοιπά, αλλά κάποια πράγματα ξεχνάμε και τα αφήνουμε στην άκρη. Κάποια πράγματα παρόλα αυτά δεν ξεχνούνται. Συγκεκριμένα τώρα σε αυτό το οποίο λέμε, υπάρχει ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα τη Μακεδονία με τίτλο «Βόρεια Ελλάδα κλέβει τις καρδιές των Τούρκων τουριστών πάνω από 500.000 στη Θεσσαλονίκη». Όπως τονίζει η Ομοσπονδία,
0: μέχρι εδώ καλά, δεν ξέρω τώρα
1: το τι... εν λόγω άρθρο, αντί να περιοριστεί σε μια αντικειμενική στεγνή οικονομική ή στατιστική καταγραφή των τουριστικών ροών από τη γειτονική χώρα, επιλέγει να υιοθετήσει έναν προκλητικά εγκομιαστικό και εξοραϊστικό τόνο, ο οποίος προσβάλλει βάναυσα την ιστορική μνήμη εκατοντάδων χιλιάδων απογόνων των θυμάτων της γενοκτονίας του ελληνισμού της Ανατολής. Συγκεκριμένα, στο άρθρο αναφέρεται επιλέξει η εξής εξοργιστική αποστροφή: «Οι αδιατάρακτοι ιστορικοί δεσμοί που συνδέουν την Τουρκία με τη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα με τη Βόρεια Ελλάδα απεικονίζονται και στις στατιστικές, με σχεδόν 1,5 εκατομμύριο Τούρκους να επισκέπτονται τη χώρα μας το 2025, ενώ η οικία του Κεμάλ Ατατούρκ στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη δηλαδή, προσέλκυσε σχεδόν 500.000 επισκέπτες». Αυτό το οποίο τονίζει η Ποντιακή Ομοσπονδία, η Παμποντιακή ΠΟΕ, είναι ότι ως εκπρόσωποι των θυμάτων και των ξεριζωμένων του ποντιακού και μικρασιατικού ελληνισμού, καλούμαστε να ρωτήσουμε το συντάκτη και τη διεύθυνση της εφημερίδας ποιοι είναι αυτοί οι αδιατάρακτοι ιστορικοί δεσμοί. Μην ξεχνάμε ότι το τι έκανε...
0: Τώρα μιλάμε για το σφαγείατε, έτσι.
1: Ναι. Κοίταξε, είναι δεδομένο ότι επισκέπτονται οι Τούρκοι το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ήταν και ένα σπίτι στο οποίο είχε διαμείνει ή γεννηθεί, δεν ξέρω, και μάλλον Τούρκ. Και προφανώς έχει ένα ιστορικό και όχι μόνο ενδιαφέρον για τους γείτονες, αλλά από το να λέμε ότι είμαστε φίλοι, αδέρφια, καλή γειτονία κτλ., μέχρι το να τους καταδικάσουμε σε αιώνιο μίσος, υπάρχει μια διαφορά, έτσι. Τέλος πάντων, όπως αναφέρεται εδώ στην ανακοίνωση, αλγινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το άρθρο παρουσιάζει την ανθρώα προέλευση Τούρκων επισκεπτών στο λεγόμενο σπίτι του Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη ως κάτι απόλυτα φυσιολογικό, θετικό και καλά καμωμένο.
0: Παραβλέπει... Να κάνω ένα ερώτημα, Θόδωρε.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Γιατί σε εμάς γίνονται αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις, χαρακτηρίζονται μουσεία αυτοί οι χώροι κτλ. Κτλ. Για να μην επεκταθώ, γιατί θα ήθελα να μιλάμε ώρες, έτσι, μέρες. Και στην Αγία Σοφιά, στην Κωνσταντινούπολη, έγινε αυτό που έγινε. Έχουν καλύψει τις εικόνες.
1: Κοίταξε, τώρα...
0: βάλαν τους μιναρέδες.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, εμείς προσέχουμε, ας τα πούμε, αυτά τα μνημεία όπως χαρακτηρίζονται ιστορικά και τα λοιπά. Αυτό γιατί δεν ισχύει στην άλλη πλευρά?
1: Το γιατί δεν ισχύει στην άλλη πλευρά δεν είμαι εγώ κατάλληλος για να το απαντήσω. Το γιατί προφανώς συμβαίνει εδώ, έχω άποψη συγκεκριμένη. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι έτσι έπρεπε να γίνεται. Είναι μνημεία, ανεξάρτητα αν ανήκουν σε έναν άλλο πολιτισμό ή σε μια άλλη κουλτούρα ή σε κάποιους άλλους ανθρώπους, σε πάση περιπτώσει. Δεν νομίζω ότι το σωστό είναι όταν θα τελειώσει μια διαμάχη, όταν φύγουν οι κάτοικοι, όπως ήρθαν οι δικοί μας εδώ και πήγαν και άλλοι εκεί, θα πρέπει να γκρεμίσουμε ό,τι υπάρχει. αν θεωρούμε ότι είναι σωστό να γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε ούτε για τις αντίστοιχες θηριωδίες που έγιναν στην άλλη πλευρά. Νομίζω ότι ένας πολιτισμένος κόσμος οφείλει να σέβεται τις παραδόσεις ακόμα και τον εχθρό του. Τα ιστορικά μνημεία δεν έχουν ιστορική αξία ανάλογα με το πόσο μας αρέσει ή όχι αυτός ο οποίος τα έκτισε ή τα συντήρησε, σε ποιο λαό ανήκουν. Η ιστορική αξία είναι η επιστημονική αξία. Η συναισθηματική προφανώς αφορά με διαφορετικό τρόπο κάθε άνθρωπο ανάλογα με το που προέρχεται και τι πρεσβεύει. Νομίζω ότι πολλές φορές έχουμε ζητήσει και εμείς ως χώρα και τη βοήθεια του τουρκικού κράτους για τα ελληνικά ή τα βυζαντινά μνημεία τα οποία βρίσκονται στην Τουρκία, τα περισσότερα από αυτά στην Κωνσταντινούπολη. Εξ όσο γνωρίζω, λίγα πράγματα έχουν γίνει στην υπόλοιπη χώρα, ας πούμε στον Πόντο. Θα θυμάσαι ότι πριν από μερικά χρόνια είχε γίνει μια θεία λειτουργία
0: στην Τραπεζούντα, ναι.
1: Στην Παναγία Σουμελά. Πράγμα το οποίο δεν συνεχίζεται μέχρι σήμερα, αλλά νομίζω ότι θεωρούμε ότι θα έπρεπε να επιτρέπεται. Αν καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι κόβουμε όχι τους δεσμούς, αλλά κόβουμε τα κεφάλια ενός αλλού, δεν θα προχωρήσουν τα δικά μας ούτε τα δικά τους. Τα πράγματα ίσως πρέπει να τα βλέπουμε αντικειμενικά.
0: Από τη δική μας πλευρά μόνο.
1: Όλοι. Όχι εμείς και εμείς και αυτοί. Και αν θεωρούμε ότι αυτοί είναι. Κοίταξε, αν θεωρούμε ότι αυτοί είναι αμόρφωτοι, ανιστόριστοι, ανιστόρητοι, απολύτιστοι και. Τέλος πάντων, ας μην συνεχίσω τους χαρακτηρισμούς. Δεν νομίζω θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Δεν είναι η απάντηση όταν κάποιος κάνει κάτι που είναι λάθος να το κάνουμε κι εμείς.
0: Να πω ένα good morning.
1: Και δεν λες. Έχουμε good morning.
0: Έχουμε.
1: Για να δω. Good morning.
0: Πολύ περιορίζεται.
1: Καλημέρα, George.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Για να τελειώσω αυτό που λέγαμε πριν, εμφανίζεται ότι κάποιοι θεωρούν ότι το σπίτι, λέει εδώ τώρα, του Κεμάλ, του τουρκικού προξενείου, ναι, είναι ένα απλό αξιοθέατο ή ένα κερδοφόρος τουριστικός προορισμός. Στην πραγματικότητα είναι ένα μνημείο που συνδέεται άμεσα με τον ηθικό και φυσικό αυτούργο της συστηματικής εξόδωσης 353.000 συμπατριωτών στον Πόντο και εκατοντάδων χιλιάδων άλλων στη Μικρά Ασία και Θράκη. Είναι σφαγιά στο ελληνισμό, είναι δεδομένο αυτό. Παρ' όλα αυτά, κοίταξε, νομίζω ότι τα πρόσωπα πρέπει να τα κρίνουμε ή να τα συγχωρούμε, δεν το λέω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, με βάση περισσότερα χαρακτηριστικά από την ψυχρή, τη συναισθηματική κρίση που έχουμε σε κάθε δεδομένη στιγμή, χωρίς αυτό να σημαίνει, επαναλαμβάνω, να ξεχνάμε όσα έχουν συμβεί. Εδώ η αλήθεια είναι ότι ακόμα και στην περιοχή μας, στα Γιάννητσά, υπάρχουν οθωμανικά μνημεία, καθότι τα Γιάννητσά ήταν πόλη ιερή για τους μουσουλμάνους και κατά συνέπεια υπάρχει και κάποιοι πολύ λίγοι μεν, αλλά υπάρχουν άνθρωποι από την Τουρκία που θέλουν να τα επισκεφτούν. Αν ρωτήσεις αυτούς οι οποίοι έχουν καταστήματα ή εν πάση περιπτώσει μπορούν να κερδίσουν έστω και μισό ευρώ, παρόλο που έχω την εντύπωση ότι ακόμα δεν αφήνουν χρήματα οι Τούρκοι στα Γιάννητσά. Έτσι καλά, τώρα θα μου πεις και να έρθουν τώρα, δεν έχει και πού να περπατήσουν και πού να πάνε. Όταν θα ολοκληρωθούν τα έργα στο κέντρο, όταν θα ολοκληρωθεί η ανάπλαση και θα είναι προσβάσιμα τα, σε εισαγωγικά τα οθωμανικά μνημεία.
0: Θα επηρεαστούν ψυχολογικά και θα
1: μπορεί να έρχονται και να πηγαίνουν καμιά βόλτα και στο διάμεσο να σταματούν να πίνουν και κανένα καφέ. Παραπάνω δεν θα ξοδεύουν.
0: Βόλτες κάνουν, τους δουλεύουν. Ναι. Πηγαίνουν μέχρι τον πεζόδρομο.
1: Εγώ θα σου πω, άντε και ξόδεψαν, α πούμε, και πιαν καφέ. Δηλαδή θα πούμε ότι επειδή μας αφήνουν τα λεφτά, θα τους συγχωρήσουμε. Το θέμα δεν είναι να συγχωρήσεις αυτούς ή τους προηγούμενους ή τον Κεμάλ ακόμα. Το θέμα είναι να γνωρίζεις ποια είναι η ιστορική αλήθεια αφενός, να την κρίνεις με ιστορικά χαρακτηριστικά και το αν θα πρέπει, που είναι μάλλον αδιαφυσβήτητο ότι πρέπει να υπάρχουν συνθήκες καλής γειτονίας, δεν θα εξασφαλιστεί από τους καφέδες ή τις επισκέψεις, αλλά από άλλες κουβέντες οι οποίες γίνονται σε ανώτερο επίπεδο και πολλές φορές βλέπουμε, με λύπη μου θα το πω, αυτός ο οποίος ρυθμίζει τις σχέσεις τις ελληνοτουρκικές δεν είναι ούτε η Ελλάδα ούτε η Τουρκία. Το ποιος είναι νομίζω όλοι το γνωρίζουν. Για να μην κοροϊδευόμαστε και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.

0: μέσα σε όλα αυτά τα καλοκαιρινά βλέπουμε ότι σταματημότητα έχουν οι επισκέψεις κομματικών στελεχών ανά την Ελλάδα, έτσι.
1: Δεν εννοώ μόνο
0: αυτούς οι οποίοι είναι στη βάση της αλυσίδας.
1: Τους ψηφοφόρους δεν πρέπει να τους ενημερώσουν.
0: Εντάξει, εννοείται αυτό.
1: Να πάνε δηλαδή στην κάλπη χωρίς να ξέρουν τι να ψηφίσουν.
0: Ναι, κοίταξε, δεν εννοώ μονάχα αυτούς οι οποίοι, όπως έλεγε και ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας εκείνη την ελληνική ταινία, ότι οι πολιτικοί πρέπει σαν τις γυναίκες να προσέχουν τις περιφέρειές τους. Εντάξει, οι βουλευτές οι οποίοι είναι τοπικοί.
1: Όταν λες τη λέξη περιφέρεια.
0: Περιφέρεια, όπως λέμε. Η περιφέρειά μου είναι βουλευτής Πέλλας, βουλευτής
1: Ξερμπόη. Όχι, οι γυναίκες ποιες περιφέρειες προσέχουν, δηλαδή.
0: Τώρα κοροϊδευόμαστε. Το είπε ο Κωνσταντάρης στην ελληνική ταινία. Δες το και θα καταλάβεις.
1: Θα δω.
0: Στο Μαυρογιαλούρο ήταν έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν εννοώ μονάχα αυτούς. Κοιτάξτε, οι βουλευτές οι οποίοι είναι από την επαρχία προφανώς και θα πάνε στην περιφέρεια.
1: Γιατί το λες οι βουλευτές? Βουλευτές άκουσα τώρα.
0: Δεν είπα βουλευτές.
1: Έτσι άκουσα.
0: Δεν το συνηθίζω. Βουλευτές λέω πάντα. Άσχετα αν έχουν βολευτεί, αν έχουν βολέψει άλλους.
1: Το μικρόφωνο σου έχει πρόβλημα.
0: Νομίζω τα ακουστικά σου έχουν πρόβλημα.
1: Το μικρόφωνο σου.
0: Έστω, ας πούμε ότι είναι το μικρόφωνο μου. Δεν θα πειράζει να το πω, αλλά δεν το συνηθίζω. Τέλος πάντων, εγώ μιλάω για τις επισκέψεις. Ας πούμε, έκανα προχθές, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πάει στην Εύβοια. Εκεί όπου μίλησε και είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 την Άνοιξη.
1: Κακό είναι που πήγε στην Εύβοια ή που είπε ότι θα γίνουν την Άνοιξη του 27.
0: Έχω την εντύπωση ότι αυτό το οποίο λέω είναι ότι κάνουν προεκλογικές επισκέψεις, τονίζοντας ότι δεν πάμε σε εκλογές, δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Η προσωπική μου άποψη είναι διαφορετική. Αλλά θα δεχθώ αυτά που λένε οι ίδιοι τώρα. Αν οι εκλογές θα γίνουν το 27, θα γίνουν το 27. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αλλά ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο είναι δεδομένο, έτσι.
0: Οι εκλογές όμως θα γίνουν το 27, έτσι δεν είναι?
1: Το 27.
0: Το 27, ναι. Αυτό είναι διαπραγμάτευση.
1: Έτσι είναι ο νόμος. Τότε πρέπει να γίνουν. Τώρα, αν γίνει κάτι πολύ τραγικό, κάτι πολύ σημαντικό, δεν το ξέρουμε.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχουν και αυτοί οι λόγοι που γίνονται πιο νωρίς οι εκλογές.
0: Ναι, καμιά φορά όντως υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες τρέχουν οι εξελίξεις πιο γρήγορα από αυτό που μπορούμε να περιμένουμε, οπότε αναγκαστικά θα πάμε σε εκλογές. Εγώ δεν μιλάω τώρα για έκτακτες καταστάσεις, μιλάω για προγραμματισμένες.
1: Έχω την αίσθηση. Είναι το 27. Το
0: έχω
1: είπαμε.
0: Την αίσθηση. Επαναλαμβάνω. Έχω την αίσθηση ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα και το πότε θα γίνουν δεν θα το καθορίσει η διεθνής ή η τοπική συγκυρία, αλλά το τι θα πούνε τα κόμματα. Και όταν λέω τα κόμματα, εννοώ προφανώς αυτοί οι οποίοι έχουν δικαίωμα να το αποφασίσουν και αυτή είναι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία. Τι ειδήσεις θα πάρουν από τις δημοσκοπήσεις, τις τάσεις, από το τι περιμένουν να κερδίσουν. Εκείνος ο οποίος έχει το μαχαίρι και το πιπόνι μπορεί να διαλέξει πότε θα το κόψει. Και αυτό είναι ο Μητσοτάκης προφανώς. Αν θεωρείς ότι οι συγκυρίες τον βολεύουν, θα προκηρύξει εκλογές. Διαφορετικά θα περιμένει τη λήξη της
1: εκλογής. Δεν γίνονται μόνο αν υπάρχει κάτι έκτακτο. Είναι πώς βολεύει τον καθένα οι εκλογές.
0: Εγώ έχω την εντύπωση ότι γίνονται μονάχα όπως βολεύει τον καθένα.
1: Εγώ είχα την εντύπωση ότι αν συμβεί κάτι πολύ σοβαρό.
0: Τι να συμβεί? Αν συμβεί πόλεμος, ας πούμε, θα γίνουν εκλογές. Μάλλον θα αναβληθούν. Εδώ στην Ουκρανία έχουν να κάνουν 4-5 χρόνια εκλογές, ενώ είχαν ήδη πόσα χρόνια τον πρόεδρο τους. Τέλος πάντων. Για να μην αερολογούμε, θα πω συγκεκριμένα αυτό που θέλω να πω. Είδες, δεν ξέρω αν το είδες βέβαια.
1: Ποιο?
0: Ανακοινώθηκε ότι οι πρόεδροι των κοινοτήτων,
1: για να μην τους δώσουν κάτι χωριά, παραπάνω, έχουν δώσει χιλιόμετρα να κάνουν. Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Μικρή αυξησούλα στην αποζημίωση.
1: Δηλαδή, είναι κακό που οι πρόεδροι των κοινοτήτων αφήνουν το χωριό, κάνουν 10, 20, 30, 40 χιλιόμετρα για να έρθουν στο κέντρο, στα συμβούλια. Δεν θα πρέπει να πάρουν τα έξοδα μετακίνησης?
0: Όταν λες κάνουν 40 χιλιόμετρα, από πού έρχονται οι...
1: Αυτός που είναι στη Λιβαδίτσα μέχρι να έρθει στην Πέλα.
0: Πες λίγο ότι αυτός που είναι στην Αρδαία θα πάει στην Έδεσα στο συμβούλιο.
1: Από τον Αρχάγγελο μέχρι
0: την... Από τον Αρχάγγελο, εντάξει, μπορεί να είναι μακριά.
1: Δεν είναι μακριά. Γιατί δηλαδή
0: είσαι αντίθετος? Έχουμε μέσα 40 χιλιόμετρα. Τέλος πάντων, ας πω ότι έχουμε. Ότι υπάρχουν και μεγάλες αποστάσεις
1: να
0: προφανώς.
1: Και 50 ευρώ παραπάνω, δηλαδή το θεωρείς ότι πάμε σε εκλογές?
0: Καλά, δεν θεωρώ ότι είναι κακό να πληρώνονται. Πρέπει να υπάρχει μια αποζημίωση. Αλλά το ότι να πεις ότι εσείς θα πάρετε 50 ευρώ, εσείς 100 και εσείς 150
1: είναι
0: ευρώ.
1: Είναι με τα χιλιόμετρα, ανάλογα με τα έξοδα.
0: Αυτά έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να καθορίζονται στην αρχή της περίοδου. Δηλαδή όταν γίνονται εκλογές και ενδεχομένως να γίνονται προσαρμογές στην αρχή του έτους. να αποφασίζονται, όταν θα αποφασίζονται πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί κτλ. Τώρα για ποιο λόγο, ποια είναι, τι άλλαξε δηλαδή από τον Ιούνιο στον Ιούλιο και έπρεπε να.
1: Θεώρησαν ότι μέχρι τώρα οι πρόεδροι.
0: Τους περίσσεψαν κάποια χρήματα και μπορούν να τα δώσουν.
1: Οι κοινοτήτων αδικούνται και τα δίνουν τώρα.
0: Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι κάποιοι, δεν θα πω όλοι, αλλά κάποιοι επιτελούν έργο το οποίο φυσικά, για το οποίο μάλλον ξοδεύουν και χρόνο και χρήμα. Απ' την άλλη, θα πω ότι προφανώς δεν τους έβαλε κανένας με το ζόρι σε αυτή τη θέση. Αλλά όπως και οι δήμαρχοι ή οι αντιδήμαρχοι ή οι υπόλοιποι τέλος πάντων και οι δημοτικοί σύμβουλοι, και αυτοί πρέπει να έχουν κάποια αποζημίωση όταν συμμετέχουν στα συμβούλια κτλ. Και έχω την εντύπωση ότι ακριβώς γι' αυτό έχει θεσπιστεί η αποζημίωση των προέδρων των κοινοτήτων, γιατί θα πρέπει να πηγαίνουν από την έδρα τους, από το χωριό στο οποίο μένουν, στην έδρα του Δήμου στον οποίο ανήκουν για να διεξαχθούν οι συνελεύσεις, οι συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων κτλ. Το αν είναι πολλά ή λίγα, ας το καθορίσουν οι ίδιοι, ας το πούν. Προφανώς η πολιτεία θα καθορίσει την αποζημίωση με βάση τα δεδομένα, τα οικονομικά, που, τα διαθέσιμα κτλ. Το να γίνονται αυτές οι ανακοινώσεις τώρα, εσύ πιστεύεις ότι είναι επειδή τώρα κατάλαβαν ότι είναι μεγάλες οι ανάγκες ή ακρίβεινη η βενζίνη?
1: Μπορεί τώρα να τους περισσεύουν κάποια χρήματα από τον προϋπολογισμό.
0: Κατά σύμπτωση, στην κυβέρνηση περισσεύουν τα χρήματα μονάχα πριν τις εκλογές.
1: Μα δεν έχουμε εκλογές σήμερα, αυτό εδώ.
0: Αυτό ακριβώς λέμε. Το ίδιο λέμε.
1: Έχουμε εκλογές.
0: Το ίδιο λέμε. Κατά σύμπτωση, τους περισσεύουν σήμερα. Και δεν είναι μόνο αυτό.
1: Να ακούσουμε και τι άλλο.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω ότι την προηγούμενη, ανακοινώθηκε ότι οι ένστολοι που υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές και αυτοί θα πάρουν ένα επίδομα. Πώς λέγεται.
1: Παραμεθωρίου.
0: Παραμεθωρίου. Και μέσα αυτό θα είναι και οι αστιφύλακες οι οποίοι υπηρετούν στην Αλμοπία. Ειδήσεις, οι νέα τα οποία τα μαθαίνουμε από τους τοπικούς βουλευτές και με στόμφο και με την αίσθηση του ότι σας έχω λύσει το πρόβλημα της ζωής σας ή εγώ είμαι εδώ για σας, ενώ στην πραγματικότητα κανένας δεν παραδέχεται ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι βρίσκονται σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση εδώ και 7 χρόνια, αλλά έδεσαν τώρα να λύσουν το πρόβλημα. Θα μου πεις, μπορεί να προσπαθούσαν και παλαιότερα, αλλά απλά δεν υπήρχαν ότα κούντα στα κυβερνητικά κλιμάκια. Νομίζω ότι αυτός ο οποίος επιλέγει να ψηφίζει ή να στηρίζει μια κυβέρνηση έχει την ευθύνη και για αυτά που κάνει και για αυτά τα οποία αποφεύγει να κάνει. Έτσι, για να μην θεωρούμε ότι όλα είναι αυτοματισμοί σε αυτή τη χώρα.
1: Να περάσουμε σε ένα διάλειμμα, Θοδόρο, και θα τα πούμε.
0: Ήρθε και μισή. Ναι, να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
5: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9.30.
6: Παραδοθήκα σε σένα.
5: Προπόληση more.com.
6: Τραβάω λοιπόν.
7: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
0: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: Ακούτε Πέλα FM στους 103,3. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος συμφωνεί μαζί σου.
1: Λοιπόν, όσοι στέλνετε μηνύματα,
0: σας παρακαλώ να μην συμφωνείτε μαζί του.
1: Χωρίς να είναι υποχρεωτικό ντε και καλά, γράψτε ένα όνομα από κάτω. Είμαι ο Γιάννης, ο Γιώργος, ο Πέτρος, ο Τάσος.
0: Ναι, να ξέρουν ποιος συμφωνεί μαζί του.
1: Για να ξέρουμε γενικότερα ποιος είναι ποιος. Γιατί όταν στέλνετε ένα μήνυμα και μετά έρχεται και ένα δεύτερο, πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ο ίδιος ο οποίος πελάει στο άλλο. Είτε με ψευδόνυμο, είτε με κάποιο τρόπο τέλος πάντων.
0: Ναι, δεν θέλουμε.
1: Δεν ζητήσαμε τα στοιχεία ταυτότητας. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ούτως ή άλλως στην εφαρμογή το όνομα.
0: Τα προσωπικά δεδομένα μην τιμωρηθούν όπως.
1: Όπως άλλοι που τιμωρήθηκαν.
0: Ναι, εντάξει. Τα mail και τα λοιπά.
1: Για τις εκλογές μιλάς, έτσι.
0: Για τις εκλογές.
1: Κοίταξε να δεις που κατηγορούμε, ας πούμε, κατηγορούμε τους κυβερνητικούς παράγοντες που πέπτουν σε παραπτώματα και εν τέλει πάλι τους ψηφίζουμε, γι' αυτό και κυβερνούν.
0: Για να τα κάνουν καλύτερα την επόμενη
1: και όταν
0: φορά.
1: Λέω,
0: εντάξει, λάθη
1: ψηφίζουμε
0: κάνουμε όλοι.
1: Και κατηγορούμε, εννοώ όλους τον κόσμο, έτσι, δεν εννοώ το τι κάνω εγώ, γιατί ο καθένας έχει τη δική του άποψη.
0: Λάθη κάνουν όλοι, έτσι, όλοι ναι. Κάνουμε λάθη. Το θέμα είναι...
1: Σαν λαό συγχωρούμε πάρα πολύ, έχω να πω.
0: Ναι. Μια δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ευκαιρία ενδεχομένως.
1: Από ευκαιρίες να φάνε και κότες. Εδώ βλέπεις ότι τις προάλλες συμφωνήθηκε να δοθεί αποζημίωση για το τριφύλι στους καλλιεργητές, οι οποίοι δεν είχαν πού να διαθέσουν πλέον τις ποσότητες των ζωοτροφών, καθότι μας τελείωσαν τα ζώα. Αλλά εξαιρέθηκε αυτή τη μυδική τη λεγόμενη, έτσι το λένε το τριφύλι, το έμαθα επί ευκαιρία να
0: σου. Μάθαμε ποια συμφωνεί μαζί σου.
1: Εξαιρέθηκαν από αυτούς τους κανονισμούς της αποζημίωσης, εξαιρέθηκε η Πέλα μαζί και άλλοι νόμοι βέβαια, οι οποίοι δίδοντας μια δεύτερη ευκαιρία με την παρέμβαση των τοπικών βουλευτών, πλέον δίδεται αποζημίωση και στους καλλιεργητές από το νομό Πέλας.
0: Για το τριφύλι μιλάμε.
1: Για το
0: έτσι.
1: Τριφύλι. Βλέπω, εγώ δεν θα κατηγορήσω τους βουλευτές.
0: Έπρεπε να γίνει με παρέμβαση δηλαδή.
1: Ναι, δεν θα κατηγορήσω τους βουλευτές οι οποίοι παρεμβαίνουν υπέρ της περιφέρειας, να το πω έτσι, ή υπέρ των ψηφοφόρων τους. Δεν θα πω της κομματικής πελατείας, δεν θα ήθελα να το πω έτσι. Αλλά βλέπουμε ότι καμιά φορά γίνονται και τέτοιου είδους παρεμβάσεις και υπέρ της κομματικής πελατείας. Παράδειγμα ήταν αυτό που είπα πριν.
0: Δεν είναι
1: για τους προέδρους
0: τα χρήματα
1: των κοινοτήτων.
0: Δεν είναι πελάτες
1: όλοι. Όλοι δεν είναι.
0: Δεν είναι όλοι της Νέας Δημοκρατίας, παράδειγμα.
1: Μα δεν είναι θέμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι θέμα αυτός που μπορεί να πάρει μια απόφαση, την παίρνει. Την ίδια τακτική ακολουθούν και τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία όταν βρίσκονται σε αυτή τη θέση ή πριν να βρεθούν ή προεκλογικά υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια για να διεισδύσουν ή να πάρουν ψήφους από συγκεκριμένο πελατολόγιο. Τώρα, να μην κοροϊδευόμαστε. Δεν λέω ότι είναι κακοί οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και καλοί αυτοί που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ή αυτοί που θα είναι στο ΠΑΣΟΚ ή αυτοί που είναι άλλων κομμάτων κτλ.
0: Να, το διευκρινίσεις αυτό, γιατί δεν το καταλαβαίνω.
1: Μιλάω γενικά και δεν μιλάω μόνο για τους συγκεκριμένους. Αυτό είπα και πριν, ότι δίνουμε πολλές δεύτερες ευκαιρίες, τρίτες, τέταρτες, δέκατες, πέμπτες σε αυτή τη χώρα. Μην ξεχνάς ότι κάποια κόμματα κυβέρνησαν από τη μεταπολίτευση και μετά 50 χρόνια. Ο ένας πίσω από τον άλλον, μία το ένα, μία τον άλλον, δύο φορές.
0: Και τα ίδια
1: προφανώς αυτά τα οποία γίνονταν και τώρα. Το σίγουρο είναι ότι ήταν τα ίδια πρόσωπα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι έχουν υπάρξει σε Υπουργικά Συμβούλια και άλλο πρωθυπουργό. Αν ήταν αρκετά μικρή όταν ήταν ο Ανδρέας πρωθυπουργός, θα μπορούσε να είναι και σε εκείνο το Υπουργικό
0: Αυτό
1: Συμβούλιο.
0: Αυτό είναι υγιές όμως για το πολιτικό σύστημα. Πάει να πει ότι βάλανε μυαλό και αλλάξανε, στο πούμε.
1: Μπορεί.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να το δούμε έτσι. Μπορεί να πούμε και ότι είναι μια. Κάποιοι είναι πολιτικοί γυρολόγοι, δεν έχουν ιδεολογία ή δεν έχουν συγκεκριμένη θέση, άποψη και είναι ικανοποιημένοι, είναι μάλλον, όχι ικανοποιημένοι, είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον μεγαλύτερο πλειοδότη. Έτσι θα το θέσω,
0: έτσι.
1: Πολύ κοψά.
0: Είναι μια άλλη άποψη αυτή.
1: Να, άκουσε τώρα να δεις. Είπα πριν ότι πολύ καλώς οι τοπικοί βουλευτές προσπαθούν να επιλύσουν τα προβλήματα
0: της κοινωνίας.
1: Η οποία τους εκλέγει. Διαβάζω ότι δόθηκε παράταση για αυτές τις αιτήσεις για τα λοιπάσματα, την αποζημίωση λοιπασμάτων που το είχαμε συζητήσει και νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα στους αγρότες λόγω της αύξησης του πετρελαίου, ανέβηκαν οι τιμές και θα έπρεπε να δοθούν, εν πάση περιπτώσει, κάποια χαρτιά στους λογιστές να συμπληρώσουν κάποια αυτά, ανάλογα με το πότε έχουν κοπεί τα τιμολόγια τα αντίστοιχα, για να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή την περίοδο ξέρουμε όλοι ότι λήγουν οι φορολογικές δηλώσεις. Κανονικά θα πρέπει να λήξουν χθες, δόθηκε μια παράταση μιας εβδομάδας νομίζω. Έχουν πάρα πολλή δουλειά οι λογιστές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξυπηρετηθούν όλες αυτές οι ανάγκες Οπότε μάθαμε ότι μετά από παρέμβαση και βουλευτών θα δοθεί κάποια παράταση ενδεχομένως και, και σε αυτές τις δηλώσεις για τα λοιπάσματα. Αυτό το οποίο μου προκαλεί εμένα εντύπωση είναι ότι βλέπω να γράφεται επιλέξη μέσα σε δελτίο τύπου βουλευτή ότι τόσο ο υπουργός όσο και ο διοικητής της ΑΑΔΕ γνώριζαν το θέμα. Συγγνώμη, αν και ο υπουργός και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, της υπηρεσίας, γνώριζαν το θέμα, τι έκαναν για να το λύσουν? Δηλαδή, θα τους πούμε μπράβο που κάνουν λάθος, θα τους πούμε μπράβο. Εντάξει, να πεις μπράβο όταν διορθώνεται το λάθος. Από τη στιγμή που το γνώριζαν, γιατί το άφησαν να συμβεί? Δεν νομίζω ότι αδίκως κατακρίνω κάποιον. Έχω την εντύπωση όμως ότι είμαστε σε αυτό που είπαμε πριν. Εύκολα συγχωρούμε σε αυτόν τον τόπο. Εκτός από εκείνους που εκπέσαν από έρωτα, όπως λέει και μια άλλη σε νεότερη ελληνική ταινία, όχι από τις παλιές κλασικές. Έτσι. Οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που από έρωτα εκπέσανε.
0: Και εγώ νόμιζα θα το πει σε τραγούδι. Από έρωτα πεθαίνουν τα πουλιά.
1: Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας, λένε.
0: Έχει κι άλλες.
1: Τελικά είμαστε πολύ φιλόμουσοι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Κουλτουριάριδες. Βάλε να ακούσουμε κανένα τραγούδι.
0: Γιατί?
1: Αφού είμαστε τέτοιοι τύποι. Πολύ ωραία επιλογή. Μπράβο. Σε συγχαίρω. Στους γαλαζιούς, στους βυθούς και στους ουρανιούς.

0: Εντάξει, το απολαύσαμε το τραγούδι.
1: Απολαυστικότατο. Νομίζω είναι ότι πρέπει για να περάσουμε σε πιο βαριά θέματα, λιγότερο ευπέπτα. Αλλά δεν ξέρω αν θα το κρίνουμε σκόπιμο να μπούμε σε τέτοια φιλολογία, για να μην πω παραφιλολογία. Θεωρώ πάντως δεδομένο ότι οδεύουμε προς τις εκλογές και θεωρώ σίγουρο επίσης ότι θα προκηρυχθούν όταν η κυβέρνηση θα νιώσει ότι βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή φόρμα, όπως κάνουν οι αθλητές, οι ομάδες που προετοιμάζονται ώστε όταν θα έχουν το μεγάλο, το κρίσιμο μάτς να βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση. Παρόλα αυτά υπάρχουν και θέματα τα οποία βλέπουμε ότι τραβάνε πίσω αυτό το ενδεχόμενο, όπως η σημερινή είδηση ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ποινικές διώξεις για τον ΟΠΕΚΙΠΕ σε 4 συνεργεία βουλευτές, ενώ για άλλους 7
0: τους αναφέρει,
1: η δικογραφία πάει στο αρχείο.
0: Είτε έχει μόνο το.
1: Αυτό που ξέρουμε ότι οι διώξεις αφορούν ακόμα 18 άτομα, ανάμεσά τους και τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΙΠΕ, τον Μελά, με πρώην μέλη διευθύνσεων του ΟΠΕΚΙΠΕ και συνεργάτες, το τονίζω, πολιτικών προσώπων. Προφανώς υπάρχουν και 4 συνεργεία βουλευτές. Τώρα ποιοι είναι, δεν ξέρω, δεν το είδα το. Πώς το λένε, την άσκηση της δίωξης, δεν διάβασα το κείμενο, τη δικογραφία, όπως λέγονται αυτά. Κατηγορούνται πάντως για παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και ελεκτικές διαδικασίες.
0: Πολύ δεν τράβηξε αυτό.
1: Αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιου ελέγχου, απόκρυψη και παραποίηση πορισμάτων ελέγχων, καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι που σήμερα κατηγορούνται και αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμυλήματος σήμερα, δεν σημαίνει ότι θα καταδικαστούν, έτσι. Οι ενεργεία βουλευτές κατηγορούνται οι τρεις για ηθική αυτουργία σε επιστία, ενώ ο τέταρτος ηθική αυτουργία για παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αυτό είναι κάτι που δεδομένα είναι παράνομο, μένει να αποδειχθεί αν όντως έχει διαπραχθεί αυτό. Το να πάρει τηλέφωνο ένας βουλευτής για να ζητήσει ένα προσφέτη σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, ή για να ζητήσει να αρθεί μια ειδική, η οποία συμβαίνει σε βάρος ενός ανθρώπου που ζει στην κοινωνία του, ενός που μπορεί να μην είναι κατά ανάγκη ψηφοφόρος, μπορεί να είναι απλά γνωστός ή κάποιος να με ρύμνησε για να το ενημερώσει για το θέμα, δεν είναι ποινικό αδίκημα.
0: Αυτό γίνεται σχεδόν καθημερινά.
1: Εγώ έχω πει και άλλη φορά ότι αυτό το οποίο με ενοχλεί και αυτό το οποίο κατακρίνω δεν είναι ότι κάποιος θα πάρει τηλέφωνο για να επιλύσει ένα πρόβλημα, ενώ πολιτικό πρόσωπο. Για μένα το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει ο πολίτης να απευθυνθεί σε πολιτικό γραφείο για να λύσει το πρόβλημά του, το οποίο θα έπρεπε να έχει ήδη λυθεί όταν είναι αυτό σύντομο και προβλέπεται.
0: Εσύ πιστεύεις ότι αν δεν πάει σε πολιτικό γραφείο θα μάθει ποτέ για το πρόβλημά του, θα δοθεί λύση για το πρόβλημά του?
1: Δεν όφιλε να συμβαίνει αυτό.
0: Όφιλε.
1: Ζούμε σε μια κοινωνία, σε μια πολιτεία συντεταγμένη με νόμους που θα έπρεπε οι νόμοι να τηρούνται. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορείς να βρεις το δίκιο σου, να μην μπορείς να βρεις ένα κρεβάτι σε ένα νοσοκομείο, να μην μπορείς να βρεις μια λύση σε ένα θέμα που σε ταλανίζει, είτε είναι αυτό φορολογικό είτε διοικητικό, με το κράτος, με διάφορες υπηρεσίες, και να πρέπει να βάλεις μέσω ένα βουλευτή για να πει: παιδιά, κοιτάξτε, αυτό λύσε το πρόβλημα του ανθρώπου.
0: Σε εποχιακό να πάει να δουλέψει, βάζει μέσον σήμερα, τέλος ήταν σήμερα, μπορεί όχι, αλλά χθες. Όλοι πήγαν στο γραφείο του βουλευτή για να δουλέψουν σε ένα εποχιακό.
1: Καλά, και εγώ έχω ακούσει για ανθρώπους οι οποίοι πήγαν να ζητήσουν δουλειά για να διορθώσουν στο δημόσιο, και απάντησαν: θα σε στείλουμε να δουλέψει στο σούπερ μάρκετ. Λες και λύθουν το πρόβλημά του έτσι. Εντάξει,
0: μα και εκεί μέσω.
1: Δύσκολα τα πράγματα. Ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα προφανώς για όλους, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία θα έπρεπε η πολιτεία να τα
0: έχει λύσει. Καλημέρα, Παπί.
1: Και να μην χρειάζεται να φτάσουμε ως εδώ. Καλημέρα στη Γεωργία, καλημέρα και στο φίλο μας το Χαράλαμπο, ο οποίος μας ακούει ζωντανά.
0: Κοίταξε, φαντάζομαι ότι άκουγε στον δρόμο και θέλει να μας απολαύσει από κοντά.
1: Πάντα.
0: Αυτά δεν τα χάνεις.
1: Ναι, εντάξει. Βάλε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
0: Πάλι τραγούδι.
1: Θέλω να μιλήσω λίγο κατηδίαν εδώ με το ακροατή.
0: Θα ανοίξω τα μικρόφωνα να ακούγονται τα
1: πάντα. Και πάνω. Μετά θα πω αυτό που ήθελα να πω εξ αρχής και με διέκοψε. Όχι, δεν θέλω να το πω, θα το πω μετά.
0: Γιατί δεν το λες τώρα?
1: Αβάντι, μαέστρο. Μουσικά.

0: ολοκληρώσεις λίγο αυτό που σκεφτόσουν, που ήταν να πεις και δεν το είπες.
1: Πολλά θέλω να πω και δεν τα λέω. Γιατί
2: σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές.
1: Γιατί είναι καλοκαίρι.
2: 3,3.
1: Καλές βουτιές.
0: Καλές βουτιές, αλλά πότε θα τις κάνουμε.
1: Κοίταξε, εντάξει, πότε θα τις κάνουμε. Θα τις κάνουμε, ασόνοπο. Σ' αρέσει αυτή η λέξη, ασόνοπο.
0: Μένω έκπληκτος δηλαδή.
1: Ασόνοπο. Σε εισαγωγικά το ασόνοπο θα το βάλω, ξέρεις εσύ. Βλέπεις ότι έχουμε κάποιες ειδήσεις αμφιλεγόμενες σε σχέση με την αστυνομία, με συλλήψεις, με κατηγορίες. Για κάποιους είναι δεδομένες οι καταδίκες, η πράξη. Ξεχνάμε ότι σε αυτή τη χώρα, για όλα, και δεν είναι μόνο ο ΠΚΠ, κάποιοι ξεχνάμε ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν τρεις εξουσίες πέραν της τέταρτης, της γνωστής. Αλλά οι εξουσίες, οι προβλεπόμενες θεσμικές στο Σύνταγμα είναι η νομοθετική, η δικαστική και η εκτελεστική. Η αστυνομία θα συλλάβει αυτόν που πρέπει να συλλάβει ως κομμάτι της εκτελεστικής εξουσίας και θα τον δικάσει η δικαστική εξουσία. Δεν είναι δυνατόν να βγάζουμε, ακόμα και αν ανήκουμε στην τέταρτη λεγόμενη εξουσία, δηλαδή τη δημοσιογραφία, να βγάζουμε αποφάσεις μόνοι μας, να θεωρούμε εκ προημίου ότι κάποιοι είναι ένοχοι. Και αυτό ισχύει για όλους, όχι μονάχα για αυτούς οι οποίοι είναι πολιτικά πρόσωπα, για αυτούς οι οποίοι μπλέκονται σε σκάνδαλα μέσα ή εκτός εισαγωγικών, είτε είναι στον ΟΠΚΠ ή κάποια άλλα, ισχύει για όλους.
0: Εγώ για αυτό
1: ισχύει
0: το θέμα
1: ακόμα και για αυτούς που έχουν συλληφθεί για τρομοκρατικές ενέργειες, μένει να αποδειχθεί αν αυτοί τις έχουν πραγματοποιήσει, αν έχουν ευθύνη κάποιοι άλλοι, και θα δούμε με ποια ποινή εν τέλει θα τιμωρηθούν αν καταδικαστούν από τη δικαιοσύνη.
0: Απλά η αίσθησή μου είναι ότι αυτό το θέμα τράβηξε πάρα πολύ. Λες και στέλνουμε ανά τρεις μήνες κάποια δεδομένα. Δεν θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί όλο το θέμα του ΠΚΠ.
1: Εννοείς η δικαστική διερεύνηση.
0: Ναι.
1: Για να, μα έχουμε τόσες πολλές υποθέσεις και τόσους πολλούς κατηγορούμενους, τόσους πολλούς οι οποίοι έχουν αρπάξει, έχουν βάλει
0: πολλά δικαστήρια. Έχουμε και πολλούς δικαστές. Έχουμε.
1: Δηλαδή καθυστερούσε η απονομή δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα και πριν, που δεν δικάζονταν η μισή πολιτική και η μισή ψηφοφόροι, όχι τώρα. Εντάξει. Βλέπεις, δημοσιεύτηκε το πόρισμα της αστυνομίας για τους συλληφθέντες για το νεμπρισμό της Μαρφίν. Είδαμε ανθρώπους οι οποίοι συνελήφθησαν ως αυτούργοι των φοβιστικών ενεργειών με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη.
0: Το mail βρήκαμε, ποιος το έστειλε τελικά?
1: Το mail δεν το βρήκαμε. Αφιβάλλω αν θα το βρούμε ή αν θέλουμε να το βρούμε. Εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν είναι, ότι
0: δεν
1: είναι πραγματικό.
0: Με την τεχνολογία.
1: Κοίταξε,
0: να
1: αν
0: βρίσκουμε τον αποστολέα πολύ εύκολα. Όχι εμείς, οι αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Αυτοί οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν μπορούν να το βρουν τον αποστολέα μόνο. Πρέπει να ρωτήσουν τον πάροχο του email σε ποιον ανήκει το email του συγκεκριμένου.
0: Σε μια τέτοια περίπτωση νομίζω ότι θα ήταν
1: το email, το
0: άμεσα.
1: Όχι, το email δεν στάρθηκε από εταιρείες που δίνουν αβέρτα τα στοιχεία των χρηστών τους στις αρχές ασφαλείας. Όχι ότι δεν μπορεί να το
0: πέρα
1: πάρει,
0: από
1: θα
0: αυτή
1: πρέπει
0: την
1: να
0: παραφιλολογία. Δεν είναι εύκολο σήμερα με την τεχνολογία, επαναλαμβάνω, να γνωρίζουν ποιο έστειλε.
1: Να ταυτοποιηθεί, όχι, δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί αν αυτό ο οποίο το έστειλε δεν θέλει να βρεθεί ποτέ, δεν θα βρεθεί ποτέ. Δεν θα κάνω μαθήματα πώ να κρυφτεί κάποιο στο Ιντερνετ. Αλλά υπάρχει δυνατότητα να μην σε βρουν και ποτέ. Το συγκεκριμένο, το email βέβαια, αν το διαβάσει, η κύριε εισαγγελέα με την Τζέννη την ωραία κτλ. Σου λέω αυτά, δεν ξέρω τι ήθελα να σου το πω, δεν μπορώ να το βαρύνω. Δηλαδή, ένα σενικό, μια. Αυτή λες και είμαστε γνωστοί, λες και είμαστε φίλοι, είναι λες και είμαστε κοντά. Εγώ πολύ αφιβάλλω την εγνήσιο. Εν πάση περιπτώσει, θα αποδειχθεί αυτό. Ήδη έχει διαταχθεί εισαγγελική παραγγελία για να βρεθεί αυτός που το έστειλε, ο οποίος 16 χρόνια κρατούσε επτασφράγιστο μυστικό το ποιοι έκαναν αυτές τις ενέργειες.
0: Τώρα του ήρθε η θεία φώτιση, δηλαδή.
1: Τώρα αποφάσισε να το βγάλει από μέσα του. Πολλές φορές κάποιος άνθρωπος μετανιώνει για κάτι που έχει κάνει ή που έχει μάθει και δεν το έχει πει και θέλει να το πει. Αυτό που ξέρω εγώ αντικειμενικά και όχι με παραφιλολογία ή με. Πώς το λένε, να τα βγάζω από το μυαλό μου, με φαντασία, είναι ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες υπήρχαν εδώ και 16 χρόνια. Αξιοποιήθηκαν όσο μπόρεσαν να αξιοποιηθούν, δεν κατέληξαν πουθενά. Σήμερα έχουμε. Με αφορμή αυτό το email, νέα επεξεργασία και νέες άσκηση δίωξης, Αλλά επίσης είναι δεδομένο ότι για το έγκλημα αυτό, γιατί περί εγκλήματος πρόκειται, δεν το αφισβητεί κανένας, έχουν κατηγορηθεί παλαιότερα άλλοι άνθρωποι που έχουν αθωωωθεί. Άνθρωποι οι οποίοι λένε τώρα στον αποστολέα του email, ας πούμε, δημοσίως απευθύνουν την ερώτηση, γιατί δεν μίλησε τότε όταν αυτοί είχαν κατηγορηθεί και υπήρχε ένα ενδεχόμενο να καταδικαστούν χωρίς να φταίνε, αφού ήταν άλλα πρόσωπα αυτά τα οποία σήμερα κατονομάζονται. Γιατί υπάρχουν σε αυτό το πόρισμα, δεν το έχουμε δει πλήρως, αλλά έχει δημοσιευθεί σε συνέχεια στις εφημερίδες σαν να είναι μυθιστόρημα διάφορα στοιχεία από τη δικογραφία. Πώς είναι δυνατόν να κατηγορείται μέσα σε αυτό το email πρόσωπο ως φυσικός αυτουργός, ο οποίος στο κείτο διάστημα ήταν στη φυλακή, πρόσωπο το οποίο μετά αναφέρεται ότι ήταν και στη φωτογραφία διακοπών.
0: Μπορεί να έδινε εντολές μέσα από τη φυλακή.
1: Ναι, εντάξει. Όταν λέμε ότι αυτός πέταξε δηλαδή, το καζάκι από την πόρτα της τράπεζας μέσα από τη φυλακή, το έκανε. Δηλαδή, μπασκετμπολίστας να ήταν, δεν θα είχε τόσο ευστοχία. Δηλαδή, εκτός και αν θεωρούμε ότι όποιος είναι στη φυλακή μπορεί να πάει και διακοπές, ας πούμε, υπάρχουν έξοδοι, αλλά για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τα αρχεία των φυλακών λένε ότι εκείνη την ημέρα έκανε μεροκάματο μέσα στη φυλακή.
0: Τα αρχεία.
1: Ναι, εμείς δεν έχουμε δει τα αρχεία προσωπικά. Αυτό λένε οι συνηγόροι του. Αν είναι αλήθεια αυτό, μάλλον έχει γίνει λάθος. Είτε εσκεμμένο, είτε κατά λάθος, χωρίς δόλο δηλαδή, υπάρχει ένα λάθος. Είδαμε ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν κατηγορηθεί και για τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο τραγικό θάνατο μιας γυναίκας. Δεν ξέρουμε αν είναι αυτά τα πρόσωπα όντως αυτοί οι οποίοι διέπραξαν αυτή την πράξη. Αυτό θα το δείξει, αυτό θα το αποδείξει μάλλον η ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο. Το αν θα καταδικαστούν ή όχι και σε ποιες ποινές, μένει να το δούμε. Δεν μπορούμε εμείς να θεωρούμε δεδομένο την άποψη της αστυνομίας, η οποία η δουλειά της είναι να συλλαμβάνει τους εγκληματίες και όχι να τους δικάζει. Μπορεί τα στοιχεία να δείχνουν αυτό ή μπορεί να δείχνουν και κάτι άλλο. Υπάρχουν και σκοπιμότητες πολλές φορές, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να είμαστε. Ένα άλλο πράγμα που με έχει ενοχλήσει και με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ είναι και αυτή η υπόθεση στο Άργος με τη δολοφονία ενός νεαρού, το οποίο ανεξάρτητα το αν είχε πρόβλημα, αν ήταν αμαία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο ή όχι, ανεξάρτητα από αυτό, εκτελέστηκε από αστυνομικούς στη διάρκεια κυνηγητού. Γνωρίζουμε ότι η χρήση όπλου έχει αναφερθεί, απαγορεύεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό που ήθελα να πω δεν ήταν αυτή η συγκεκριμένη πράξη, αλλά ποιοι έσπευσαν να δώσουν το χέρι και να χειροκροτήσουν αυτούς τους αστυνομικούς οι οποίοι παρανόμησαν. Θα πρέπει να προσέχουμε σε ποιους απευθυνόμαστε και με ποιο τρόπο. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Τελείωσε ο χρόνος μας, το βλέπω.
0: Ως εδώ.
1: Ως εδώ ήταν. Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
0: θα τα πούμε αύριο στις 10. Γεια σας.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Bella FM. Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Πάτρια.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών και στις χιστούς Καραμαγκά. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων άσκηση

0: Τα σύμφωνα με την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Αγγελίας, οι κατηγορίες σε βάρος των άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών αποσύρθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, νοσηλεύεται το 7χρονο κορίτσι από την Μολδαβία, η οικογένεια του οποίου σκοτώθηκε χθες το απόγευμα σε θανατηφόρο τροχαίο στην Χαλκιδική. Το κορίτσι είναι πολυτραυματίες, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια των τουριστών συγκρούστηκε με τοπικά, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, με βιτιοφόρο όχημα που οδηγούσε ένα 44χρονο. Το γιοταχή αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα να συρθούν νεκρή η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας. Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες του δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν οι διαζώσεις παίρνουν κάτω από τη βάση. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το gov.gr πετυχαίνει 8,3 μέσα στα 10, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, όταν ο πολίτης πηγαίνει στον ΚΙΣΕ, μόλις 4,13. Ως κυριότερα προβλήματα εμφανίζονται η έλλειψη χώρων στάθμευσης, η κατάσταση των πεζοδρομίων, η απουσία υποδομών για άτομα με αναπηρία, η κατάσταση του οδικού δικτύου και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και συνακόλουθες εκβιαστικές συμπεριφορές στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συλλήφθησαν 4 από τα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων το 1 εκ των 2 αρχηγικών. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία, από την οποία προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης χορηγούσαν χρηματικά ποσά με τοκογλυφικούς όρους και σε περιπτώσεις αδυναμίας αποπληρωμής προέβαιναν σε εκβιαστικές και απειλητικές ενέργειες, απαιτώντας υπέρογκα χρηματικά ποσά από τα θύματά τους. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 2 επαγγελματικοί καταμετρητές χαρτών νομισμάτων, 167 δισχεία και 81 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων, 2 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό του 37.000 ευρώ. Με το διευθύνοντα σύμβολο του Ελληνικού Μετρό θα συναντηθεί το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Εχθές δόθηκαν διαβεβαιώσεις από το Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Ψεκασμούς σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμος μετά και το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την ενημέρωση για το κρούσμα έκανε ο Δήμος Γλυφάδας, επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν για λόγους πολιτικής εντυμότητας και δημοκρατικής συνέπειας να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες, τονίζουν πηγές του κόμματος, σχολιάζοντας το νέο κύμα ανεξαρτοποιήσεων βουλευτών. Οι Ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν με ντρόουν σε αμερικανικές βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν. Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν επίσης σήμερα ότι αναχέτησαν 8 Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο την Ιορδανική επικράτεια. Νωρίτερα σήμερα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν στοχοθέτησαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπει τη ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Μποφόρκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μπούφορ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη, σήμερα 16 Ιουλίου και είμαι μόνος μου στο στούντιο. Δεν είμαι ακριβώς μόνος μου.
1: Όχι, συγγνώμη, τώρα σου ήρθα εδώ πέρα και μπλήσω τέσσερα μόνος.
0: Είμαι χωρίς τον το Δημήτρη Στούμπο. Όμως, εκλεκτοί συνάδελφοι και φίλοι είναι μαζί μας. Είναι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
1: Στούμπος γέννησε, δεν γίνεσαι, προφανώς.
0: Ακριβώς. Έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση και σήμερα δεν θα είμαστε μαζί. Ως εκ τούτου, το δίωρο που μας αναλογεί θα είμαστε με διαφορετική θεματολογία από όσοι, από αυτή που έχετε συνηθίσει. Είχαμε σκοπό σήμερα να μιλήσουμε, να ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ. Αν ο Γιώργος δεν έχει αντίρρηση, μπορούμε να ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ, διότι είναι το γεγονός που απασχολεί.
1: Παίξε μπαλίτσα. Γιατί ξέρεις μπαλίτσα, δεν χρειάζεται να μάθεις.
0: Εμείς ξέρουμε μπαλίτσα. Οι Αργεντινοί όμως ξέρουν περισσότερη μπαλίτσα από εμάς, σίγουρα από τους Άγγλους, οι οποίοι για άλλη μια φορά φτάσαν στην πηγή, ούτε καν στην πηγή, λίγο πριν την πηγή, και δεν κατάφεραν να πιούν
1: το νερό. Γι' αυτό και η καλύτερη λέξη που μπορεί να αποδώσει αυτή την κατηγορία είναι η λέξη losers και είναι αγγλική.
0: Εντάξει, εγώ δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμούς, αλλά έσπευσαν να το κάνουν πολλοί φίλοι, μάλλον τις φίλοι Σκοτσέζοι, που είδα διάφορες αναρτήσεις τους στα social media.
1: Έχει γίνει
0: πάρτι με τη λέξη losers που χαρακτηρίζει τους Βρετανούς. Νομίζω ότι όλοι σήμερα έχουμε ξυπνήσει με αυτό το συνέστημα, πώς θα το πάρουν.
1: Και το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου είναι πότε θα λάβει σάρκα και οστά το άλλο, το it's coming home, πότε.
0: Μάλλον ποτέ, αφού δεν έγινε και τώρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Είναι αυτή η κατάρα πάντως. Είναι αυτή
1: δεν
0: η κατάρα.
1: Είναι κατάρα, αλλά εντάξει, να φτάνει συνέχεια στην πηγή ή κοντά στην πηγή. Δηλαδή έχει δίκιο, έχει δίκιο, έχει δίκιο.
0: Τη φωνή που το λέει, ακούτε, αλλά... αν την ακούτε, γιατί υπεύθυνο για να μην την ακούτε είναι ο ίδιος, είναι ο Γιώργος Βραχνός που είναι απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου. Έχει τα σχόλιά του, είναι πολύ
1: καλωμένο. Συγγνώμη, Γιώργο, για τον λογοπαίγνιο.
0: Και είναι σχεδόν με φανέλα Αργεντινής, δεν βλέπω, είναι γαλάζια φανέλα, Guns N' Roses, αλλά κοντά είναι η συγκεκριμένη σήμερα εμφάνισή του. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι μαζί μας γιατί μας κάνει την τιμή και την χαρά να μας ενημερώσει για το θέμα της ημέρας. Τελικά λέγαμε για το Μουντιάλ, αλλά το θέμα της ημέρας είναι η άσκηση ποινικής δίωξης σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και η αρχιοθέτηση για άλλους 7 της ίδιας υπόθεσης. Είναι η γνωστή ιστορία του ΟΠΚΠΕ που πρωταγωνίστησε στο δημόσιο διάλογο το τελευταίο διάστημα και φαίνεται ότι κλείνει πολιτικά. Νομικά δεν κλείνει, κλείνει πολιτικά με την έννοια ότι αποδίδονται κατηγορίες σε 4 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και ο πρώην γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Σκρέκας, που έχει και την... στο συμβολισμό του. Έχει αξία, νομίζω, Γιώργο, και θα μας πεις το τι ακριβώς ανακοινώθηκε σήμερα και τις εξελίξεις πολιτικές που έχουμε, γιατί αν δεν κάνω λάθος έχει υπάρξει και μια ανακοίνωση και του κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Εδώ να πούμε ότι είναι σε υψηλούς τόνους ο Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή. Νομίζω ότι είναι ένα πρελούδιο από τα προσεχώς που θα δούμε σε αυτό, διότι είναι και ένα βάρος πολιτικό το οποίο επιχείρησε η αξιωματική αντιπολίτευση να προσθέσει σε αυτό που άθριζε κατά την ίδια το τελευταίο χρονικό διάστημα σε ό,τι αφορά στην κυβερνητική φθορά και ειδικά στο κομμάτι της καθαρότητας της διαφάνειας.
0: Άρα, για να συνοψίσουμε, από τους 11 που ήταν υπό διερεύνηση που είχε αρθεί η ασυλία τους, παραπέμπονται οι 4. Mm-hmm. Οι 4 αυτοί είναι ο κύριος Μπουκόρος, ο βουλευτής Μαγνησίας.
1: Ο κύριος Μάξιμος Ανετάκης, ο τέος γενικός γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Κρέκας, και η κυρία Κατερίνα Παπακώστα, βουλευτής Τρικάλων.
0: Άρα, έχουμε ένα ζήτημα στα τρίκαλα πολιτικό.
1: Η Θεσσαλία γενικά είναι ένα θέμα για την...
0: Η Θεσσαλία γενικότερα, γιατί και ο κύριος Μπουκόρος από τη Θεσσαλία είναι
1: Μαγνησία,
0: η πολιτική του Μαγνησία. Μαγνησία, σωστά. Είναι η πολιτική του, η εκλογική του περιφέρεια.
1: Εμένα πάντως θα μου επιτρέψεις, και δεν το λέω δεικτικά, ούτε ασκώ κριτική, μου κάνει εντύπωση, διότι όταν έσκασε η πρώτη πληροφορία αναφορικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, το πρώτο πράγμα που κάνεις δημοσιογραφικά είναι να πάρεις να τσεκάρεις. Με τα πρόσωπα με τα οποία μίλησα και είμαι σίγουρος ότι δεν προσπαθούσαν να υπεκφύγουν, ουδείς εξ αυτών είχε ενημέρωση και ούτε και ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους. Αυτό...
0: Εντάξει, αυτό έχεις δίκιο απόλυτα.
1: Είναι σαφές, γιατί όταν υπάρχει μια διαρροή και μάλιστα επίσημη, Εμένα μου κάνει εντύπωση, εν πάση περιπτώσει. Το καταθέτω, δεν ξέρω αν πρέπει να το χρεώσω κάπου.
0: Το χρεώνει στην εισαγγελία. Προφανώς θα έπρεπε πρώτα να ενημερωθούν οι άνθρωποι
1: δεν
0: που
1: ξέρω
0: είναι
1: πώς.
0: Οι ενδιαφερόμενοι και μετά να ενημερωθούν.
1: Και αναφέρομαι και στους 7 που αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις τους. Να πούμε ότι σε αυτούς που αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις τους είναι και ο συνεργάτης του πρώην Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κεφαλογιάννη, ο κ. Τρουλινός. Επίσης μπαίνει στο αρχείο υποθέσεων. Αλλά εμένα, εν πάση περιπτώσει, αυτό μου έκανε τεράστια εντύπωση ότι δηλαδή πρώτα η διαρροή, μετά μια επίσημη ανακοίνωση η οποία διανεμήθηκε στους δικαστικούς συντάκτες, αλλά οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και αυτοί που λύγει η περιπέτειά τους και αυτοί που έχουν μπροστά τους δρόμο να διανύσουν για να καθαρίσουν το όνομά τους ή για να αντιμετωπίσουν οριστικά και αμετάκλητα το φυσικό τους δικαστή, δεν είχαν ιδέα.
0: Άρα, Γιώργο, επί της ουσίας, με το σχόλιο σου, επιβεβαιώνεις τις ανησυχίες, θα έλεγα, ή τις αμφιβολίες, την πολιτική κριτική που είχε ασκηθεί στο παρελθόν.
1: Την ότι καταγγελία.
0: Την καταγγελία. Και ήταν δίκαια, το είχαμε πει και εμείς από αυτό το ραδιόφωνο, ότι δεν γίνεται πριν μάθουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι αν τους αφορά μία υπόθεση ή όχι, να βλέπουν το όνομά τους κρεμασμένο στα μανταλάκια. Γιατί θυμάμαι ότι οι διαρροές για αυτή την υπόθεση υπήρχαν 6 μήνες πριν την δημοσιοποίηση.
1: Και αν το βάλει σε ένα κανονικό, συγγνώμη που σε διακόπτω, σε ένα κανονικό βάθος χρόνου, μιλάμε για 18 μήνες επί της ουσίας. Είναι μία ιστορία η οποία σερνότανε από το Κολωνάκι,
0: βεβαίως,
1: το Φάλι.
0: Και γραφόταν κιόλας,
1: και γραφόταν.
0: Χωρίς να υπάρχει και καμία διάψευση τότε. Θυμάμαι ο Πρωθυπουργός ότι το είχε βάλει αυτό το επιχείρημα αφενός και νομίζω δικαίως. Και επίσης θυμάμαι την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία φαίνεται να έπιασε τόπο, τουλάχιστον πολύ γρήγορα, ό,τι είναι να γίνει, να γίνει. Να προχωρήσουν είτε οι διώξεις, είτε οι απαλλαγές. Έγινε αυτό σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου και οι άνθρωποι να μπορούν να πηγαίνουν στα χωριά τους και στις περιοχές τους, να πολιτευτούν, και οι άλλοι που έχασαν τις πολιτικές τους θέσεις. Κάποιοι ήταν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, κάποιοι ήταν υπουργοί, κάποιοι είχαν θεσμικούς ρόλους στην κυβέρνηση, να μπορούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να αποκαταστήσουν το όνομά τους και στην τοπική τους κοινωνία και να επαναδιεκδικήσουν κάποια πολιτική θέση.
1: Και να θυμίσουμε και κάτι ακόμα, και ξαναλέω, αυτό δεν είναι κριτική προς το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά σε αυτά τα τυχή βήματα, θα πω εγώ, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπήρχε και αυτή η ειδοποίηση που έλαβαν με τις λανθασμένες κατηγορίες οι ενδιαφερόμενοι βουλευτές. Δηλαδή, είναι ζητήματα τα οποία, αν θέλεις, δεν πλήττουν ίσως τόσο πολύ το κύρος, αλλά εν πάση περιπτώσει αφαιρούν από αυτήν την
0: γρατζουνούν ναι, την εικόνα της δημοκρατίας.
1: Ακριβώς.
0: Αν κάποιος αναζητήσει στις έρευνες την προσλαμβάνωσα του κόσμου για το κοινοβούλιο, για τα κόμματα, για τους βουλευτές, είναι πάρα πολύ χαμηλή η αξιολόγησή τους. Άρα και αυτά τα ζητήματα και αυτές οι συμπεριφορές νομίζω ότι γρατζουνούν την εικόνα που έχουν οι πολίτες για την δημοκρατία, για το κοινοβούλιο και για τους θεσμούς του. Από εδώ και πέρα, τι έχουμε, κάποια εικόνα τι πρόκειται να γίνει? Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει ένα σχηματισμό, για παράδειγμα, να αποκατασταθούν κάποιοι από
1: τεράστιο Εκείνο που καταλαβαίνω και νομίζω ότι θα τηρηθεί είναι σε ό,τι αφορά στο κοινοβουλευτικό πεδίο. Ο κύριος Μηταράκης λογικά θα επιστρέψει στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, η οποία δεν είχε αναπληρωθεί όσο του περατωθεί αυτή η περιπέτεια του βουλευτυχίου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι αυτή η εξέλιξη καθ' αυτή θα παράξει τέτοια αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Πάντως να πούμε ότι υπάρχει και ένα δελτίο τύπου κοινό του κυρίου Τσιάρα και του κυρίου Μηταράκη. Είναι και δύο πρώην υπουργοί.
1: Για το πληρεξώσιο δικηγόρο του.
0: Ακριβώς, που λέει ότι αρχιοθετήθηκε η δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους μας. Αποτελεί δικαίωση για εμάς. Και ο αγώνας συνεχίζεται πλέον στον πολιτικό στίβο. Ο κύριος Μιχάλης Δημητρακόπουλος είναι ο δικηγόρος που υπογράφει αυτή την δήλωση των δύο πρώην υπουργών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, νομίζω ότι αυτό το επιχείρημα για την πολιτική εμπλοκή θα δυνατήσει λίγο όσο προσιάζουμε στις εκλογές. Θα βγει από την φαρέτρα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον στο βαθμό στον οποίο είχε μπει στο παρελθόν. Μια που σε έχουμε εδώ όμως, Γιώργο, κάνε μας μια έτσι γρήγορη ανάγνωση του πολιτικού κλίματος. Είναι σε διαδικασία διακοπών οι περισσότεροι βουλευτές, ειδικά οι κυβερνητικοί? Είναι σε διαδικασία άγχους, μη τυχόν και έχουμε εκλογές μετά την έκθεση?
1: Εγώ νομίζω ότι κάνουν προεκλογική εκστρατεία και σε δημόσια λένε ότι εμείς είμαστε μαθημένοι στους μαραθώνιους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και ότι η προηγούμενη εκστρατεία κράτησε αρκετούς μήνες. Από την άλλη είναι προφανέστατα ότι όλοι άπαντες ζουν αυτόν τον πυρετό ενός ενδεχόμενου ευνηδιασμού, διότι μπορεί χθες...
0: πιθανό.
1: Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, κανείς δεν μπορεί να μπει στο μυαλό του.
0: Από την
1: του
0: εμπειρία που έχεις και όσα μπορούμε και εμείς να ερμηνεύσουμε, τόσο έντονη προεκλογική περίοδο 6-8 μήνες πριν τις εκλογές νομίζω δεν είχαμε ξαναζήσει ποτέ.
1: Εντάξει, και το 23 ήταν έντονη και μάλιστα 23. Και πιο φορτισμένη πολιτικά θα έλεγα εγώ. Mm-hmm. Τα γνωρίζεις καλά κι εσύ τα...
0: Ναι, αλλά το 23 ξέραμε ότι θα πάμε σε εκλογές και θα πάμε σίγουρα σε δεύτερες εκλογές, γιατί ήταν η απλή αναλογική. Ναι. Τώρα ο στόχος είναι διαφορετικός μεν, αλλά ο χρόνος των εκλογών μπορεί να καθορίσει και το αποτέλεσμά τους.
1: Ναι. Σε 23... κάθε περίπτωση, όπως εγώ και εσύ έχουμε μπροστά μας τώρα αυτά τα χαρτιά, ο Πρωθυπουργός έχει μπροστά του ένα χαρτί που έχει την απόφασή του, την οποία επαναλαμβάνει μονότονα, το είπε και χθες από την Εύβοια, και από την άλλη έχει τις εισηγήσεις, οι οποίες εισηγήσεις εξαρτώνται τόσο από τις διεθνείς εξελίξεις όσο και από το γεγονός ότι υπάρχει ένα ορόσημο το Σεπτέμβριο, όπως είναι η ΔΕΘ, η οποία ΔΕΘ έχει πάντα ένα αποτύπωμα συγκεκριμένο και το οποίο βέβαια εξατμίζεται και πολύ γρήγορα, θα πούν όσοι είναι αντίθετοι.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λες, αλλά όμως το αποτύπωμα αυτό, έστω και πρόσχερα, υπάρχει πάντα. Ναι. Δηλαδή, κάνει εξαγγελίες ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, και βλέπεις ότι στις δημοσκοπήσεις την πάει 1-2 μονάδες εκείνη την περίοδο, άσχετα αν πολύ σωστά λες ότι εξατμίζεται πολύ γρήγορα. Όμως είναι μια ευκαιρία να εκμεταλλευτεί το θετικό κλίμα που μπορεί να δημιουργηθεί με τις εξαγγελίες της.
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, αν είχε ζυγαριά που δεν έχει πάνω στο γραφείο του Πρωθυπουργός, γέρνει περισσότερο προς το να εκμεταλλευτούμε κάθε μέρα που υπάρχει. Μου έλεγε ένας συνεργάτης του πριν από λίγες ημέρες ότι κάθε μήνας που αφαιρείται από το διάστημα που απομένει μέχρι την άνοιξη του 27 δεν επιστρέφει ως πολιτικό κεφάλαιο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το σταθμίζει σταθερά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσοι έχουν και έχουμε μιλήσει μαζί του, νομίζω ότι τα λαμβανόμαστε. Τώρα, βέβαια, τίποτα δεν είναι γραμμένο στην πέτρα.
0: Ναι, το μόνο που είναι γραμμένο στην πέτρα είναι ότι όπου βρεθεί και όπου σταθεί, όπως εχθές, μιλάει για εκλογές την άνοιξη του 27. Να. Άρα, ένας πολιτικός που έχει επενδύσει στην αξιοπιστία του και στη θεσμικότητά του, παραδοσιακά, είναι δύσκολο να κάνει τόσο γρήγορη και εύκολη στροφή, εάν δεν υπάρχει κάποιος πάρα πολύ σοβαρός λόγος.
1: Άρα... Ναι, και υπάρχουν και τα παραδείγματα. Δηλαδή, το 20, για παράδειγμα, που είχε αυτό το πνίξιμο το πολιτικό που του λέγανε άνοιξε παράθυρο, φύγε μπροστά. Και τότε ήταν και ένα διάστημα πολύ συγκεκριμένο με ιδιαιτερότητες όπως η πανδημία, τα εθνικά με την...
0: Πρωτοφανή ζητήματα.
1: Όπου εκεί
0: συνθήκες
1: μπορούσε κάποιος να βλέπει τη δυναμική και την παράσταση νίκης της Νέας Δημοκρατίας να απογειώνεται παραπάνω από αυτό, αλλά παρόλα αυτά δεν μπήκε μέσα από αυτό το παράθυρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτίμησε τη δύσκολη πόρτα του 23.
0: Και του βγήκε τελικά. Βγήκε, και του βγήκε, γιατί δεν έχει συμβεί ξανά στην μεταπολίτευση ένα κόμμα το οποίο είχε μικρότερο ποσοστό και ήταν κυβερνητικό να αυξήσει το ποσοστό του στη δεύτερη εκλογική μάχη. Ήτανε...
1: Να κάψει την απλή αναλογική, δηλαδή αυτό
0: και
1: για
0: την
1: μένα...
0: έκαψε. Αλλά αύξησε και το ποσοστό της Νέα Δημοκρατία. Οι εκλογές του 19 ήταν σε τελώς διαφορετικό κλίμα. Συνασπίστηκαν δυνάμεις γύρω από την Νέα Δημοκρατία που είχαν ως πρωτεύοντα στόχο να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στις δεύτερες εκλογές ήταν και θετική ψήφος. Δεν ήταν μόνο συγκριτική με τα λαμβάνοντα.
1: Προφανέστατα.
0: Ήταν και θετική ψήφος.
1: Αυτή την παλίτσα παίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Να τα ξαναλέμε τακτικά. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση που είχαμε μαζί. Είμαστε πάντα ανοιχτό το στούντιο για σένα και στη διάθεσή σου.
1: Εγώ 24ωρο δουλεύω.
0: Αυτό δεν είναι πολύ καλό.
1: Την καλημέρα μου στον κύριο Βραχνό.
0: Ο κύριος Βραχνός είναι απέναντί μας, όπως είπαμε, στη ρύθμιση του ήχου. Να πούμε ότι στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης, όπως κάθε μέρα. Στις επιλογές, τις μουσικές μας επιλογές, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Πέτρος Μωραήτης. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας. skyradio.gr, πατώντας το ειδικό πλαίσιο, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και να μας λέτε ό,τι σας απασχολεί. Είχαμε προγραμματίσει να σας πούμε ότι σήμερα, εκτός της ημέρας που είναι η μέρα σχολιασμού του Μουντιάλ, του αγώνα της Αγγλίας και της, μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής, είναι δύο ιστορικές, αν θέλετε, επέτειοι. Και είναι μουσικές αυτές οι στιγμές που θα σας αναφέρω. Αφορούν το 1963, όπου οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, αν θυμηθείς τα όνειρά μου στα ελληνικά, το Honeymoon Song, στα αγγλικά, στον αγγλικό στίχο. Και για μένα είναι ορόσημο, γιατί όταν οι Beatles ήταν στο απόγειο της δόξης τους και της διευθυντικής διεθνούς ακτινοβολίας τους. Νομίζω ότι η επιλογή ενός τέτοιου κομματιού που τελικά κατέκτησε και το κόσμο ήταν σημειολογική. Ας πάρουμε μια γεύση από το τραγούδι αυτό, από την ηχογράφηση αυτή, και επιστρέφουμε.

0: Εκτός όμως από τους Beatles, σαν σήμερα το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τον Neil Armstrong, τον αστροναύτη, την Buzz Aldrin και τον Buzz Aldrin και τον Michael Collins να κατευθύνονται και να πατούν την σελήνη. Νομίζω ότι και αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός που καθόρισε μια ολόκληρη γενιά, μια ολόκληρη εποχή και μας έβαλε επί της ουσίας στην επόμενη μέρα, στην επόμενη μέρα που αν θέλετε ζούμε εν μέρη και σήμερα. Και τέλος, σαν σήμερα το 1989 πεθαίνει ο μεγάλος αυστριακός διευθυντής ορχήστρας, ο Herbert von Karajan, ελληνικής καταγωγής από πολλά χρόνια πριν. Η γενιά του, η οικογένειά του, ο προπάπους του ήταν βιομήχανος υφασμάτων στην Σαξονία. Κατηγορήθηκε και ήταν μέλος του ναζιστικού κόμματος της Γερμανίας, όμως τελικά κατηγορίες δεν του αποδόθηκαν και έκανε μια λαμπρή καριέρα στην κλασική μουσική. Ειδήσεις, διαφημίσεις και θα ακούσουμε μετά τις ειδήσεις ένα απόσπασμα από τη πολύ σημαντική του παρουσία στις σημαντικές μουσικές συναυλίες που έδινε πάντα.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου.
9: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
8: ψάχνουμε για κουφώματα.
9: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
8: Ευρώπα.
10: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών και στις σχιστούς Καραμαγκά. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων άσκηση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές, ορισμένοι πρώην δημόσιοι λειτουργοί και συνεργάτες πολιτικών. Συγκεκριμένα ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά των βουλευτών Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται για ηθική αυτουργία επιπλέον σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Αντίθετα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι κατηγορίες σε βάρος των άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών αποσύρθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Πρόκειται για τους κυρίους Καραμανλή, Κεφαλογιάννη, Μηταράκη, Τσιάρα, Βαρτζόπουλο, Βασιλιάδη και Λεονταρίδη. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για τη δολοφονική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμενε η Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 26 ετών φοιτητή, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού επί της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες, έδωσε τα κλειδιά. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, νοσηλεύεται το 7χρονο κορίτσι από τη Μολδαβία, η οικογένεια του οποίου σκοτώθηκε χθες το απόγευμα σε θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική. Με το διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό θα συναντηθεί το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε με Herbert von Karajan. Σας λέγαμε ότι σαν σήμερα έφυγε το 1989. Από το 1957 σας είπαμε, δεν προλάβαμε δηλαδή να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε για τον μεγάλο αυτόν μαέστρο του 20ου αιώνα. Κατά πολλούς ήταν ο μεγαλύτερος μαέστρος. Το 57 ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση της κρατικής όπερας της Βιέννης, παράλληλα με τις εμφανίσεις του στην Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης. Το 67 ίδρυσε το Πασχαλινό Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ, που ήταν πόλος έλξης για την αριστοκρατία του χρήματος και τα, αν θέλετε, το upper level της κοινωνικής τάξης και της Αυστρίας και της Βαβαρίας. Ήταν για πολλούς star ο Φον Κάραγιαν, κατηγορήθηκε και δικαίως για την συμμετοχή του στο ναζιστικό κόμμα του 1935, που επίσης κατά πολλούς ήταν και η αφορμή για την ανέλυξη του. Όμως για όλους το ταλέντο του ήταν αδιαφυσβήτητο και οι όποιες κατηγορίες, επαναλαμβάνω, που του αποδόθηκαν τελικά μπήκαν στο αρχείο και αποδόθηκε καθαρό στην κοινωνία. Σημαντική προσωπικότητα και αυτή. Όμως από τα ωραία και την κλασική μουσική περνάμε στην καθημερινότητα και στα πολιτικά, που μπορεί να είναι στην δική μας, αν θέλετε, επικαιρότητα, πολύ ψηλά στην ατζέντα. Ίσως όμως στο κλίμα των ημερών που είμαστε κατά καλό καιρό, στο κατά καλό καιρό, να μην απασχολούν πολλούς από τους υπόλοιπους. Όμως έχουμε έναν καλό φίλο, ο οποίος είναι ο υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, και λέω καλό φίλο γιατί είναι και συνάδελφος ο κύριος Μαρκόπουλος, με μεγάλη θητεία στα μέσα ενημέρωσης και ειδικά στο οικονομικό ρεπορτάζ, που μπορεί να μας διευκολύνει και ως υπουργός με την υπουργική του ιδιότητα, αλλά και ως γνώστης του αντικειμένου, για τα τρέχοντα και των ημερών και αυτά που μας περιμένουν. Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Κύριε Μουρούτη, Γιώργο, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την ραδιοφωνική πρόσκληση.
0: Χαρά μας που είστε μαζί μας. Δεν μπορώ όμως να μην ξεκινήσω από αυτά που συνέβησαν σήμερα στην Βουλή, δηλαδή την ανακοίνωση της αρχιοθέτησης της κατηγορίας για την υπόθεση του ΠΚΠ για τους 7 συναδέλφους σας και την άσκηση διώξεων μόνο στους 4. Ένα σχόλιο θα θέλαμε γι' αυτό, προκειμένου να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα ζητήματα.
1: Νομίζω ότι δεν υπήρχε αμφιβολία ότι σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση υπήρξαν αρκετά υπερβολικές αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση, αλλά νομίζω ότι υπήρξε και μια εισαγγελική, θα μου επιτρέψεις, σε έναν βαθμό, έτσι θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός, η διάκριση εξουσιών υπάρχει, αλλά θα έλεγα και μια εισαγγελική υπερβολή. Προφανώς όλα στο φως. Προφανώς όλα να διερευνηθούν.
0: Εκ των πραγμάτων έχετε δίκιο σε αυτό, διότι εδώ και τουλάχιστον 6 μήνες πριν μπούμε στη διαδικασία άρσης των ασυλιών των βουλευτών, υπήρχαν διαρροές προφανώς, υπήρχαν κατηγορίες για ανθρώπους που τελικά αποδόθηκαν καθαροί στην κοινωνία χωρίς καν να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Νομίζω εκ των πραγμάτων έχετε δίκιο.
1: Εγώ δεν θέλω να παρέμβω και είμαι καθαρός και μάλιστα είμαι αυτός που είχε πει: αφήστε την Κοβέση να κάνει τη δουλειά της. Από την άλλη πλευρά νομίζω ότι υπάρχει μια εισαγγελική υπερβολή η οποία πλέον αποδείχθηκε σήμερα, έτσι. Υπάρχει, εκτιμώ, μια πολιτικοποίηση και από την πλευρά της κυρίας Κοβέση της υπόθεσης. Ο εισαγγελέας έχει συγκεκριμένες λειτουργίες. Είναι λίγο σπάνιο στη χώρα μας να βλέπουμε εισαγγελείς να κάνουν ειδικές συνεντεύξεις τύπου, να τοποθετούνται δημόσια διαρκώς, να επιλέγουν δημόσια βήματα και μέχρι και το φόρουμ των Δελφών για να κάνουν πολιτικού τύπου παρεμβάσεις. Είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον θα έλεγα την ελληνική πραγματικότητα την ξενίζει. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η υπόθεση πλέον πηγαίνει στα πραγματικά της μεγέθη.
0: Ξέρω
1: και
0: πως είναι
1: πιστεύω
0: δύσκολο.
1: Ότι αρκετοί θα είναι αυτοί που θα πρέπει να απολογηθούν, γιατί θα θυμίσω, και εδώ καλό είναι να ερωτηθούν και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα του ΠΑΣΟΚ, κάποιοι είχαν μιλήσει για κυβέρνηση και πλειοψηφία υποδίκων. Θα ζητήσουν συγγνώμη μετά από σήμερα, δεν ξέρω.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω ότι μπορεί 7 υποθέσεις να αρχιοθετήθηκαν, όμως 4 θα οδηγηθούν στο ακροατήριο.
1: Που... πάντα στο φως. Ναι. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή υπάρχει μια τέτοια διαδικασία σε μια αρχική φάση διερεύνησης ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ένοχοι.
0: Προφανώς.
1: Και νομίζω ότι αυτοί που θέλανε να δει.
0: Τους 4.
1: Εγώ λέω όλα στο φως. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά. Θα θυμίσω ότι κάποιοι καλλιεργούσαν μια τάση ότι η κυβέρνηση πρέπει περίπου να πάει σε πρόωρες εκλογές, γιατί είναι μια κυβέρνηση που βασίζεται σε πλειοψηφία υποδίκων. Θα θυμίσω ότι πολλοί συνάδελφοί μας αναγκάστηκαν σε παραιτήσεις από τα υπουργικά ή κοινοβουλευτικά τους αξιώματα και θέσεις και διασύρθηκαν επί μακρό διάστημα περίπου σε μια λογική ότι είναι μοιάσματα. Εδώ θα ακουστούν οι συγγνώμες που πρέπει να ακουστούν για να προχωρήσουμε.
0: Πάμε στα υπόλοιπα ζητήματα, μας σας αφήσουμε αυτό και νομίζω ότι οι επόμενες ώρες θα είναι και χαρακτηριστικές, θα δούμε και τις τοποθετήσεις των κομμάτων, αν θα πολλώσουν ή όχι το πολιτικό κλίμα. Μια που μιλάμε όμως για πολλώσεις, φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε παρατεταμένο μαραθώνιο, να πω sprint, να πω σε κάθε περίπτωση οδηγούμαστε σε μια προεκλογική περίοδο προφανώς διαρκείας, γιατί τουλάχιστον θα κρατήσει για 3-4 μήνες κατά κάποιο, αλλά για πολύ περισσότερους, για κατά κάποιους άλλους. Αυτό το αντέχει η οικονομία? Έχετε και την ιδιότητα του Υφυπουργού Οικονομικών. Το αντέχει η οικονομία να έχουμε μια παραπτεταμένη προεκλογική περίοδο και μάλιστα με οξύ πολιτικό κλίμα?
1: Ο Πρωθυπουργός είναι ξεκάθαρος, έχει προσδιορίσει το χρόνο των εκλογών, επομένως νομίζω ότι οποιοδήποτε πρώτον από εμάς που συμμετέχουμε στο κυβερνητικό σχήμα πάρει ένα λάθος μήνυμα και δεν κάνει τη δουλειά του και κατεβάζει τα μολύβια, θα έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος και θα έχει δώσει μια κακή υπηρεσία στον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι τα πράγματα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Η Νέα Δημοκρατία κάνει την επικοινωνία που πρέπει να κάνει, ο Πρωθυπουργός κάνει την επικοινωνία, την αδιαμεσολάβητη με τους πολίτες που πρέπει να κάνει, όμως είμαστε σαφείς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, του 2027. Ο Πρωθυπουργός το έχει πει, εμείς αυτή τη βάση κινούμαστε. Εγώ δεν σας κρύβω ότι και αυτόν τον παραπάνω από ένα μήνα που έχω αναλάβει καθήκοντα είμαι διαρκώς σε επαφές κοινωνικές για το πρόγραμμα της ΔΕΘ κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού και του προϊσταμένου μου Υπουργού, του Κυριάκου, του Πιερακάκη. Αυτό το οποίο μάλιστα κάνω είναι διαρκής επικοινωνία με όλα τα επιμελητήρια και τους παραγωγικούς φορείς της χώρας σε όλη την επικράτεια και για τα οικονομικά μέτρα της ΔΕΘ. Επομένως, νομίζω ότι όποιος κατεβάσει τα μολύβια, μάλλον δεν έχει πάρει σωστά το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός είναι σαφής. Και αν θέλετε κιόλας και εμείς ως οικονομικό επιτελείο, δεν διαβλέπουμε.
0: Τι να περιμένουμε στη ΔΕΘ, κύριε Μαρκόπουλε? Ολοκλήρωσα τη φράση, θα σας διέκοψα. Αλλά...
1: θα είναι μια εξαιρετική ΔΕΘ. Θα είναι μια ΔΕΘ ανεκουφιστική για τους πολίτες, πάντοτε με σεβασμό στα δημοσιονομικά μας δεδομένα, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο την θετική πορεία της οικονομίας. Όμως το μέρισμα αυτής της επιτυχίας που βασίζεται στους αγώνες των Ελλήνων, αλλά και στη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι θα αποδοθούν. Σίγουρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μια ομάδα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη ξεκίνησα και εγώ μια σειρά από επαφές για να τους ακούσω από το Ηράκλειο της Κρήτης. Θα συνεχίσω στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία, στην κεντρική και δυτική Μακεδονία. Σας δείτε το πρόγραμμα.
0: Στα επιμελητήρια και τους ελεύθερους επαγγελματίες, κύριε.
1: Επιμελητήρια ελεύθερους επαγγελματίες και παραγωγικούς φορείς βλέπω. Mm-hmm. Δεν σας κρύβω ότι η πρώτη μου εικόνα είναι καλή. Υπάρχουν περιθώρια κατανόησης και σύγκλησης της κυβέρνησης με αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Νομίζω ότι έπρεπε το νήμα να το ξαναπιάσουμε και πολύ καλά κάνουμε και αυτή την εντολή εγώ εκτελώ ως Υφυπουργός Οικονομικών και θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο, αν θέλετε, και πολιτικής βελτίωσης των σχέσεών μας με αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Και ακούμε τα πάντα, ακούμε τη συζήτηση και ακούμε προτάσεις.
0: Ό,τι αντιλαμβάνομαι θα είναι η ΔΕΘ. Δηλαδή θα εξεγγείλετε κάποιες πρωτοβουλίες πολιτικές, δεν ξέρω αν θα είναι μόνο οικονομικές ή και πολιτικές θεσμικές, οι οποίες θα στοχεύουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων θα είναι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Προφανώς, βέβαια δεν θα πάμε στη λογική της μίας και κλειστής κοινωνικής ομάδας. Βλέπουμε έναν έντονο λαϊκισμό, ιδιαίτερα για τη 13η σύνταξη, ακοστολόγητα πράγματα και επικίνδυνα από το ΠΑΣΟΚ. Θα πάμε σε μια ολιστική προσέγγιση. Όμως είναι δεδομένο ότι μεγάλο μέρισμα από την επιτυχία τη δημοσιονομική πρέπει να έχει και η παραγωγική Ελλάδα. Αυτοί που ξυπνάνε κάθε πρωί, που τρέχουν, παράγουν, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιχειρήσεις, οι οποίες μικρομεσαίες δίνουν μεγάλο αγώνα και νομίζω ότι υπάρχει προσανατολισμός και προς αυτή την κατηγορία. Είναι ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανασυνδεθεί. Νομίζω ότι το κάνουμε με σειρά μέτρων εδώ και 3 χρόνια, ακόμα όμως περισσότερο με την μεσαία τάξη. Εμείς τη μεσαία τάξη δεν την έχουμε στοχεύσει όπως στρατηγικά το είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, είμαστε εδώ για να δώσουμε περισσότερη ανακούφιση. Θα είναι, και κρατήστε το αυτό κύριε Μουρούτη, θα είναι μια καλή δημιουργική και θετική διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης ως
0: προς πάντα. Να είναι για την κοινωνία. Οπότε επιτρέψτε μου από τα οικονομικά να πάμε λίγο στα πολιτικά.
1: Βεβαίως.
0: Ο πολιτικός σας αντίπαλος θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει ένα προβάδισμα σε σχέση με το Πασόκ, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι αυτός που θα διεκδικήσει από εσάς, αν θέλετε, την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης? Και αν είναι εύκολος αντίπαλος?
1: Κοιτάξτε,
0: πολλοί λένε ότι τον έχετε διαλέξει ως αντίπαλο, έτσι, μεταξύ των οποίων και το Πασόκ.
1: Στο μπάσκετ συνηθίζουν πολλές φορές οι ομάδες όταν πηγαίνουν καλά να διαλέγουν, να κάθονται να κάνουν και καμιά ήττα για να διαλέξουν αντίπαλο πιο εύκολο. Αλλά η ιστορία διδάσκει ότι οι τέτοιες επιλογές δεν βγαίνουν. Επομένως, δεν είναι ο ρόλος μας ως Νέα Δημοκρατία να διαλέξουμε κανέναν αντίπαλο. Η κοινωνία διαλέγει ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος ή πέμπτος. Θεωρώ ότι λίγο ως πολύ τον πρώτο τον έχει επιλέξει η ελληνική κοινωνία. Από εκεί και πέρα, εμένα προσωπικά κιόλας, αν θέλετε, επειδή με ρωτάτε, δουλειά μου δεν είναι να δείξω ποιον θέλω δεύτερο. Δουλειά μου είναι να κάνω τη Νέα Δημοκρατία στο βαθμό και στο μέτρο των δικών μου μικρών δυνατοτήτων ή μεγαλύτερων, να την κάνω, να την οδηγήσω στην αυτοδυναμία.
0: Και αυτή η αυτοδυναμία μπορεί να αμφισβητηθεί από ενδεχόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, δηλαδή να λειτουργήσει ανασχετικά για την αυτοδυναμία?
1: Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένας φίλος, ένας άνθρωπος τον οποίο πάντοτε θα εκτιμώ για τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε η Ελλάδα να παραμείνει σε ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Και αυτό η ιστορία το έχει γράψει και δεν θα το διαγράψει. Τώρα, τι τον έχει πιάσει τον ίδιο? Να θέλει να καταστρέψει την ιστεροφημία του, γιατί κοιτάξτε κύριε Μουρούτη να δείτε. Η ιστεροφημία, το θετικό αποτέλεσμα για το κόμμα ενός πρώην πρωθυπουργού θα πρέπει να προσδιοριστεί. Δηλαδή, είναι επιτυχία για έναν πρώην πρωθυπουργό ίσα και να μπει στην επόμενη Βουλή?
0: Αν ρωτάτε εμένα, έχω άποψη, αλλά...
1: Ποιος είναι ο δείκτης επιτυχίας και αποτυχίας για ένα κόμμα μιας προσωπικότητας μεγάλης, ενός πρώην πρωθυπουργού μιας μεγάλης παράταξης? Δηλαδή, οι συνεργάτες του κάθονται κάτω, κάνουν ένα brainstorming και του λένε μπράβο, θα είναι μεγάλη επιτυχία να πάρουμε 4%. Αν κάθονται και του το λένε αυτό, νομίζω ότι θα εκπλαγούν. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι, και το λέω και το ξαναλέω, δεν διαχειρίζονται βέβαια μικρές προσωπικότητες μικρή η θέασή τους. Όμως επειδή ο Αντώνης Σαμαράς είναι μια μεγάλη προσωπικότητα, νομίζω ότι κάποιοι τον έχουν βάλει στα μικρότερου νούμερου και μεγέθους παπούτσια τους. Δεν νομίζω λοιπόν ότι συμβουλεύουν σωστά τον Αντώνη Σαμαρά όσοι τον συμβουλεύουν να πάει να κάνει ένα κόμμα απλά για να κάνει μια ζημιά, απλά για ένα γυνάτι. Ή απλά για να μπουν 6, 7, 10 από αυτούς στην επόμενη Βουλή. Θεωρώ λοιπόν ότι πάσχει το επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά από προσωπικότητες που και στο παρελθόν τον είχαν οδηγήσει σε σειρά λαθών. Θα θυμίσω ότι θα μπορούσε να έχει μια πιο μακρά και στέρεη διακυβέρνηση και κυβερνητική πορεία αν κάποιοι εξ αυτών δεν επέμεναν να κλείσει η ΕΡΤ οδηγώντας σε αποχώρηση το Φώτη Κουβέλη. Θεωρώ ότι θα πρέπει να στοχαστεί ως προς το στενό του επιτελείο ο ίδιος, γιατί είναι ένα μεγάλο μέγεθος με εθνικές επιτυχίες και ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα το οποίο δεν πρέπει να το χαλάσει. Τώρα αν θέλει να θέσει την ιστεροφημία.
0: Δίνεται κάποια χαραμάδα πιθανοτήτων να μην προχωρήσει ακόμα ο κύριος Σαμαράς? Διότι μέχρι στιγμής οι διαρροές που υπάρχουν δείχνουν το αντίθετο. Ο πολιτικός σας όμως λόγος, ο οποίος είναι παροτρητικός και παρενετικός προς το πρόσωπό του και με πολύ σεβασμό, αφήνει ένα τέτοιο περιθώριο πιθανοτήτων να μην κάνει χώμα ο κύριος Σαμαράς. Δίνεται τέτοιες πιθανότητες?
1: Θα ανακουφιστώ όχι για λόγους πολιτικής επιβίωσης ή λόγω επίτευξης της αυτοδυναμίας Νέας Δημοκρατίας, θα ανακουφιστώ ως πρόσωπο, ως άνθρωπος και ως φίλος του Αντώνη Σαμαρά, αν επιτέλους επανέλθει σε έναν σωστό δρόμο και μπορέσουμε να δούμε τα περιθώρια να μην γίνει αυτό το κόμμα. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς προβλέπω ότι δεν θα το αποφύγουμε και αυτό έχει να κάνει με έναν περίγυρό του, ο οποίος είναι κατώτερος των περιστάσεων και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει επιβληθεί. Θέλω να πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς με το υψηλό, επαναλαμβάνω, πολιτικό του διαμέτρημα θα φύγει πάνω από όλους αυτούς τους μικρούς οι οποίοι αυτή την περίοδο τον προτρέπουν να κάνει μια πολιτική αυτοχειρία απέναντι στην ιστεροφημία του. Ο Αντώνης Σαμαράς κακώς έχει κλειστεί στα σκληρά δεξιά τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να θυμίσουμε, αγαπητέ Γιώργο Μουρούτη, ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν αυτός ο οποίος για πρώτη φορά συνένωσε κάτω από τη Νέα Δημοκρατία την κεντροαριστερά έως και την αριστερά. Mm-hmm. Τέτοιου είδους η κυβέρνηση δεν έχει υπάρξει με τα πολιτευτικά. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν με το στανιό να τον παρουσιάσουν σαν ακροδεξιό και μειοψηφικό. Ο Σαμαράς έγινε πλειοψηφικός όταν συγκυβέρνησε με τον Βενιζέλο και με τον Κουβέλη. Του στέρισαν τον Κουβέλη οι λάθος συμβουλές συνεργατών του. Του στέρισαν τη διείσδυση που είχε στο χώρο του κέντρου και της κεντροαριστεράς ως ο πρώτος δεξιός κεντροδεξιός πολιτικός που συνένωσε δυνάμεις. Ε, τώρα τι θέλουν να κάνουν, να του στερήσουν και την τελική θετική ιστεροφημία του? Και με τέτοιο αυτό... πολιτικό χαρακτήρι δεν πρέπει να επιτρέψει ο Αντώνης Σαμαράς στον εαυτό του.
0: Και με αυτό το σχόλιο, κύριε Υπουργέ, κύριε Μαρκόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε για την σημερινή συζήτηση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάτι τελευταίο, αγαπητέ Γιώργο.
0: Παρακαλώ.
1: Μιλώ για τον κύκλο του, γιατί κάποιοι μου λένε μη συμπεριφέρεσαι στο Σαμαρά Life και είναι μικρό παιδί. Δεν είναι μικρό παιδί ο Σαμαράς. Όμως αυτός ο κύκλος έχει κόψει κάθε επικοινωνία και επαφή με αγαπημένους φίλους. Ένας εξ αυτών είσαι και εσύ, ένας εξ αυτών είμαι και εγώ.
0: Κοιτάξτε, εγώ κρατάω το επιχείρημα που είχατε πει σε προηγούμενη παρέμβασή σας, που ήταν ότι οι άνθρωποι που ουσιαστικά ήταν αυτοί που με πολύ βίαιο τρόπο αντιμετώπιζαν, πολιτικά βίαιο τρόπο, τον κύριο Σαμαρά στο παρελθόν και ήταν αντίπαλοι του, σήμερα είναι αυτοί που υποστηρίζουν την προσπάθειά του, και αυτό έχει ένα οξύμορο. Δηλαδή, από μόνο του αυτό απομακρύνει ανθρώπους που τον είχαν πιστέψει πολιτικά όλη την προηγούμενη περίοδο.
1: Εμένα, Γιώργο, και ολοκληρώνω, με λένε Δημήτρη Μαρκόπουλο. Και στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων, τότε που τον έλεγαν προδότη και απατεώνα, ήμουνα δίπλα του και έδινα αγώνα όπως και εσύ. Δεν με λένε Κώστα Μαρκόπουλο που είχα πάει με τον Πάνο Καμένο στους Ανεξάρτητους Έλληνες. Αυτό κάτι πρέπει να πει στον κόσμο που δώσαμε μαζί τη μάχη του ναι, μαζί τη μάχη των εκλογών, μαζί τη μάχη στα δημόσια βήματα.
0: Και ήταν ένα αποτύπωμα στην σύγχρονη πολιτική ιστορία.
1: Αν ο πρώην πρωθυπουργός, ο αγαπητός φίλος και εξαιρετικός πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς βρίσκει καλύτερη την παρέα αυτών που του έλεγαν στα τέσσερα, που του φώναζαν χειδέα. Δεν αναφέρομαι τόσο στον Κώστα τον Μαρκόπουλο, είχε ένα πιο χαμηλό προφίλ.
0: Είχε
1: αλλά
0: επιστρέψει ήδη τότε στη Νέα Δημοκρατία ο κ. Μαρκόπουλος.
1: Λοιπόν, ναι. Αλλά λέω, αν βρίσκουν καλύτερη την παρέα αυτή που ήθελε την Ελλάδα, τα θυμόμαστε πώς την ήθελε, τι να πω.
0: Με αυτό το ερώτημα να σας ευχαριστήσουμε, κύριε
1: Εγώ ευχαριστώ
0: Μαρκόπουλε.
1: Πολύ, καλημέρα μου.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός οικονομικών. Είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για τα πολιτικά, ειδικά για τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας και το ενδεχόμενο ο κύριος Σαμαράς να προχωρήσει σε δημιουργία κόμματος. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση.
13: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή ΤΥΜΑ, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Με αυτά και με αυτά δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα και για τον ΣΥΡΙΖΑ που ήδη βρίσκονται σε θέση μάχης ο κύριος Πολάκης με την κυρία Δούρου. Να πούμε ότι αναγνώστηκε σήμερα στην Βουλή η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος για αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας, άρα και για μελλοντικός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τα κρίσιμα είναι το Σάββατο, όπου οι δυο τους, η κυρία Δούρου και ο κύριος Πολάκης, θα λύσουν τους λογαριασμούς τους για τα κλειδιά του μαγαζιού εντός πολλών εισαγωγικών. Τώρα, αν το μαγαζί θα έχει εμπόρευμα, είναι μια άλλη ιστορία. Λίγο πριν πάμε στις ειδήσεις και στο τέλος, στην ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, εγώ θέλω να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές, αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win στο bigwincares.gr.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
10: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Και όχι μόνο.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
13: Έλση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλήνωτη λαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έλση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
15: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
14: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
15: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
16: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους.
19: Η ώρα είναι 12.
7: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία.
5: Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
20: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. Πελεφέμ 103,3.
21: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί, στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί, στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.
22: Μαζί στην πρώτη γραμμή, λίγο μετά τις 12, η Χριστίνα Παπαδοπούλου.
23: Καλησπέρα και στον Άκη τον Κοσκινόπουλο που είμαστε εδώ μαζί στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα θα ξεκινήσουμε έτσι και να ασχοληθούμε σε λίγη ώρα με την Έδεσα. Με το τι γίνεται εκεί στο Δήμο.
22: Με την όμορφη Έδεσα, τους καταράκτες,
23: ναι.
22: Τα νερά, τα πολλά από

0: κάποιοι δεν είναι, κάποιοι τσιάρας και λοιποί είναι εκτός.
1: Έτσι. Για τέσσερις
0: ναι,
1: πρώην.
0: Κάποιοι τη γλιτώνουν, ας πούμε, κάποιοι θα είναι εντός, θα δούμε σταδιακά τι γίνεται.
1: Πρώην υπουργός, βουλευτές.
0: Είπαμε, καθυστερεί αυτό το ζήτημα, το πάνε λαού-λαού και το πάνε λαού-λαού, γιατί όπως είπε και ο Άδωνης σε κάποια φάση και κάποιοι άλλοι υπουργοί, ότι μπορούμε εμείς να κρίνουμε ανάλογα το τι συμβαίνει στη χώρα μας και δεν χρειαζόμαστε ανωτέρους ή Ευρωπαίους για να μας κάνουν κουμάντο. Κατά πόσο μπορεί να ισχύουν αυτά δεν ξέρω, τώρα λόγια των υπουργών είναι και του ιδίου.
1: Μπορούν, αλλά θα κρίνουν.
0: Ναι, κατά πόσο θα κρίνουν. Καλά, δεν πιστεύω ότι θα γίνει και κάτι το ιδιαίτερο, αλλά τέλος πάντων έτσι βγάζουν κατά μέρες, να είχαμε να λέγαμε. Θα αναφερθώ λίγο και θέλω την προσοχή, πώς λένε, δηλαδή έτσι για τους ακροατές όλους, όσοι ακούνε έστω και ένας πάντα λίγο να ακούει παραπάνω και να προσέχει, θα είναι κατόρθωμα για μας. Για το τροχαίο δυστύχημα που συγκλώνησε νομίζω όλους έτσι που έγινε στη Χαλκιδική, στη μεταμόρφωση, μια ολόκληρη οικογένεια Μολδαβών.
1: Μόνο ένα παιδάκι νομίζω.
0: Ναι, έζησε ένα 7χρονο. Τώρα αν σκεφτείς ότι αυτό το 7χρονο που είναι ακόμη με κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, ελπίζουμε να γίνει καλά, θα ξυπνήσει, θα συνέλθει και θα πει μαμά, μπαμπά, το αδερφάκι του 6 μηνών που είναι και οι ηλικίες του ήταν μικρές και των δύο, ήταν μια νεαρή οικογένεια. Μιλάμε για τραγωδίες, προσοχή
1: στους δρόμους.
0: Και κράνη και ζώνη ασφαλείας.
1: Και λίγο υπομονή. Ας καθυστερήσουμε και 5 λεπτά παραπάνω. Δεν είναι.
0: Εγώ το λέω πολλές φορές ακόμη και σε γνωστούς που δεν καπνίζουν, όταν είναι πίσω από φορτηγά, ας πούμε, δεν πειράζει. Λέω και να μην καπνίζετε, ανάψτε ένα τσιγάρο ή κρατήστε κάτι τέλος πάντων.
1: Απαγορεύεται το τσιγάρο.
0: Ναι, για πλάκα αυτό ακριβώς. Ότι σαν να είναι να κάνεις έτσι ένα τσιγάρο ή να πιεις μια γουλιά νερό ή κάτι. Κάνε υπομονή.
1: Και αν περάσει, Χριστίνα, τι θα κερδίσεις. Ότι περνά, τι θα κερδίσεις.
0: Υπομονή, σεβασμό. Αυτό χρειάζεται.
1: Οι δρόμοι αυτοί δεν είναι για προσπεράσεις. Τώρα μιλάμε για τη Χαλκιδική. Οι δρόμοι αυτοί είναι.
0: Μου θυμίζει μια άλλη περίπτωση που την είχε βγάλει. Καλά, πολλά τα τροχαία δυστυχώς τώρα αυτές τις μέρες και στα νησιά μας. Και Καλυθέα προχθές ένα νεαρό παιδί 20-21 χρονών με μοτοσυκλέτα. Γι' αυτό λέμε έτσι. Συνιστούμε όσο γίνεται και με τα κράνη, με τις μοτοσυκλέτες. Πολλά γίνονται. Με γουρούνες μην νοικιάζεται στα νησιά. Δηλαδή, ό,τι πιο εγκληματικό μπορεί να υπάρξει, ειδικά ξένοι τελευταία πάλι έτσι ένα ζευγάρι.
1: Εντάξει, ας μην τα αποκλείσουμε όλα αυτά. Συνοικιάσει τα μηχανάκια, τα αυτοκίνητα κτλ.
0: Για τις γουρούνες συγκεκριμένα, που κανονικά δεν μπορούν να πάρουν πινακίδες και σε κάποια νησιά συνεχίζουν και κυκλοφορούν και συμβαίνουν
1: όλα
0: τα διάφορα.
1: Όλα τα οχήματα είναι επικίνδυνα. Αρκεί να.
0: Ναι, με τη λογική τη μη προσοχή και υπομονή.
1: Αν είναι να τα αποκλείσουμε όλα, εσύ, Χριστίνα, δεν θα είναι.
0: Και συνέπεια και σεβασμού προ τον άλλον. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα ότι απέναντι είναι το παιδί μας, ας πούμε, για να οδηγούμε συνετά.
1: Πρέπει να προσέχουμε
0: έτσι
1: στην οδήγηση. Όλα τα άλλα, να μην παίρνουμε αυτό τα οχήματα όταν έχουμε πιει.
0: Εννοείται και αλκοόλ και ουσίες και τα διάφορα. Τώρα, λέμε ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν σε κάθε οδικό χιλιόμετρο, εννοείται. Και αν, δεν ξέρω, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να επιστρέφουμε ασφαλείς στην οικογένειά μας, στη μάνα μας, μεθαύριο, στο σύζυγο, στη σύζυγο, στο παιδί μας. Η ανθρώπινη ζωή αξίζει πολλά και δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε και να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση έτσι, τόσο και τόσο τροχαία. Αυτά έτσι ως λίγο μηνυματάκι και λίγο έτσι μήπως τυχόν συνετίζουμε κάποιους και μέσα στην πόλη προσοχή, γιατί είπαμε. Και στην πόλη γίνεται.
1: Στην πόλη πάλι είδα καινούργια απαγορευτικά είδα σήμερα.
0: Εξηλώνουν σε κάποιες πλευρές και βάζουν σε κάποιες άλλες. Ναι, κάποιες πλευρές έχουν εξηλωθεί από το ξεκίνημα από το Γαζί και τον κάτω δρόμο όλο.
1: Όχι, κάπου αλλού σήμερα
0: πλευρά.
1: Δηλαδή είδα πως αυτή την πλευρά την ανατολική.
0: Παπαϊωάννου, Πλαστήρα προς τα εκεί γίνονται κάποια, σε κάποια σημεία έχουν κλείσει κάποιες οδοί ενδιάμεσα. Και χρειάζεται προσοχή γιατί αφαιρούνται κάποια stop για να μπουν κάποιες άλλες ενδείξεις προς το παρόν για το κλείσιμο των δρόμων μέχρι την ολοκλήρωσή τους, τουλάχιστον για τα Γιάννητσά. Εδώ πέρα προσοχή. Σε λίγο θα έχουμε τον Φίλιππο τον Κιούρο από την αντιπολίτευση, τον επικεφαλής από την Έδεσα, έτσι να δούμε λίγο την κατάσταση, τι γίνεται.
1: Τι συμβαίνει στην Έδεσα.

0: ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί, στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί, στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.
2: Χριστίνα, να δροσιστούμε λίγο και να ανέβουμε λίγο στα ψηλά.
3: Έτσι όπως προείπαμε, να πάμε στην Έδεσα, όπου έχουμε τον Φίλιππο τον Κιούρο στη γραμμή, τον επικεφαλή της αντιπολίτευσης. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Μία διόρθωση μονάχα, ότι δεν είμαι επικεφαλής, είμαι δημοτικός σύμβουλος στην παράταξη της αντιπολίτευσης. Επικεφαλής είναι ο κύριος Μουράτογλου.
3: Α, ναι. Εντάξει, ναι, okay. Λάθος δικό μας. Θεσμικές και ουσιαστικές όμως οι παρουσίες σας, πολλές φορές και πιο έντονες, γι' αυτό έτσι το εκλάβαμε ως επικεφαλής. Όπως και να έχει, δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος εννοείται θέτει σειρά ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου. Να ξεκινήσουμε λίγο έτσι πιο χαλαρά για το τι γίνεται έτσι στην Έδεσα. Εμείς στα Γιαννιτσά εννοείται, πιο ο κάμπος έτσι καίγεται. Εσείς νομίζω λίγο πιο δροσερά ότι είστε λίγο καλύτερα. Από θερμοκρασίες και από επισκέπτες.
4: Θερμοκρασιακά πράγματι έχουμε λίγο μια μικρή διαφορά, είμαστε 1 με 2 βαθμούς κάτω. Αυτή η περίοδος η καλοκαιρινή είναι μια περίοδος με αυξημένη τουριστική κίνηση εδώ πέρα στο Δήμο της Έδεσας και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή, αν πάρουμε αυτό το τόξο του Δήμου Έδεσας και Αλμοπίας, όπου υπάρχει μια τουριστική κίνηση έντονη αυτό το χρονικό διάστημα, αν και νομίζω ότι έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό η ευρύτερη περιοχή να καταστεί ένας πόλος έλξης για όλο τον χρόνο, είτε το χειμώνα με το χιονοδρομικό κέντρο και τα λουτρά, είτε το καλοκαίρι με τις ομορφιές που έχει όλος ο τόπος.
3: Ναι, αυτό είναι θετικό. Από την άποψη της Δημοτικής Αρχής, βλέπετε να υπάρχει κάποια περαιτέρω ανάπτυξη μετά τη δική σας θητεία, ώστε να κρατάει ή να επανέρχονται κάποιοι επισκέπτες και κάποιοι τουρίστες?
4: Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς η παρούσα δημοτική αρχή παρουσιάζεται κατώτερη των περιστάσεων, ειδικά με αυτά που προσπάθησε κατά την προεκλογική περίοδο και υποσχέθηκε. Δεν έχει υλοποιήσει καμία από τις δεσμεύσεις της, ειδικά στο τουριστικό κομμάτι. Δεν έχει γίνει καμία κίνηση η οποία είτε να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς που είχε προεκλογικά, είτε να φανεί κάτι νέο σε αυτό το κομμάτι. Η Έδεσα καλώς ή κακώς είναι ούτως ή άλλως ένας τουριστικός προορισμός, αλλά είναι ένας προορισμός ο οποίος είναι δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση ολιγόωρος και δεν καταφέρνουμε ακόμα να κρατήσουμε τον επισκέπτη για
3: ανεξέλεξη
4: εδώ στην πόλη μας.
3: Αυτό είναι το ζήτημα και για τις ξενοδοχειακές μονάδες και τα καταλήμματα και για όλο τον υπόλοιπο κόσμο φυσικά.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο συμπαρασύρει όλα αυτά τα επαγγέλματα τα οποία λειτουργούν αλυσιδωτά σε αυτή την περίπτωση, είτε πρόκειται για την εστίαση, είτε πρόκειται για τα ξενοδοχεία, για τη φιλοξενία δηλαδή. Όλοι αυτοί οι παράγοντες εμπλέκονται στο κομμάτι του τουρισμού. Και είναι ένα θέμα το οποίο τουλάχιστον η Έδεσα πρέπει να το δει πάρα πολύ σοβαρά αυτό το κομμάτι, για να μπορέσει, γιατί ο τουρίστας έρχεται λόγω των καταρραχτών και της φυσικής ομορφιάς, έρχεται ούτως ή άλλως. Το στίχημα είναι να μπορέσει να παραμείνει και όλες, να μην έρχεται μόνο για λίγες ώρες και να φεύγει. Εκεί είναι το μεγάλο στίχημα.
3: Ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με την πόλη, έτσι, με τα έργα, είτε το λεγόμενο Open Mall είτε όλα τα υπόλοιπα, πιστεύετε ότι βοήθησαν έτσι όπως έχουν γίνει?
4: Το Open Mall νομίζω περισσότερο βοήθησε τον τοπικό πληθυσμό εδώ πέρα, τους κατοίκους της πόλης, και όχι τόσο πολύ τον τουρίστα. Δηλαδή δεν κάνει στον τουρίστα κάποια ιδιαίτερη αίσθηση. Αυτό που σίγουρα θα βοηθήσει και θα δημιουργήσει την διάνοιξη αυτή του τουριστικού με το εμπορικό κέντρο είναι η δημιουργία του νέου χώρου, αυτού που δημιουργήθηκε έξω από το γήπεδο που βρίσκεται μέσα στην πόλη, που γκρεμίστηκαν ουσιαστικά γύρω γύρω όλη η περίφραξη και ενοποιούνται αυτά τα δύο κέντρα. το τουριστικό με το εμπορικό κέντρο. Αυτό θα δημιουργήσει, πιστεύω ότι θα κάνει τη διαφορά και θα φέρει τον επισκέπτη και τον τουρίστα ακόμα πιο κοντά προς το κέντρο της πόλης. Δηλαδή, για μένα θα ήταν ικανοποίηση και θα είχαμε κερδίσει αυτό το στοίχημα, εάν καταφέρναμε τον επισκέπτη από την περιοχή των Καταρακτών να τον βάλουμε μέσα στην πόλη για να δει και άλλα πράγματα, να δει και άλλα τουριστικά σημεία που έχει, όπως είναι το Κιουπρί, το πάρκο, όπως είναι η γέφυρα στην ίδια περιοχή εκεί στο Κιουπρί, όπως είναι το ρολόι μέσα στο κέντρο της πόλης,
2: Ο ψηλός βράχος,
4: όλο το φρύδι που βρίσκεται.
2: Το λαογραφικό μουσείο έχει πολλά.
4: Το λαογραφικό μουσείο, το τζαμί που βρίσκεται μέσα στην πόλη, το μουσείο Γέσχιου, το οποίο βρίσκεται επίσης μέσα στο κέντρο της πόλης. Όλα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τουριστικά ενδιαφέροντος που πρέπει να φέρουμε τον επισκέπτη και τον τουρίστα μέσα στην πόλη.
3: Αυτό που αναφέρεται έχει να κάνει με το παλιό γήπεδο, αν κατάλαβα.
4: Ναι, είναι ακριβώς στον χώρο του παλαιού γήπεδου. Ναι. Μέχρι την οριστική μεταφορά του, την ολοκλήρωση δηλαδή του νέου γηπέδου και την οριστική μεταφορά του, ένα μέσο σχέδιο είναι που ήδη γκρεμίστηκε η περίφραξη και γίνεται η ενοποίηση του τουριστικού με το εμπορικό κέντρο και υπάρχουν πάρα πολλές περιπατητικές διαδρομές που δημιουργήθηκαν εκεί, παραποτάμιες, και ήδη νομίζω κυρίως τα νέα παιδιά έχουν αγκαλιάσει αυτή την ανάπλαση, γιατί βλέπω ότι κάθε απόγευμα με το που δροσίζει λίγο και πέφτει ο ήλιος γεμίζει όλη η περιοχή εκεί πέρα νεολαία, και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό το κομμάτι.
3: Σε ό,τι έχει να κάνει με το νέο γήπεδο, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ή δεν ακόμη?
4: Κοιτάξτε να δείτε, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, το νέο γήπεδο από τη στιγμή που το αφήσαμε το 2023 δεν ήθελε πολύ για να ολοκληρωθεί. Δεν θέλει. Είδα προχθές μια δήλωση του Δημάρχου που λέει ότι χρειαζόμαστε άλλα 2 εκατομμύρια για την ολοκλήρωσή του κτλ. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα υπέρογκο ποσό και μιλάει για την πλήρη αποπεράτωση του έργου, ενώ μέχρι τώρα με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία που έχει θα μπορούσε να είναι λειτουργικό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο επέλεξε η Δημοτική Αρχή αυτή την οδό και αυτό το δρόμο να μην το λειτουργήσει το συγκεκριμένο γήπεδο. Δεν έχει κάτι από άποψη υποδομής που δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι καθόλου έτοιμο και μάλιστα αρχίζει και γίνεται και πιεστικό το ζήτημα τώρα και από τις τοπικές ομάδες όπως είναι του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, ας πούμε, που δεν μπορεί να βρει στέγη, δεν μπορεί να βρει φιλοξενία.
3: Κάποια τέτοια ποσά όταν ακούγονται όντως, όταν μιλάτε για υπερβολικά ποσά, δηλαδή δεν ξέρω, νομίζω κάποια στιγμή ότι είτε έχουν να κάνουν με σχολικές μονάδες, είτε με γήπεδα που έχουν δοθεί ήδη κάποια εκατομμύρια και όταν λέτε βρίσκονται, οδεύουν προς την ολοκλήρωση, το να συμπληρωθούν τόσα εκατομμύρια κάποια στιγμή νομίζω ότι τα έχουμε για χαρτοπετσέτες, δεν ξέρω, κάποιος τεράστιος δηλαδή προϋπολογισμός.
4: Ναι, και νομίζω ότι είναι και προκλητικά για τον κόσμο αυτά τα νούμερα όταν ακούγονται τόσες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ή εκατομμύρια ευρώ για να δαπανώνται για τέτοιου είδους ζητήματα, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν και με πιο απλό τρόπο. Για παράδειγμα, το νέο γήπεδο που συζητάμε τώρα έχει ήδη κερκίδες. Ναι, είναι λιώμενες οι κερκίδες, δεν αντιλέγω. Και ο Δήμαρχος προφανώς οραματίζεται να έχει κερκίδες τσιμεντένιες χτισμένες κανονικά και γι' αυτό ίσως να αναζητά αυτόν τον τρόπο που θα βρει το ποσό αυτό της χρηματοδότησης. Γιατί όμως παραμένει το ερώτημα να μην λειτουργήσει με τις υπάρχουσες κερκίδες, και το γήπεδο δεν είναι λειτουργικό με τις κερκίδες του. Το γήπεδο είναι λειτουργικό για την άθληση του κόσμου και των νέων αθλητών, του νέου κόσμου, να λειτουργήσει ο στίβος, να λειτουργήσει το ταρτάνο, ο αγωνιστικός χώρος. Αυτά είναι έτοιμα.
3: Φυσικά.
4: Αυτά είναι έτοιμα και είναι ένα μεγάλο ερώτημα γιατί δεν δίνεται σε χρήση στον κόσμο αυτό εδώ πέρα και στις ομάδες που αγωνιούν για να μπουν μέσα.
2: Ποιο νομίζετε ότι είναι το πρόβλημα και δεν προχωράει στο να παραδοθεί ή να χρησιμοποιηθεί από τις ομάδες του Δήμου?
4: Ειλικρινά δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό το ερώτημα. Πρέπει να τεθεί αυτό στη Δημοτική Αρχή. Δεν θέλω να σκεφτώ να κάνω δεύτερες σκέψεις και να φανταστώ, ας πούμε, ότι δεν θα ήθελε να εγκαινιάσει ένα γήπεδο το οποίο παρέλαβε μια άλλη δημοτική αρχή. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος πρέπει να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και να μην υπάρχουν τέτοιες δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό κιόλας αποφεύγω να εκφέρω και να πιστέψω κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι ίσως είναι θέμα κακού σχεδιασμού. Ναι. Την απάντηση μάλλον πρέπει να σας τη δώσει ο ίδιος και... του για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αδράνεια και η κολλησιέργεια.
3: Και όταν μιλάμε, επειδή γνωρίζω και για το Στίβο, που πολλά παιδιά έχουν κάνει επιτυχίες και προσπαθούν, όπως αναφέρεται και το Ταρτάν, ας πούμε, που δεν υπάρχει και προσπαθούν να πηγαίνουν σε άλλες περιοχές για να κάνουν τις προπονήσεις τους.
4: Ακριβώς είναι όπως το λέτε, γιατί υπάρχουν πραγματικά πολλά φιντάνια, πάρα πολλά νέα παιδιά που ασχολούνται με το Στίβο και έχουμε όχι μόνο καλούς αθλητές αλλά και καλούς προπονητές σε ιστορικές ομάδες στο άθλημα του Στίβου και δυστυχώς αυτά τα παιδιά μείνανε άστεγα. Δηλαδή με αυτή την επιλογή να μην λειτουργήσει το νέο γήπεδο με το Στίβο που έχει στρωθεί, τα κουλουάρ είναι όλα έτοιμα κτλ, να μην λειτουργήσει εκείνο, να υπολειτουργεί το παλιό και τα παιδιά ακόμα να κινδυνεύουν και με τραυματισμούς, ενώ υπάρχουν τόσο μεγάλες διακρίσεις, ειδικά μια κοπέλα νεαρή η οποία είναι στους αγώνες ταχύτητας με τρομερές διακρίσεις σε πανελλήνιο επίπεδο και ταξιδεύει η κοπέλα τώρα όλο το καλοκαίρι σχεδόν σε όλο τον κόσμο γιατί κατάφερε να πιάσει τα όρια. Νομίζω ότι είναι τιμή για την πόλη μας αυτοί οι αθλητές και πρέπει λίγο να το δούμε αυτό το ζήτημα χωρίς καμία τάση αντιπαράθεσης, αντιπαλότητας κτλ. Γιατί είναι για το καλό όλου του κόσμου και για το καλό το δικό μας που μένουμε και ζούμε σε αυτήν την πόλη, δραστηριοποιούμαστε. Δεν πρέπει να χωράνε δηλαδή ούτε αντιπαραθέσεις ούτε αντιπαλότητες σε τέτοια ζητήματα.
3: Εννοείται. Επίσης θέσατε τελευταία και για το ζήτημα του Καναβουργίου, έτσι, το τι γίνεται εκεί πέρα.
4: Το Καναβουργείο ολοκληρώνεται επιτυχώς μέσα στο καλοκαίρι. Ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα αυτό εδώ πέρα γιατί η προηγούμενη χρήση του είχε παραμεληθεί τελείως με την προηγούμενη δημοτική αρχή. Είχαμε καταφέρει και το εντάξαμε σε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, σε ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Πραγματικά έχει γίνει ένα στολίδι γιατί το επισκέφθηκα πριν από λίγους μήνες στην τελική φάση της αποπεράτωσής του. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο σημείο και θα γίνει και αυτό σημείο αναφοράς για την πόλη. Το Σεπτέμβριο ήδη έχει εξαγγελθεί ότι θα γίνει το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο στον νέο συνεδριακό χώρο του Καναβουργίου και δημιουργήθηκε ένας τελείως νέος χώρος που θα αποτελέσει χώρο εστίασης και θα είναι μαζί με τα ασανσέρ που θα ανεβοκατεβαίνουν από την περιοχή των Καταρακτών, θα είναι άλλο ένα σημείο πόλος έλξης και τουριστικό στην ευρύτερη περιοχή των Καταρακτών και των Μήλων.
3: Όπως ήταν κάποτε που το θυμούνται παλαιότερα.
4: Θα το επισκεφτείτε και εσείς σίγουρα και δημοσιογραφικά αλλά και προσωπικά τους προσεχείς μήνες και θα μείνετε εντυπωσιασμένοι από το τελικό αποτέλεσμα.
3: Κάποιες απαλωτριώσεις έτσι σε μια περιοχή που ακούστηκε και υπήρξε έτσι μια παρέμβαση και του Δημάρχου. Όπως έχουν και τα Γιάννητσα, όπως έχουν και κάποιες άλλες περιοχές έτσι, για τους ιδιοκτήτες, κάποια αγροτεμάχια στην περιοχή Γησόρτσι, εκεί πέρα γνωρίζετε τι γίνεται.
4: Ναι, είναι μια περιοχή το Γησόρτσι η οποία βρίσκεται χοντρικά για να το πω στους ακροατές να αντιληφθούν, είναι στην περιοχή που βρίσκεται πίσω από την περιοχή του Κυπρί. Όλη αυτή η περιοχή προς το παρόν είναι αγροτεμάχια. Έγινε απόπειρα να ενταχθεί στο σχέδιο πόλης όπως είχε ενταχθεί ήδη η Σμαρέκα. Η Σμαρέκα βρίσκεται στην ίδια πλευρά με το Γησόρτσι και προς τα εκεί μπορούσε να επεκταθεί η πόλη. Δυστυχώς το πρώτο σχέδιο που είχε βγει έβγαζε πάρα πολλούς κοινόχρηστους χώρους και γι' αυτό το λόγο ήταν πρόταση της υπηρεσίας και ακυρώσαμε την επέκταση αυτή. Και τώρα η παρούσα δημοτική αρχή κάνει μια δεύτερη σκέψη η οποία προς το παρόν είναι σε θεωρητικό επίπεδο ακόμα και προσπαθεί να πάρει κάποια πρώην στρατόπεδα τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει ως απόθεμα γης, δηλαδή όσοι είναι κάτοχοι της περιοχής του Γησόρτσι και πρέπει να απαλωτριωθεί η έκτασή τους, η ιδιοκτησία τους, να αντικατασταθεί με κάποιο οικόπεδο που θα προέρχεται από τα πρώην στρατόπεδα. Αν με ρωτώ προσωπικά τη γνώμη μου, είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, είναι ένα καλό, στην θεωρητική του βάση είναι ένα καλό σχέδιο, αλλά δεν έχει μελετηθεί ακόμα, είναι μόνο στις εξαγγελίες, είναι μόνο σε συζητήσεις άτυπες.
3: Κάπως έτσι όπως παραμένει και το δικαστικό μέγαρο, ας πούμε.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Το δικαστικό μέγαρο, δυστυχώς, ενώ υπήρχε το οικόπεδο, είχαν ολοκληρωθεί απαλλατριώσεις, όλα κτλ. Ο τρόπος χρηματοδότησής του τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν με μεγάλη καθυστέρηση στην διαδικασία της δημοπράτησής του και δεν μπόρεσε να εξασφαλιστεί κατευθείαν από πόρους δημοσίων επενδύσεων, για παράδειγμα, που θα ήταν έτοιμα τα χρήματα για να μπορέσει να μπει ο εργολάβος να κάνει την διαδικασία. Υπήρχαν και άλλες κολλησιεργίες και διαδικασίες γραφειοκρατικές, γιατί για παράδειγμα στην αρχή βγήκε μαζί με τη δημοπράτηση και άλλων δικαστικών μεγάρων. Στην πορεία κατάφερε να απεμπλακεί και να μείνει μόνο του και νομίζω ότι βρίσκεται σε τελικό στάδιο τώρα, αλλά δεν ξέρω με τη χρηματοδότηση τι θα γίνει με τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τα λεγόμενα ΣΔΙΤ, αν αυτό θα καταφέρει τελικά να περπατήσει και να αναδειχθεί ο μειοδότης από αυτή τη διαδικασία για να μπορέσει να ανεγερθεί. Mm. Πάντως η έκταση υπάρχει και περιμένει τον εργολάβο για να χτιστεί.
3: Ναι, πολλές φορές το λέμε, κύριε Γιώργο, ότι επαναλαμβάνουμε και οι βουλευτές και κάποιοι άλλοι φορείς έτσι και οι δημοτικές αρχές κάποια ίδια έργα στις περιοχές. Δεν πρόκειται για τα Γέννησα, έτσι, σαν Δήμο Πέλλας, σαν Δήμο Έδεσας, που δυστυχώς δηλαδή βλέπουμε ότι παραπέουν χρόνια και χρόνια. Όπως
4: ναι,
3: το συγκεκριμένο.
4: Έχετε απόλυτο δίκιο. Συνεχώς έχουμε εξαγγελίες για τα ίδια πράγματα, είτε πρόκειται για το δρόμο το Έδεσα Θεσσαλονίκη, είτε πρόκειται για τη σιδηροδρομική σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, είτε πρόκειται για τα δικαστικά μέγαρα. Είναι θέματα τα οποία πλέον χρονίζουν αυτά εδώ και πρέπει κάποτε να ολοκληρωθούν για να πάμε και λίγο παρακάτω, να δούμε και άλλα ζητήματα.
3: Έτσι ακριβώς.
4: Γιατί όσο αυτά παραμένουν σε εκκρεμότητα, δεν προχωράς να οραματιστείς και κάτι άλλο καινούριο.
3: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσετε κάτι άλλο.
4: Όχι, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την φιλοξενία στην εκπομπή σας και θα σας περιμένουμε με ιδιαίτερη χαρά να σας φιλοξενήσουμε και στο Μουσείο Γέσιου, του οποίου έχω την τιμή να το εκπροσωπώ ως πρόεδρος στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που το λειτουργεί. Είναι το Μουσείο Μακεδονικό Αγώνα που λειτουργεί τα τελευταία σχεδόν 2 χρόνια, παρακάτι 2 χρόνια στην Έδεσα. Με επιτυχία μέχρι στιγμής και θα σας περιμένουμε με ιδιαίτερη χαρά να σας φιλοξενήσουμε και να περιηγηθείτε στους χώρους του μουσείου, το οποίο εκτός από την λειτουργία του ως μουσείου αποτελεί και έναν πολυχώρο πολιτισμού με την αίθουσα εκδηλώσεων που έχει και με έναν καινούριο χώρο που δημιουργήσαμε για περιοδικές εκθέσεις.
3: Πολύ ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Θα έχουμε ευκαιρία να τα λέμε και πάλι. Ευχαριστούμε.
4: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.
0: Είστε συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Πέλα FM στους 103,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
2: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9.30.
3: Παραδοθήκα σε σένα.
2: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
12: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
13: Πέλα FM 103,3.

0: Αφού δροσιστήκαμε λίγο από την Έδεσα.
1: Δροσιστήκαμε και ακούσαμε όλα τα θέματα και τα προβλήματα φυσικά που υπάρχουν εκεί.
0: Όλες οι πόλεις έχουν τα προβλήματά τους, Χριστίνα.
1: Ναι, και ένα ακόμη περαιτέρω είναι αυτό με το γήπεδο της Έδεσας, που όντως υπάρχουν πολλά παιδιά, ειδικά για το στίβο, δεν θα πω μόνο για τις ομάδες, έτσι όπως προείπαμε για το ποδόσφαιρο, που τραβάνε τα πάνδυνα. Και πολλές φορές φτάνουν μετά να έχουν επιτυχίες. Ξέρεις, αυτό συμβαίνει παντού. Εννοείται. Πώς ήταν ακόμη και η Κορακάκη στη Σκοποβολή, που πήγαινε εκεί πέρα σε ένα τύπου στάβλο, ας πούμε, που γυμναζόταν η κοπέλα.
0: Κάνουν προβολή στα χωράφια, σε τέλος πάντων ακατάλληλους χώρους.
1: Και σου δίνουν τα συγχαρίκια τους μετά.
0: Αλλά μετά όταν.
1: Ναι, τρέχουν για τις φωτογραφίες. Εμείς προσπαθήσαμε και εμείς κάναμε. Και ο Πετρούνιας να ήταν, που έλεγε, ας έρθει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να δει που αγωνιζόμαστε. Και πολύ, πολύ. Και αυτοί κάνουν και έναν αγώνα μόνοι τους, δεν είναι και ομάδες. Υπάρχουν οι προπονητές και ομάδες, τέλος πάντων, και στο στίβο, αλλά θέλω να πω ότι ο καθένας μετά είναι ατομικά και πάει αλλιώς το πράγμα. Δεν είναι ποδοσφαιρικές, ας πούμε.
0: Και οι ποδοσφαιρικές έχουν πρόβλημα στην Έδεσα τώρα, γιατί ανέβηκαν και οι κατηγορίες και δεν ξέρουν πού θα γίνουν, πού θα είναι η διάδρα τους για να κάνουν και τις προπονήσεις και τους αγώνες.
1: Ναι, θα το κάνω στο Μουντιάλ, μωρέ, τη μια μέρα στην Καλιφόρνια, την άλλη δεν ξέρω
0: πώς. Εδώ πού θα. Στην Παναγίτσα την μια μέρα, την άλλη μέρα στην Άλισσα.
1: Όπως γινόταν είναι το προηγούμενο διάστημα. Λίγο ότι να είναι, είμαστε ακόμη και σε αυτά. Έχουμε σχόλια για την Θοδώρα την Τζάκρη, έτσι, για το Πασόκ. Γράφει κάποιος κύριος ότι ποιοι μπορεί να μείνουνε βουλευτές και ότι θα έρθουν και κάποιοι άλλοι. Δεν θα αναφέρω ονόματα, έτσι.
0: Όταν εννοείς να μείνουνε, πού να μείνουν.
1: Να παραμείνουνε βουλευτές με τις επόμενες εκλογές. Θα συνεχίσω έτσι με το υπόλοιπο που αναφέρει, να μην αναφέρω ονόματα, ότι ποιοι έχει την εντύπωση ότι θα παραμείνουν και ποιοι θα είναι οι νέοι, αλλά ότι το Πασόκ, όπως αναφέρει, δεν θα είναι τρίτο, θα είναι έως και πέμπτο κόμμα, διότι τρία κόμματα θα κόψουν τη φόρα, όπως η Ελλάς του Τσίπρα, που θα γίνει χαρακτηρίζει συγκεκριμένα σαν την Ελένη Ράντου με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, και σύντομα θα είναι η Ελλάδα αυτή που θα μαζέψει όλους τους υπόλοιπους του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλλον οπότε δεν έχει εκεί, καλή πληροφόρηση.
1: Οπότε εκεί, ξέρεις πώς λέμε, οι δεινόσαυροι της πολιτικής που μαζεύονται και πάλι σε ένα κόμμα και δημιουργούν επιπλέον φθορά, και ίσως οπότε πέσουν τα ποσοστά.
0: Καλά, από πολιτικούς αναλυτές τώρα όσο πλησιάζουν οι εκλογές θα γεμίσουν,
1: σχόλιο,
0: έτσι, αλλά...
1: το σχόλιο, έτσι, του τώρα, ανθρώπου που έτσι μήπως, μας έστειλε αυτό.
0: Ναι, αλλά μήπως δεν έχει εξετάσει την, καλύτερα την προοπτική ότι στο Πασόκ θα κατέβει η Θοδώρα Τσάκρη, οπότε αποκλείεται να είναι τέταρτο, πέμπτο κόμμα, όπως λέει.
1: Για την Πέλα, ναι.
0: Για την Πέλα μιλάμε, έτσι.
1: Ναι, αυτό. Αναφέρει έτσι αρκετά που είναι για το γεγονός ότι κάποιοι που γεννήθηκαν, που φτάσαν να είναι πλέον ηλικιωμένοι και ασχολούνται ακόμη με την πολιτική, ότι θα έπρεπε να βγουν εκτός, τέλος πάντων αρκετά έτσι ο ακροατής, να μην πούμε κάτι παραπάνω, γιατί αναφέρει έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα ονοματάκια και τα λοιπά, να μην θίγουμε καταστάσεις και
0: προφανώς θα εννοεί αυτούς που έχουν εκλεγεί πολλές φορές και...
1: Ναι, γενικότερα, γιατί αυτό είχε συμβεί και στο Κιλκίδη, ας πούμε, όταν εμφανιζόταν ακόμη από το Κιλκίδη, είχε εμφανιστεί πριν 4-5 χρόνια, έτσι τελευταία εδώ στο νομό, και λέω, τι έγινε ρε παιδιά, ζωντάνεψαν οι δεινόσαυροι, κανονικότατα. Κάποιοι λίγο πρέπει να τα αφήνουμε στην άκρη, να τα εγκαταλείπουμε αυτά.
0: Ξέρεις κανένα πολιτικό να εγκαταλείπει τη μάχη?
1: Ναι. Είναι η πόρος, είναι η δόξα, είναι όλα πέρα από το χρήμα, είναι πολλά.
0: Δουλειά είναι, Χριστίνα.
1: Δουλειά, πώς είναι αυτοί που δεν εγκαταλείπουν? Δηλαδή για μας λέμε ότι περιμένουμε τι, μια σύνταξη για να βγούμε, έτσι δεν είναι, να ξεκουραστούμε παραδείγματι. Τώρα θα συμβίζει 10, 20, 30 χρόνια.
0: Αν θα υπάρχουν συντάξεις.
1: Κάποιος και αν θα υπάρχουν συντάξεις, κάποιοι είναι νέοι, δηλαδή μπορεί να είναι ακόμη 30 χρόνια και λένε, όχι Παναγία μου, δεν θα πάρω σύνταξη. Δηλαδή το σκέφτονται.
0: Θα προλάβω, δεν θα προλάβω.
1: Οι πολιτικοί τι κάνουν, σκέφτονται κάτι τέτοιο?
0: Όχι.
1: Για ποιο λόγο? Εννοείται, για τα γνωστά. Να περάσουμε λίγο να πούμε και για την πανελλαδική σύσκεψη για Κεράσια και Ροδάκινα που θα γίνει στην Αριδαία αύριο 8 η ώρα στο ξενιτίδιο πνευματικό της Αριδαίας. Παραγωγή που θα μιλήσουν για τις καταστροφές, για τον παγετό του 25, απώλεια παραγωγής εισοδήματος, παραμόρφωση καρπών που έχουμε, τις ξερές βέργες στα Ροδάκινα, αυξημένο κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές, αναγκαίες πρωτοβουλίες για τη διεκδίκηση ουσιαστικών λύσεων. Και η Μαθία, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαθίας συμμετέχει. Το ζήτημα δεν είναι μόνο η διεκδίκηση, λογικά είναι και η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνεται 100% στις ζημίες για την παραγωγή και το φυτικό κεφάλαιο. Είναι τα ΨΕΑ που υπήρχαν όλα αυτά να αποζημιώνουν πιο γρήγορα και όχι να περνάει μια τριετία, πενταετία. Να μειωθεί έτσι και αλλιώς το κόστος παραγωγής. Τώρα κάτι είπε εκεί μετά, θα έχουμε το πακέτο, βλέπεις, τις διεθνούς εκθέσεως. Και προς τα εκεί έτσι θα το πάμε για εκλογές, λογικά. Θα γίνει μετά η ανακοίνωση, θα δουν λίγο έτσι, το κυβερνητικό επιτελείο πώς θα πάει, πώς θα αντιδράσει ο κόσμος, τι θα γίνει και με τους αγρότες που είπαν ήδη ότι θα κατέβουν με τα τρακτέρ τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως έγινε και κάποια χρόνια
0: και
1: πριν.
0: Και πρέπει να έχει πριν λίγη ώρα, δεν ξέρω αν έχει τελειώσει, η έκτακτη σύσκεψη στο Δήμο Αλεξάνδρειας για το θέμα της γέφυρας του Λουδία. Να το δούμε, μήπως αύριο έχουν κάποια ενημέρωση αναλυτική. Γιατί και εκεί γίνεται χαμός τώρα στο δρόμο.
1: Έτσι, ναι, φυσικά συνεχίζει και αυτό το ζήτημα τώρα. Στο πακέτο μέτρων, επειδή όπως έτσι έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ήταν εντελώς εκτός, θα υπάρξουν έτσι κάποιες από τις τρευλώσεις αυτές που είδαμε, κάποιες διορθώσεις για τα τεκμαρτά, για όλα αυτά που ταλαιπωρούν τον κόσμο και βάζει δόσεις και δόσεις τις δόσεις και για τα ασφαλιστικά ταμεία κλπ. Κάποιος έλεγε προχθές, άκουσα σε εκπομπή, που λέει θα μειωθούν και άλλο οι ασφαλιστικές φορές. Ποιες θα μειωθούν, ρε παιδιά, επειδή δεν πληρώνουν ή τα πληρώνει κάποιος άλλος, νομίζουν ότι μειώνονται. Οι αυξήσεις είναι 2, 3, 5, 10% κάθε χρόνο και ανάλογα και τη βαθμίδα που είσαι, αν μιλάμε για ΕΦΚΑ κλπ. Από εκεί πέρα άλλα χώρια τα δημοσιογραφικά, χώρια τα άλλα ταμεία και χώρια οι κρατήσεις. Ποιος έχει δει μειώσεις και μιλούσαν για μειώσεις, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Κάνας πορτοσάλτε ήταν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν και τα σχολίαζε αυτά. Μόλον τα πληρώνουν ακόμη τα δημοσιογραφικά κάποιοι άλλοι και δεν ξέρετε τι γίνεται. Προετοιμασία πάντως για το πακέτο έτσι αυτό των μέτρων, για παροχές για ένα καλάθι που λένε ότι τουλάχιστον θα φτάσει σχεδόν τα 2 δις για τους ελεύθερους επαγγελματίες για να καλύψει αυτές τις δημοσκοπήσεις που είναι οι πρώτοι μαζί με τους αγρότες που κατεβάζουν έτσι τα ποσοστά. Οπότε θα μιλάμε για μια κλιμακωτή μείωση του φόρου προκαταβολής, κάποιες αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτά που λέγαμε τις προάλλες, ότι το ίδιο μπορεί να πληρώνει κάποιος που είναι στα Γιάννητσά και το ίδιο στο Κολωνάκι, ότι κάπως πρέπει να αλλάξουν αυτά, ή το ίδιο σε κάποιες νήσους. Μην το πιάσουμε όμως μόνο στα νησιά και να γίνει πάλι αυτό, κάτι Λέσβος, κάτι αυτά, κάτι εκεί πέρα που έχει τους μετανάστες. Στο τραπέζι βρίσκονται αρκετές έτσι διευρύνσεις εκπτώσεων ή επανεξέταση κάποιων προσαυξήσεων για επιχειρήσεις, για επιδευματίες. Ας ελπίσουμε ότι θα τα δούμε αυτά. Και από εκεί πέρα για το κατώτατο μισθό δεν περιμένουμε κάτι το ιδιαίτερο, αφού είχε συζητηθεί ότι στο 27 θα αναδιαμορφωθεί και θα πάει, ξέρω εγώ, 10 ευρώ, κάπως έτσι θα είναι η διαφορά. Εκεί θα πάει ο πύχης. Δηλαδή αν κάποιος έπαιρνε 740 θα πάει στα 750, σαν το κατώτατος, κάπως έτσι θα είναι μικρές οι διαφορές. Αλλά νομίζω ότι σκοπεύει επίσης το πακέτο να είναι αρκετά μεγάλο σε ό,τι έχει να κάνει τους συνταξιούχους, αυτό το εφάπαξ πια, το κάθε μέρα τα κανάλια και τα αυτά, εννοείται τα κυβερνητικά, τα βγάζουν και τα ξαναβγάζουν. Πω επίδομα 300 ευρώ το Νοέμβριο και ποιοι θα δικαιούνται. Εντάξει, 300 ευρώ δεν είναι 3.000, να ηρεμήσουμε.
0: Κάποιοι περιμένουν αυτά τα 150 ευρώ που δεν τα πήρανε.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Ας τώρα δώσουν αυτά που έχουν σε κρεμότητα.
1: Τι θα γίνει και με τον πληθωρισμό, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουν. Μην μπουν τώρα, όπως είχε γράψει και ένας φίλος, τσοβόλα δώστα όλα γιατί πάμε για εκλογές.
0: Όπως αναφέραμε και πιο νωρίς στην προηγούμενη εκπομπή, εδώ θα δώσουν και τις αυξήσεις σε αυτούς που είναι στις τοπικές κοινότητες, ναι, τους κοινοτάρχες. Τα 50 ανάλογα με τα χιλιόμετρα που θα απέχουν από το κέντρο του Δήμου.
1: Σκέφτομαι έτσι ότι υπάρχουν ή συζητούσαμε κάποιες ημερομηνίες, δηλαδή ζητούσαμε μεταξύ μας, δεν είπαμε κάτι στον αέρα, αν και εφόσον γίνει η διεθνής έκθεση που είναι αρχές Σεπτέμβρη, υπάρχει περίπτωση να ανακοινωθούν για 4 Οκτώβρη, κάπου εκεί το βλέπεις εφικτό.
0: Για τις εκλογές.
1: Ναι, αρχές Οκτώβρη λογικά, Χριστίνα, για να προλάβουν έτσι να κινήσουν λίγο τα νήματα.
0: Δεν πιστεύω ότι θα πάρει σε εκλογές τώρα, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Όλα,
1: ναι.
0: Δεν το πιστεύω, αλλά
1: όχι, εγώ
0: όλα είναι ανοιχτά.
1: Είμαι σχεδόν βέβαιη για την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες που λένε ότι κάποιος δεν θα εξυπηρετούσε.
0: Για τη συγκεκριμένη ημερομηνία που άκουσα για 27 Σεπτέμβρη, δεν θυμάμαι.
1: Α, ναι, υπόθηκε. Ναι. Μπα, αυτό ναι. Είναι πολύ νωρίς, νομίζω αποκλείεται. Τώρα πότε θα γίνει η έκθεση και τι θα πει, ναι, πάμε, επειδή... δεν πάμε καλά, πάμε σε εκλογές.
0: Όλα
1: αποκλείεται.
0: Παίζουν...
1: όλα παίζουν στις επάλξεις, ναι, νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά, έτσι πλησιάζουμε. Όσο και αν η κυβέρνηση προσπαθεί και ο Μητσοτάκης να το σέρνει και να λέει ότι όχι, θα ολοκληρώσουμε τετραετία. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες, υπάρχει πολλή αλαζονία από ορισμένους και κάπως πρέπει να χαμηλώσει, να κατέβει αυτή η μπάλα λίγο. Περισσότερο από τους υπουργούς, δεν μιλάω έτσι για τους βουλευτές του νομού. Εντάξει. Θα γίνει και η πρώτη ψηφοφορία για το Σύνταγμα. Όλα αυτά, οι αλλαγές και από εκεί και πέρα. Πριν φύγει ο Αύγουστος, θα γίνει και η δεύτερη και βλέπουμε τι μέλη γενέστε.
2: Τόσο αντικειμενικά στο λέω κι

0: Από εκδηλώσεις πώς πάμε, Χριστίνα, έχουμε.
1: Από εκδηλώσεις πάμε καλά. Τώρα σε αυτό που σχολιάζαμε, έτσι ότι πολύ λαου-λαου το πάνε κάποιοι με τις απεργίες. Είχαμε και προθέσεις ΑΔΔ, τίποτα δεν έγινε, δεν είδαμε κάτι το ιδιαίτερο.
0: Έγινε απεργία.
1: Έγινε απεργία και τι ακούστηκε, τίποτα. Κανένας δεν έλειψε από τη δουλειά, τίποτα ιδιαίτερο. Τι κάνει στην Αθήνα, δηλαδή, στο κέντρο. Δεν είδαμε κάτι το ιδιαίτερο. Ο Δημήτρης Ομπίνος της αντιπολίτευσης από την Αλμοπία, ο πρώην ο δήμαρχος, έτσι που είπαμε θα τον έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, μίλησε για τον Δήμο που έχει συνέχεια και συμβολή όλων ότι πρέπει να αναγνωρίζεται. Έκανε μια παρέμβαση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου ανάδειξης του Βυζαντινού Κάστρου των Μογλενών στη Χρυσή. Και με αφορμή πρόσφατες αναφορές για την ολοκλήρωση εργασιών και το φωτισμό του μνημείου. Συμφώνησε κατά τα άλλα έτσι με όσα ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. Μίλησε όμως για το γεγονός ότι η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε κατά τη δίκηση Μπάτση με τη συμβολή των βουλευτών του νομού. Και τονίζει ο κύριος Μπίνος ότι ο Δήμος έχει συνέχεια, υποχρεωμίζοντας τη συμβολή όλων όσοι εργάστηκαν για την υλοποίηση ενός έργου, πόσο μόνο του συγκεκριμένου, πρέπει να αναγνωρίζεται ανεξάρτητα από τη δημοτική αρχή κατά την οποία αυτό ολοκληρώνεται. Οπότε έβαλε και τον εαυτό του μέσα.
0: Πολιτική και πολιτισμός, βλέπω.
1: Ναι, δεν έβαλε τόσο τόσο την τωρινή διοίκηση, έβαλε τον εαυτό του και τον προηγούμενο.
0: Όχι, λέει ότι υπάρχει συνέχεια, άρα δεν έχει θέμα με την
1: ναι,
0: τωρινή διοίκηση.
1: Εντάξει, αν το θέσουμε και έτσι αυτό. Απλά ζήτησε να συνεχιστεί, να ολοκληρωθεί πιο άμεσα. Συνεχίζει τη λειτουργία του το κατάστημα Ελτά της Σκίδρας. Θεωρείται ότι δικαιώθηκε, υπάρχει μια δικαίωση έτσι του αγώνα της Σκίδρας. Τώρα
0: για πόσο λένε καιρό δεν ξέρουμε.
1: Αυτό, ναι. Γιατί έκλεισε η εφορία, έκλεισε το ΙΚΑ, έκλεισε ο ΤΕ. Στη Σκίδρα ρημάχτηκαν πάρα πολλά. Έτσι και τράπεζες και στρατόπεδα. Μην τα γκρεμίζετε ακόμη σε λίγο. Και οπότε έτσι νομίζω ότι πρέπει να μείνει. Τώρα ας ελπίσουμε ότι θα είναι ένα, να μην είναι μόνο κέριο το αίτημα και αυτά, να φανεί όντως ότι είναι δικαίωση του αγώνα και να μείνει για όσο χρονικό διάστημα ακόμη μπορεί να ανταποκρίνεται στις αιτήσεις έτσι του κόσμου για τη λειτουργία του. Αδιάλειπτα, όπως αναφέρει δήμαρχος, συνεχίζεται για την ευρύτερη περιοχή η λειτουργία. Κανονικότατα η διανομή της αλληλογραφίας, εξυπηρέτηση για όλη την περιοχή, ότι θα λειτουργεί απρόσκοπτα. Μπράβο και σε αυτό να πούμε.
0: Έχουμε και τα ιαματικά εκεί στο Λυτροχώρι, τα βλέπω κάθε μέρα από τον Γιώργο τον Παναγιωτήδη που τα ανεβάζει.
1: Τι, έχεις πάει καθόλου κατά εκεί?
0: Έχω πάει, αλλά δεν έχει αξιοποιηθεί.
1: Αυτό το πώς, ναι, το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί.
0: Παλαιότερα από ό,τι διάβασα φυσικά είχε πολύ επισκεψιμότητα και...
1: Ναι, γιατί κάποτε είχαμε πάει για ένα ρεπορτάζ, αλλά ήταν ακόμη, ναι, θα σκάβανε, θα... Ναι, αυτό, γι' αυτό λέω.
0: Να πάμε εμείς που τώρα που μεγαλώσαμε λίγο...
1: Κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να το χρειαζόμαστε, όχι, το χρειαζόμαστε ήδη μάλλον. Μη λέμε ότι κάποια στιγμή θα το χρειαζόμαστε. Να πούμε έτσι λίγο και τα τελευταία, τι γίνεται με το καλοκαιρινό παραδοσιακό γλέντι που έρχεται στην πλατεία της Καριώτισσας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Αύριο 17 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ με τους Καφαντάρδες, αν δεν κάνω λάθος, ναι, το συγκρότημα. Το Πόζαρ αρχίζει από σήμερα έως την Κυριακή 19 Ιουλίου με κοινούς θνητούς Βασίλη Παπακοσταντίνου, Πίξ Λάξ, σας λέω για την Κυριακή, και αρκετοί άλλοι αυτές τις ημέρες, χαρούλης για κάποιους που τρελαίνονται. Επίσης έχουμε στο Άσπρο το 6ο μαυροθαλασσίτικο παραδοσιακό αντάμωμα στο Άσπρο της Παιωνίας, να μην μπερδευόμαστε γιατί έχουμε και Άσπρο εδώ στην Πέλα.
0: Στο Παλέφτο θα έχουμε μια εκδήλωση εκεί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο στις 25 νομίζω.
1: Ναι. Και επίσης αρκετές εκδηλώσεις έτσι τις ημέρες αυτές που έρχονται και έχουμε και τις γιορτές για τον προφήτη Ηλία σε αρκετά εκκλησάκια, όπως πάνω και στην Αγροζικιά έτσι που είναι πολύ όμορφα. Είναι πάνω, να πω την αλήθεια, Αλλά πάλι έχει αρκετή ζέστη, αλλά ο κόσμος το τιμάει αυτό. Yeah. Μαζεύονται αρκετές χιλιάδες έτσι, οι πόντοι και χορεύουν και γίνεται μια καλή εκδήλωση. Αυτά είναι ολίγες, θα έχουμε και θέατρο την ερχόμενη εβδομάδα, θα τα δούμε έτσι και πάλι, και για τα άθυρα θα φτάσουμε στις 27 Ιουλίου για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αθήρων, για τα αθυριώτικα. Αυτά διαρκούν πάρα πολλά χρόνια, μπράβο τους, έτσι τους συλλόγους που μπορούν και είναι ζωντανοί και συνεχίζουν, και για την Αγροσικιά θα έχουμε και την Κυριακή και τη Δευτέρα, γίνεται διήμερο, ναι, διήμερο πλέον, γιατί είδαν τα τελευταία χρόνια έτσι ότι υπάρχει μεγάλη επιτυχία, οπότε και την παραμονή του Αγίου και την επόμενη μέρα. Και να πούμε και για το δεύτερο αντάμωμα του προφήτη, έτσι, για τον προφήτη Ηλιό. Επίσης, δωρεάν θερινό σινεμά θα έχουμε από το Δήμο της Πέλλας με τον Άγιο Παΐσιο από τα Φάσαρα στον Ουρανό το Σάββατο 25 Ιουλίου, και μιλάμε για την κεντρική πλατεία του Νέου Μιλοτόπου, όχι για τα Γιάννητσά δηλαδή, διευκρίνηση, στο Νέο Μιλότοπο. Θερινό σινεμά για όλους, και μάλιστα το συγκεκριμένο είναι δωρεάν, ο Άγιος Παΐσιος, που σαν σειρά έκανε και τεράστια επιτυχία, όλοι οι πιστοί έτσι είδαν τη σειρά, οπότε αρκετές εκδηλώσεις, καλά να περνάει όλος ο κόσμος, και στην Άψαλο Δήμερο 19 και 20, και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Καλή συνέχεια, ένα όμορφο μεσημέρι ευχόμαστε σε όλους.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
7: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
6: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
7: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
8: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης. Και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφίτου, Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM Step.
1: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. Πέλα FM 103,3.

0: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένησα. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφίτου Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.

0: 103,3.
1: Για να ανέβει λίγο η ομάδα. DJ, δώστο. Για δώστε λίγο μαζί μου ρυθμό. Χέρια θέλω.

0: η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Πέλα FM.

0: σπίτι σου.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
4: Πέλα FM 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 5η 16 Ιουλίου σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100.3 και όπως πάντοτε αρχίζουμε με τις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους. Ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Στο αρχείο η δικογραφία για τους υπόλοιπους 7. Αυτό έχει πυροδοτήσει ένα νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Θα δούμε μεταξύ άλλων και τι περιλαμβάνει το κατηγορητήριο.
1: Κατά περίπτωση έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
2: Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων, με πρώτο το Πασόκ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους.
3: Απαντάει η κυβέρνηση μετά από αυτό το οποίο βγαίνει, ότι κατηγορούνται επίσημα στελέχη τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τους έχουν αποδοθεί κατηγορίες για ενέργειες που έχουν κάνει για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και προσπαθούν να βγουν και από πάνω.
0: Έχουμε νέα στοιχεία που βγήκαν στη δημοσιότητα, τα βγάζει ο Γιάννης Ουλιώτης, για την υπόθεση της Μαρφίν. Πώς έχουν ταιριάξει οι υπηρεσίες της αστυνομίας φωτογραφικό υλικό, ευρήματα και μαρτυρίες, ώστε να καταλήξουμε στις συλλήψεις. Στα χέρια της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται και τέταρτος, όχι για τη Μαρφίν, για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.
4: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή. Οι αξιωματικοί βρίσκονται μέσα στο διαμέρισμα που έμενε το τέταρτο, που μένει το τέταρτο άτομο που συνελήφθη.
0: Αντιμέτωποι με εξοργιστικές και τουλάχιστον περίεργες συμπεριφορές βρίσκονται καθημερινά, όποτε γίνεται δηλαδή δικαστήριο, όποτε συνεδριάζει η έδρα, οι γονείς του αστυνομικού Λιγκερίδη που έπεσε νεκρός από τους χούλιγκαν στο Ρέντι. Ο ένας μετά τον άλλον, μάρτυρες που είχαν καταθέσει στοιχεία αρχικά, τώρα επικαλούνται αδυναμία μνήμης.
5: Ο τραμπουκισμός δεν γίνεται από την αστυνομία. Ο τραμπουκισμός γίνεται στους μάρτυρες που έρχονται, που είναι φοβισμένοι και έχουν ξεχάσει τα πάντα και τους πάντες.

0: συγκεκριμένα τμήματα γίναν οι προβλεπόμενοι ψεκασμοί πολύ νωρίς το πρωί. Εχθές το απόγευμα πόρτα-πόρτα θυροκολλήσαμε μια ανακοίνωση στις οικίες αυτών των δρόμων για να ξέρουν οι συμπολίτες μας ότι πρέπει να προσέξουν να μην απλώσουν ρούχα, να μην βγουν κατοικίδια έξω.
1: Εντάξει, θέλει μια προσοχή, μια επιμέλεια, αλλά επαναλαμβάνω, τουλάχιστον αυτό λένε όλοι οι γιατροί, ότι δεν είναι για πανικό η όλη κατάσταση. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη και Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης. Καλώς τον.
2: Καλό σας μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Από το πρωί, Σπύρο μου, σαν να είναι Παρασκευή. Δεν έχουν αδειάσει τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Αυτό τι σημαίνει, προφανώς, πως κάποιοι για να γλιτώσουν. Αφενός, μεν κάποιοι φεύγουν για διακοπές, εντάξει, κάθε ημέρα. Κάποιοι εξημώνουν.
1: Είναι που πλησιάζουμε τώρα στα μέσα, όχι που πλησιάζουμε, είμαστε στα μέσα Ιουλίου. Οπότε νομίζω η φουρνιά αυτή του πρώτου Σαββατοκύριακου τώρα θα είναι δυνατή.
2: Έτσι, έτσι. Και για να γλιτώσουν την αυριανή δύσκολη φουρνιά, γι' αυτό και φεύγουν σήμερα. Και κάποιοι εκ των ακροατριών και ακροατών μας και το έχουμε συνδυάσει. Λοιπόν, οπότε, αν έχετε σκοπό να πάτε προς την Κόρινθο, να ξέρετε, με το που τελειώνει το δάσος Χαϊδαρίου, αρχίζει η κίνηση, φίλες και φίλοι, μέχρι να φτάσετε στη λίμνη Κουμουνδούρου. Κάτι πάνω από το 1 χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού, ανεβαίνοντας την Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη γέφυρα Χαρνών, θα συναντήσετε ένα τμήματα αραιό μποτιλιάρισμα. Μποτιλιάρισμα είναι στην ουσία. Ναι. Απλά προσπαθώ να σας χρυσώσω λίγο το χάπι, όπως καταλαβαίνεις. Και η Αττική Οδός όμως και τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο μεταμόρφωσης, προς Λαμία. Εκεί έχουμε και εργασίες, Σπύρο, για να διαπλατηθεί λιγάκι ο κλάδος εξόδου της Αττικής Οδού προς τη Λαμία. Έχουμε κίνηση. Κυρίως όσοι έρχεστε από το αεροδρόμιο θα βρείτε κίνηση. Στο κέντρο της Αθήνας, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας και κάθοδος Αρδίτου είναι οι τρεις δυσκολότεροι δρόμοι.
1: Σε ευχαριστώ. Μ' αρέσει εκτός από την ενημέρωση και η ψυχολογική υποστήριξη στους φίλους μας που τώρα είναι εγκλωβισμένοι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Απαραίτητη και αυτή, αν και νομίζω ότι όποιος φεύγει τώρα για διακοπές, είναι στην αρχή δηλαδή, έχει μια άλλη διάθεση, έστω και αν υπάρχει ταλαιπωρία. Τα δύσκολα είναι στην επιστροφή. Στα δύσκολα, είπα, ας ξεκινήσουμε με αυτά. Έχει πυροδοτήσει ένα γύρο, νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί σήμερα είχαμε διώξεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πολλά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και 4 βουλευτών. Για τους υπόλοιπους 7 που βρίσκονταν στη δικογραφία, οι κατηγορίες αρχιοθετήθηκαν. Θα ξεκινήσουμε με το δικαστικό κομμάτι της υπόθεσης. Θα μας βοηθήσει η Έλληνα Γαλάρη να καταλάβουμε τι έχει συμβεί από το πρωί σήμερα και θα πάμε μετά και στο πολιτικό σκέλος με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Κατηγορίες έχουν αποδοθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνολικά 22 κατηγορουμένους, 4 νυν βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και αρκετά πρώην υψηλόβαθμα δημόσιοι αξιωματούχοι. Να πούμε ότι πρόκειται για τους Κώστας Στρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάτσινα Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα, είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν οι διώξεις. Θυμίζουμε ότι μετά την έρθει της ασυλίας τους είχαν κληθεί από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για την φερόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες επιδοτήσεις που δόθηκαν από την ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Μετά τις εξηγήσεις λοιπόν που έδωσαν εδώ στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, εκείνοι αποφάσισαν να τους καταστήσουν κατηγορούμενους, τους έχουν αποδώσει κατά περίπτωση αδικήματα για ηθική ευθυργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και σε ψευδή βεβαίωση, καθώς και τους έχουν αποδώσει κατηγορία για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Όλες οι πράξεις αυτές, Σπύρο, διώκονται σε βαθμό πλημελήματος. Τώρα, τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση? Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης για κατηγορούμενους βουλευτές, θα σταλούν άμεσα κλήσεις, πρέπει να δικαστούν σε τριμελές πλημελιοδικείο. Έως το Σεπτέμβριο πρέπει οπωσδήποτε να τους έχει σταλεί το κλητήριο θέσπισμα, διότι τίθεται και θέμα παραγραφής των αδικημάτων. Αυτά σε ό,τι αφορά τους 4 εν ενεργεία βουλευτές. Υπάρχουν όμως και οι υπόλοιποι 7, όπως πολύ σωστά είπε, οι οποίοι ελέγχονταν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για τους 7 λοιπόν η δικογραφία για τους 7 βουλευτές τέθηκε στο αρχείο διότι δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλησης αξιόπινων πράξεων.
1: Για τα μη πολιτικά πρόσωπα είναι στελέχη του οργανισμού, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι στελέχη του οργανισμού, υπάλληλος πολιτικού.

0: πολιτικού γραφείου βουλευτή και συνεργάτης πρώην υπουργού, ένας κτηνίατρος και πάρα πολύ δικαιούχοι των ενισχύσεων.
1: Έχει δύο πρώην περιφερειακούς διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει πρώην γενικό διευθυντή άμεσων ενισχύσεων, πρώην πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει διάφορους και άλλους υπαλλήλους.
0: Στην αρχική, πώς να το πω, δικογραφία, μας λες τώρα ότι οι κατηγορίες που με βάση το κατηγορητήριο, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι σε βαθμό πλημελήματος. Η αρχική δικογραφία περιέγραφε κακουργήματα.
1: Ναι, και μάλιστα η κυρία Παπακώστα και ο κύριος Καραμανλής, είναι ένας από τους 7
0: που αρχαιοθετείται.
1: Οι οποίοι έχουν ακριβώς, ελέγχονταν για το κακούργημα, γιατί η φερόμενη ζημία ήταν άνω των 120.000 ευρώ.
0: Άρα με το πρώτο διαβεβαστικό...
1: η πρώτη κλίση που έλαβαν.
0: Η πρώτη κλίση είναι ότι διώκεσαι για κακούργημα. Και τώρα είναι μόνο πλημελήματα.
1: Ελέγχεσαι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ελέγχονταν για κακούργημα. Διότι ένα άτομο που έκανε 20.000 ευρώ. Όμως, επειδή η έκθεση της Παρασκευής του Χεροπούλου της προϊσταμένης των ελέγχων, κατέληξε στο γεγονός ότι η κυρία Παπακώστα, η ζημία φέρεται να είναι προσδιορίζεται στο ποσό των 7.700 ευρώ. Άρα δεν είναι κακούργημα, είναι πλημέλημα, γι' αυτό έχουμε και τις πλημεληματικές κατηγορίες.
0: Εδώ τώρα, επειδή τα όρια δικαστικού και πολιτικού ρεπορτάζ είναι δυσδιάκριτα, οι αιτιάσεις που ακούγονται από την πλευρά κυβερνικών στελεχών είναι γιατί έκθεσε Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου, το γνωρίζουμε βεβαίως οι ακροατές μας, είναι μια υπόθεση που τρέχει πάρα πολύ καιρό. Ήταν στέλεχος του οργανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την αποκάλυψη της διαφθοράς που υπήρχε εκεί. Και οι αιτιάσεις που ακούγονται είναι γιατί δεν έκανε πρώτα την έρευνά της η κυρία Τυχεροπούλου και μετά να πάει δικογραφία όπου να περιγράφονται τα πραγματικά αδικήματα, ενώ πήγα πρώτα το αρχικό έγγραφο που έλεγε διώκεστε για κακουργήματα, ήρθε μετά η Τυχεροπούλου και τώρα έπεσαν σε πλημελήματα.
1: Αυτό είναι μια απορία, Σπύρο, που έχουν εκφράσει από την πρώτη στιγμή και οι δικηγόροι των βουλευτών.
0: Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν περίμενε την έκθεση Τυχεροπούλου, δηλαδή είναι ένα ερώτημα.
1: Αυτό δεν μπορώ να δώσω απάντηση.
0: Όχι, δεν ρωτάω σε έναν.
1: Ρητορικό το ερώτημα, κατάλαβα. Είναι κάτι το οποίο ταλάνιζε και τους δικηγόρους της κυρίας Παπακώστα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα Γαλάρη είπε σχετικά πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Ισχύει και για αυτούς τους 4 το τεκμήριο αθωότητας. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι. Αν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αθωωθούν, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση, νέα κολοτούμπα στο Πασό και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η δουλειά αυτή είναι μόνο της δικαιοσύνης.
0: Τώρα θα πήγαινα στο Γιώργο Παπακουσταντίνου, ούτως ώστε να περάσουμε τώρα στο πολιτικό σκέλος μετά το ρεπορτάζ που μας έδεσε η Έλενα Γαλάρη, αλλά θα δείξει κατανόηση ο Γιώργος. Μόλις τώρα μας ήρθε δήλωση από τον Πρωθυπουργό, τοποθέτηση Κυριάκου Μητσοτάκη για τις τελευταίες εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.
3: Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα στους 3 υπουργούς, από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες.
0: Έλα, μιας και είχε την υπομονή ο Γιώργος, να ακούσουμε τι λέει και η αντιπολίτευση για να είναι ολοκληρωμένο μετά το ρεπορτάζ του. Οι αιτιάσεις έτσι όπως διατυπώνονται από το Πασόκ, ο κύριος Δουδονής, από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Τεμπονέρας.
4: Το αφήγημα των βουλευτών αθώων περιστερών που λειτουργούσαν υπέρ της περιφέρειάς τους κατέρευσε σήμερα με κρότο. Και βέβαια θα ήταν διπλάσει αν η κυβέρνηση, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία με προκλητικό τρόπο δεν είχε καλύψει τους υπουργούς της. Όλοι θυμόμαστε εκείνο το βράδυ τέτοιο καιρό με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβγενάκη.
5: Σου χρεώνεται ο ίδιος ο πρωθυπουργός προσωπικά όταν για αυτούς πια υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι έχουν σβεί ορισμένα πράγματα τα οποία είναι εκτός νομιμότητας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό ξεφεύγει πια από τα όρια της λογικής και δεν αντέχει σε καμία πολιτική αντιπαράθεση. Εδώ οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι.
0: Από αναβολή σε αναβολή το πηγαίναμε, Γιώργο. Ούτε φορολογικές δηλώσεις να ήταν, αλλά τώρα έχεις το λόγο. Γεια σου, καλό μεσημέρι.
6: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ακούσαμε από την Έλενα Γκαλάρη πώς έχει το πράγμα σε επίπεδο διερεύνησης από τις δικαστικές αρχές. Να δούμε τώρα σε πολιτικό επίπεδο τι γεννά, τι προκαλεί η ιστορία.
6: Ναι, από κυβερνητικής πλευράς, ναι. Το στίγμα είναι προφανές ότι δόθηκε από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προσθετικά στο απόσπασμα που ακούσαμε, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής δεν έστρεψε μόνο τα αδέλη του προς την αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε για ακόμη μία φορά ότι επένδυσε στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου. Άφησε βαρύτατες εκμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας ότι επέλεξε να εμπλακεί στον εσωτερικό κομματικό και πολιτικό ανταγωνισμό. Θυμίζουμε ότι αυτός ήταν ένας από τους τρεις άξονες της κυβερνητικής θέσης εδώ και αρκετούς μήνες που σοβεί αυτή η υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση για την κυβέρνηση, όπως διατυπώθηκε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, έχουμε μια πλήρη ανατροπή της εικόνας όπως αυτή είχε διαμορφωθεί και με δεδομένες της αρχιοθετήσης, όχι μόνο των 7, θυμίζουμε ότι είχαν αρχιοθετηθεί αρκετούς εβδομάδες νωρίτερα και οι υποθέσεις των κυρίου Χατζηβασιλείου και Αθανασίου, ανεβάζοντας αυτόν τον αριθμό στους 9. Είναι σαφές ότι από εδώ και πέρα αναγωμώνονται, θα λέγαμε, τα κυβερνητικά πειραμαχικά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι είναι ένα από τα ζητούμενα, η εντυμότητα δηλαδή και η διαφθορά, και στον προεκλογικό στίβο, στον οποίο ήδη τρέχουν με υψηλές ταχύτητες όλα τα κόμματα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου. Αυτά και σε πολιτικό επίπεδο. Ακούσαμε τις αντιδράσεις, τις αιτιάσεις, έτσι όπως διατυπώνονται από την πλευρά της αντιπολίτευσης και βεβαίως και την τοποθέτηση του ίδιου του Πρωθυπουργού.

0: Εμείς θα συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ που φέρνει σήμερα η Καθημερινή και φωτογραφικό υλικό σχετικά με, με τα στοιχεία τα οποία έδεσαν την υπόθεση για τη σύλληψη των τριών της Μαρφίν. Έχει στη διάθεση της Καθημερινή και ο Γιάννης Σουλιώτης την έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων, αυτή δηλαδή που οδήγησε τον εισαγγελέα να βγάλει τα εντάλματα σύλληψης και να ακολουθήσουν οι συλλήψεις. Είναι ένα πλούσιο ρεπορτάζ που συνοδεύεται και από φωτογραφικό υλικό, φέρει όπως είπαμε την υπογραφή του Γιάννη Σουλιώτη και είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Γεια και χαρά, καλό μεσημέρι.
0: Η έκθεση αυτή, την οποία αποκαλύπτει σήμερα στην Καθημερινή, δείχνει, έχει πολλά τεχνικά στοιχεία και δείχνει πως ακριβώς οι άνθρωποι που κατηγορούνται δέθηκαν με τα ευρήματα, με το φωτογραφικό υλικό, κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι. Είναι τεχνικό κείμενο. Ναι. Όσο μπορούμε να το απλοποιήσουμε και να το κάνουμε κατανοητό, αξίζει να πούμε τα εξής. Η αστυνομία ουσιαστικά αντιπαραβάλλει τρία φωτογραφικά αρχεία. Το ένα είναι οι φωτογραφίες από την ημέρα των επεισοδίων. Το δεύτερο είναι οι φωτογραφίες ταυτοτήτων των υπόπτων. Και το τρίτο αρχείο είναι ένα φωτογραφικό αρχείο από διακοπές την περίοδο 2008-2010. Τι κάνουν αρχικά λοιπόν στα εγκληματολογικά εργαστήρια? Συγκρίνουν τις φωτογραφίες των διακοπών, στις οποίες τα άτομα προφανώς έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά, διακρίνεται με πολύ καθαρό τρόπο τα χαρακτηριστικά τους, με τις φωτογραφίες ταυτοτήτων. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να δώσουν ονοματεπώνυμο στα άτομα που φαίνονται στην παραλία.
0: Οπότε, να το πούμε έτσι. Με βάση τις φωτογραφίες των προσώπων,
1: στην παραλία,
0: που καταλήγει η ταυτοποίηση.
1: Στην παραλία λοιπόν ξέρεις ότι βλέπεις τον Σπύρο Μάλι και τον Γιάννη Σουλιώτη. Ναι. Και παίρνεις λοιπόν μετά και κάνεις μια αντιπαραβολή των φωτογραφιών των ταυτοτήτων της παραλίας με τις φωτογραφίες των επεισοδίων. Εκεί λοιπόν η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών εφαρμόζει ένα διεθνές πρωτόκολλο, το οποίο υπάρχει μια κλίμακα από το μείον 3 έως το συν 3. Στο μείον 3 δεν είναι οι ίδιοι. Στο 0 είναι δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Στο 3 είναι ταυτίζονται. Εκεί λοιπόν, κάνοντας αυτή την αντιπαραβολή φωτογραφιών,
0: είμαστε στα πρόσωπα
1: με βάση τα βιομετρικά τους χαρακτηριστικά. Ναι. Εκεί λοιπόν η αστυνομία καταλήγει στο είτε δεν μπορώ να βγάλω αποτέλεσμα, είτε μου μοιάζει, είτε προσομοιάζει. Δηλαδή φτάνει από το 0, 1 και 2. Για κανέναν από τους τρεις κατηγορούμενους δεν φτάνει στο συν 3. Μάλιστα. Να πει ότι ταυτίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Πώς λοιπόν καταλήγει η αστυνομία στο τελικό της συμπέρασμα να πει ότι οι 2-42χρονοι που κατηγορούνται είναι αυτοί που συμμετείχαν στα επεισόδια? Και γιατί χρησιμοποιεί τη λέξη συνσχετίζονται άρρηκτα? Πώς καταλήγεις αυτό? Με βάση τα σακίδια.
0: Παίρνει λοιπόν τώρα τις φωτογραφίες από τα σακίδια. Μετά τα πρόσωπα πάει στα σακίδια.
1: Πάει στα σακίδια και λέει: αυτό το σακίδιο είναι ένα λευκό σακίδιο, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά με βάση την κατασκευή του, να το πούμε έτσι. Όμως εγώ βλέπω ότι στο φερμουάρι έχει μια κίτρινο σημάδι που είναι από τη σκουριά. Λόγω παλαιότητας αυτό το σημάδι καθιστά αυτό το σακίδιο μοναδικό. Παίρνει στο σακίδιο Β και λέει: αυτό το σακίδιο έχει ένα κόκκινο σημάδι που είναι το σήμα των Dead Kennedys, ενός punk συγκροτήματος, το οποίο το έχει φτιάξει ο κάτοχός του και άρα καθιστά το σακίδιο αυτό μοναδικό. Ποιος έχει αυτά τα σακίδια? Τους βλέπει λοιπόν αυτά τα σακίδια, λέει η έκθεση, στις διακοπές. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι ο ένας έχει το ένα σακίδιο, ο δεύτερος το δεύτερο σακίδιο, και καταλήγει στο συμπέρασμα
0: σε αυτή την κλίμακα που είπες,
1: ότι είναι αυτοί. Όχι, για τα σακίδια λέει ταυτίζονται.
0: Είναι στο
1: σακίδια,
0: είναι
1: λέει ταυτίζονται. Και με βάση αυτό το έβριμα σου λέει: βλέπω ότι έχεις αυτό το σακίδιο στην παραλία, άρα λοιπόν είσαι εσύ. Και ο άλλος έχει το άλλο σακίδιο στην παραλία, άρα λοιπόν σου λέει ότι είσαι εσύ. Και με αυτόν τον τρόπο καταλήγει στο συμπέρασμα μέσω των. Δηλαδή υπάρχει ταυτοποίηση σακιδίων, ναι. Όχι ταυτοποίηση των ατόμων με βάση τα βιομετρικά, ναι, τους χαρακτηριστικά. Για την κοπέλα, επειδή δεν υπάρχει αυτό το. Δεν υπάρχει αντικείμενο που ταυτίζεται, ναι. Λέει ότι και συγκρίνει τη φωτογραφία των διακοπών με την φωτογραφία της από την ημέρα των επεισοδίων, όχι όμως έξω από τη Μαρφίν, στο πεζοδρόμιο της σταδίου όπου έχει φοράει μόνο μαύρα γυαλιά.
0: Σε ένα άλλο σημείο.
1: Λέει λοιπόν ότι αυτή μοιάζει, αλλά δεν φτάνει στο συμπέρασμα, ναι, να πει ότι είναι αυτή.
0: Θα πω κάτι χωρίς να το σχολιάσεις αν δεν θέλεις. γνωρίζουμε από δίκες που έχουν γίνει ότι τα αποτυπώματα έχουν μια ισχυρή θέση σε ένα κατηγορητήριο.
1: Ασφαλώς.
0: Το γενετικό υλικό, το DNA, έχει μια ισχυρή θέση. Η ταύτιση φωτογραφιών έχει ισχυρή θέση σε ένα δικαστήριο.
1: Η ταύτιση φωτογραφιών.
0: Δηλαδή το να πας σε ένα δικαστήριο και να πεις εγώ δεν αναγνώρισα πρόσωπα, αλλά μπορώ να ταυτίσω αντικείμενα.
1: Κοίταξε,
0: τώρα όμως κάνουμε δικαστήριο, δεν ήταν, μπορεί να ήταν άστοχο αυτό που είπα.
1: Όχι, δεν πειράζει. Θέλω να πω πάντως, αυτό είναι και η ιδιαιτερότητα, αν θέλεις, αυτής της δίκης όταν γίνει.
0: Και να δούμε και τι άλλα στοιχεία
1: γιατί
0: υπάρχουν,
1: εδώ,
0: έτσι.
1: Εδώ, ας πούμε, είναι μια τεχνική έκθεση που βασίζεται ακριβώς σε επεξεργασία φωτογραφιών και, εν πάση περιπτώσει, και αυτή η ιδιαιτερότητα του σακιδίου είναι κάτι το οποίο θα το...
0: Ναι.
1: Δεν το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές.
0: Τώρα μπαίνουμε σε...
1: Επίσης, να σου βάλω και μια παράμετρο ότι τα άτομα αυτά θα δικαστούν σε δικαστήριο με ενόρκους.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο έχει και αυτό μια σημασία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικό το ρεπορτάζ σήμερα του Γιάννη Σουλιώτη. Στην Καθημερινή θα δείτε και φωτογραφίες και φωτογραφικό υλικό ο Γιάννης. Αλλάζουμε θέμα. Είχαμε μια τραγωδία στη Χαλκιδική. Ένα πολύ νεκρό τροχαίο. Ο Παναγιώτης Αχαλατήλης. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Η διασωληνωμένη στη μέση του Ιπποκρατίου να συνδέεται η 7χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο πολύ νεκρό τροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 στη Χαλκιδική, και στο οποίο οι γονείς του μικρού κοριτσιού αλλά και το 6 μηνών αδερφάκι του σκοτώθηκαν. Το κοριτσάκι, πρέπει να πούμε ότι αρχικά διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Πολυγύρου με τραύματα στο θώρακα και κατάγματα μοιραίου του. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων που φέρει, κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή της στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Μια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ανήλικη έφτασε χθες στο νοσοκομείο, που και κατά τη διάρκεια της νύχτας υπευλήθη σε δύο χειρουργικές επιβάσεις από παιδοχειρούργους και ορθοπαιδικούς. Σήμερα το πρωί το 7χρονο κοριτσάκι διακομίστηκε διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου. Πρόκειται για την ειδική μονάδα παιδών που διαθέτει το νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε κλείνοντας ότι το σοκαριστικό τροχαίο έγινε χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες το τζιπ της οικογένειας από τη Μολδαβία που επέβαινε η τετραμελής οικογένεια συγκρούστηκε με ένα βιτιοφόρο. Η οικογένεια είχε έρθει στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές της.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Τι να πεις, τρομερό, τραγικό αυτό που έγινε. Όπως και στη Λέσβο. Και στη Λέσβο είχαμε ένα θανατηφόρο δυστύχημα χθες στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας. Αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο γυναίκες ξέφυγε από την πορεία του. Δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες. Προσέκρουσε σε μία κολόνα και ανετράπη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους. Ακόμη δηλαδή ένα τροχαίο δυστύχημα. Το πρωί ξύπνησε ο κόσμος στη Γλυφάδα βλέποντας ανθρώπους με άσπρες στολές να ψεκάζουν. Η Μέρη Σκανδάλη θα μας πει γιατί γινόταν αυτό. Γεια σου, Μέρη.
3: Καλό μεσημέρι. Από τις 5 και μισή νωρίς ξύπνησαν κάποιοι στη Γλυφάδα. Ψεκασμοί σε φυτά, σε φρεάτια, οπουδήποτε βγαίνουν κουνούπια από οποιοδήποτε σημείο. Διότι εμφανίστηκε ένα ακόμα κρούσμα δυτικού Νείλου εκεί στην Γλυφάδα. Είχαμε ακούσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα για την Αγία Παρασκευή εδώ στην Αττική. Να πούμε λοιπόν ότι πήγαν στην ενεργεία του Δήμου, έκαναν τους ψεκασμούς, έχουν ήδη τελειώσει. Όπως πήγε ο Δήμαρχος, όλα είναι ομαλά, θα είναι σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Τώρα άλλοι κάτοικοι είναι σε επιφυλακή και άλλοι δεν ανησυχούν, όπως λένε. Να σου πω ότι επειδή μιλήσαμε και με ειδικούς εδώ στο Sky, μας είπαν ότι 8 στα 10 άτομα που θα νοσήσουν δεν θα το καταλάβουν καθόλου, δηλαδή δεν θα έχουν καν συμπτώματα. Ενώ 1% από τα περιστατικά αυτά θα έχει κάποια σοβαρή νόση με μηνυκογεφαλίτιδα, συμπτωματολογία δύσκολη, όπως σπασμούς, δυσκαμψία, υψηλό πυρετό. Και φυσικά υπάρχει ο κίνδυνος θανάτου. Να υπενθυμίσουμε ότι ο συγκεκριμένος ιός εμφανίστηκε πρώτη φορά στη χώρα μας το 2010. Ενώ η πιο επικίνδυνη περίοδος είναι από τον Ιούλιο και τα τέλη του Οκτώβρη.
0: Δηλαδή η περίοδος που διανύουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μέρη Σκανδάλη. Ο κόσμος οπωσδήποτε, εντάξει, είπαμε ότι δεν χρειάζεται πάνικος, αλλά υπάρχει μια ανησυχία. Όπως και ο Δήμαρχος, θα ακούσουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Γιώργου Παπανικολάου, το πρώην στο Sky.
4: Δεν υπάρχει κάποια έντονη ανησυχία. Εντάξει, είμαστε λίγο προβληματισμένοι. Έχουμε κατοικίδια, δεν θα τα βγάλουμε στο μπαλκόνι. Δεν θα απλώσουμε ρούχα και αυτά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος για άγχος.
5: Κουνούπι είναι, οπότε δεν μπορείς να το ελέξεις.
6: Δηλαδή, αν ξέρω να φοβάμαι γι' αυτό, φαντάζομαι θα έπρεπε να φοβάμαι για πολλά άλλα πράγματα.
7: Οι αρχές θα πάρουν τα κατάλληλα μέτρα και από τη στιγμή που θα τα πάρουν τα μέτρα, εγώ αισθάνομαι ήσυχη.
8: Προσοχή χρειάζεται από όλους μας, ειδικά εδώ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. που εντοπίστηκε το κρούσμα. Σε 6 δρόμους σήμερα σε συγκεκριμένα τμήματα γίναν οι προβλεπόμενοι ψεκασμοί. Και αυτό που επίσης θα κάνουμε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, αυτή την περίοδο καθαρίζουμε ούτως ή άλλως τα φρεάτια εν ώψη του φθινοπόρου. Εδώ στην περιοχή ήδη έχουμε δώσει προτεραιότητα, γιατί δεν πρέπει στα φρεάτια να υπάρχουν λιμνάζοντα νερά.
0: Ό,τι πρέπει δηλαδή να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, το κάνει και ο Δήμαρχος στη Γλυφάδα. Είναι κάτι που συμβαίνει, δεν είναι άγνωστη κατάσταση για τη χώρα μας. Χρειάζεται λίγο περισσότερη προσοχή αυτή την περίοδο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
15: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
14: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
15: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
16: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: Sport αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Επιστρέφουμε όπως πάτε αυτή την ώρα, λίγο πάνω, λίγο κάτω, με Μανώλη Κωστίδη. Έχει την καλοσύνη και μας περιμένει πάντοτε γύρω στις 2.30. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Εύχομαι όλα καλά.
3: Όλα άψογα. Πριν από λίγο, να ξεκινήσουμε αυτό, είχαμε μια ανακοίνωση. Δεν έχω προλάβει να δω τι θέματα ακριβώς πιάνει. Έχει βγει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.
4: Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας κάθε εβδομάδα κάνει μια συνέντευξη για διάφορα ζητήματα που αφορούν την Τουρκία, την περιφέρεια και πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν την άμυνα της χώρας. Πρώτα
3: ναι, είναι αυτό το πρόβλημα στο σημείο που βρισκόταν ο Μανώλης, προφανώς δεν ήταν πολύ καλό το σήμα. Έχει βγει λοιπόν το τουρκικό Υπουργείο Άμυνα στο πλαίσιο των ανακοινώσεων που κάνει, των εβδομαδιών ανακοινώσεων, και έχει δηλώσει την προκλητική πάγια θέση της Τουρκίας, ότι η παρουσία στρατιωτών μας στο νησί ενώ την Κύπρο αποτελεί εγγύηση ειρήνης και άλλα πολλά. Τώρα νομίζω είναι καλύτερα, Μανώλη.
4: Εύχομαι να είναι καλύτερα.
3: Ναι, τώρα νομίζω.
4: Ναι, πρώτα απ' όλα η Τουρκία λέει ότι θα παραμείνει στο νησί για πάντα ως εγκύτρια δύναμη. Υπάρχει μια ανάρτηση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας για τη δράση σε ΟΚΑ και λέει δεν έχουμε ξεχάσει, δεν θα ξεχάσουμε και δεν θα αφήσουμε να ξεχαστούν οι βάρβαρες και άγριες σφαγές της ελληνοκυπριακής τρομοκρατικής οργάνωσης σε ΟΚΑ και των υποστηρικτών. Επειδή ήταν και η επέτειος από την απόπειρα
3: του πραξικοπήματος.
4: Ακριβώς, 15 Ιουλίου τότε. Μετά ήρθε η επίσημη ανακοίνωση από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας. Πρώτα λέει ότι πώς θα γίνουν, σας το λέω πώς το λένε, οι εορτασμοί για την επέτειο της 52ης επετείου για την ειρηνευτική εκστρατεία, όπως την αποκαλούν, το 1974, θα πάνε φρεγάτες, θα πάνε μαχητικά, θα πετάξουν πάνω από την Κύπρο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, δίνουν και λεπτομέρειες για το τι. Και βεβαίως έρχεται μετά το Υπουργείο, ο ίδιος εκπρόσωπος, και λέει ότι κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια απόφαση που πήρε, που κατηγορώντας για τις φρικαλαιότητες που έχουν συμβεί το 1974 στην Κύπρο, και κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι έχουν γίνει διάφορες σφαγές εναντίον των Τουρκοκυπρίων κτλ. Και ότι η Τουρκία ως εγκύτρια δύναμη θα συνεχίζει να εκπερασπίζει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και θα αντιστέκεται σε κάθε. Πάντα θα είναι εκεί οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Θα παραμένουν ως παρουσία τους εκεί ως εγγύηση σταθερότητας και την ειρήνη στο νησί κτλ. Δηλαδή το λέω κτλ. Διότι το έχουμε ακούσει.
3: Ναι, είναι οι παλιές θέσεις. Ναι. Και βέβαια διατυπώνονται και σε μια χρονική στιγμή που είχαμε πριν από λίγες ημέρες την διαρροή αυτού του σχεδίου από την ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ, που σε κάποια πράγματα νομίζω έκανε και την Άγκυρα να χαμογελάει. Βέβαια είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι. Προσυζήτηση, αν προσχέδιο είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έρθει σε μια τέτοια χρονική
4: στιγμή. Έχουμε όμως S400.
3: Ναι. Έτσι.
4: Ρωτήσανε στο S400. Θα ήθελα το σχόλιο, θα έλεγα, αλλά και το σχόλιο των ακροατών μας. τι καταλαβαίνουμε από την συγκεκριμένη ανακοίνωση. Ρωτήθηκε λοιπόν εκπρόσωπος για το τι συμβαίνει στο S400 και λέει: οι εργασίες για τα συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας μεγάλου βεληνικού S400 συνεχίζονται με πολύπλευρο τρόπο. Οι συγκεκριμένες εξελίξεις θα κοινοποιηθούν στο κοινό όταν συμβούν.
3: Ναι. Η λέξη κλειδί είναι το πολύπλευρο, έτσι, αντιλαμβάνεσαι.
4: Είναι, νομίζω, μεταξύ, εγώ θα το σχολίαζα, Ηνωμένων Πολιτειών, ναι. Ρωσίας, Τουρκίας και Ισραήλ. Βεβαίως δεν διαπραγματεύει το Ισραήλ, αλλά επειδή στις επόμενες μέρες θα γίνει μια συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου.
3: Ναι.
4: Νομίζω το Ισραήλ παίζει ένα πολύ βασικό ρόλο στις αποφάσεις του Τραμπ και για το συγκεκριμένο ζήτημα, και το Ισραήλ δεν θα δεχτεί οτιδήποτε αν δεν πάρει ανταλλάγματα.
3: Ναι. Ή αν δεν... κάποιος δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα αλλάξουν, γιατί το Ισραήλ προβάλλεται ότι έτσι θα αλλάξουν οι ισορροπίες ό,τι αφορά την ισχύ στη Μέση Ανατολή. Και το προβάλλει αυτό, λέει, αν πάρει η Τουρκία το F-35, εδώ τα πράγματα περιπλέκονται. Ήθελα να θέσω υπόψη σου ότι τις τελευταίες ημέρες, προσπαθώντας να δω τι γίνεται στα κοινωνικά δίκτυα, υπάρχει ένα πολύ οργανωμένο κύμα από την πλευρά της Άγκυρας να περάσουν τουρκικές απόψεις σε ό,τι αφορά τους S-400 και τα F-35. Και σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν, γιατί συνήθως προβάλλουμε εδώ όσους στέκονται στο πλευρό της Ελλάδας. Υπάρχουν και πολλοί βουλευτές και γερουσιαστές που προβάλλουν τα αιτήματα της Τουρκίας. Έχει κάνει ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ο Μάικ Τέρεν, είναι ένας ρεπουμπλικανός. Έτσι. Μέλος Βουλής των Αντιπροσώπων, μάλιστα ήταν μέχρι πρότινο σε μια επιτροπή πληροφοριών που είναι αρκετά κρίσιμη, έχει μεγάλη επιρροή, μια πολύ θερμή για την Τουρκία. Λέει: η Τουρκία είναι σύμμαχός μας, δώστε τη στα F-35, θα δουλεύει για εμάς, είμαστε σε όλα εντάξει.
4: Και μάλιστα μιλάει για, και σε δηλώσεις που έκανε σε τηλεοπτικό δίκτυο, λέει ότι μιλάει ακόμα και για το πρόγραμμα συμπαραγωγής.
3: Σωστά. Σε βρίσκω απόλυτα ενήμερο. Αλλά πού ήθελα τη συμβολή σου. Υπάρχει από κάτω ένας σχολιασμός από διάφορους χρήστες. Έχουν σχολιάσει και Έλληνες. Και Έλληνες έχουν μπει και του λένε: βουλευτή Τέρνερ, δεν τα λες καλά, γιατί η Τουρκία δημιουργεί πολλά προβλήματα, έχει πάρει το μέρος της Ρωσίας κτλ. Σε αυτές τις διατυπώσεις των Ελλήνων απαντάει ένας Αχμέτ Χαμντί Αταλάι. Πρέπει να είναι κυβερνητικό στέλεχος, νομίζω, της Τουρκίας. Πρέπει να έχει κάποιο υφυπουργείο. Τώρα γενικός γραμματέας, κάτι και εγώ από την κοίταξα, ο οποίος με έναν ιδιαίτερος προσβλητικό τρόπο αναφέρεται. Δηλαδή ξεφεύγει από τη διπλωματική γλώσσα και λέει: είσαστε τρελοί εκεί στην Ελλάδα. Βρισκόσαστε σε κατάσταση παράνοιας επειδή εμείς θα πάρουμε τα F-35. Δηλαδή γίνεται ένα πανηγύρι τις τελευταίες μέρες. Αυτό θέλω να περιγράψω. Το οποίο φαίνεται να είναι και λίγο οργανωμένο αυτό το πανηγύρι.
4: Είναι μια κρίσιμη περίοδος και η Τουρκία σαφώς θα παίξει και παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και στα κοινωνικά δίκτυα και στα να προβάλλει τις θέσεις της.
3: Τις θέσεις της μέσα και από τα κοινωνικά δίκτυα. Έτσι, αυτό θέλω να πω.
4: Αυτό θα συνεχιστεί. Γιατί είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ την Τουρκία, αλλά βεβαίως η Τουρκία έχει κάνει πολλές επιλογές. Και το λέω αυτό. Η Τουρκία, θυμήθηκα, επειδή ψάχνω ένα θέμα για την Καθημερινή, θυμήθηκα ότι η Τουρκία είχε ψαχτεί και είχε παραγγείλει μάλιστα κινέζικους πυράβλους αντιεροπορικής άμυνας κάπου το 2008 και μετά ακύρωσε την παραγγελία μετά από κάποιους μήνες, καθώς είχε δει ένα διέξοδο. Δεν το κάνει αυτό με τους S-400. Τελικά, ναι, από την Κίνα στη Ρωσία και από τη Ρωσία στον Ντονάλντ Τραμπ.
3: Νομίζω ότι μάζεις κάτι καλό για την Κυριακή στην Καθημερινή. Θα σε διαβάσω.
4: Θα χρώμαστε. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης, είπα για τον Τέρνερ. Από την άλλη, υπάρχουν βεβαίως και άνθρωποι οι οποίοι είναι υποστηρικτές των ελληνικών θέσεων, όπως ο γερουσιαστής Βαχόλεν, ο οποίος λέει ότι όσο η Τουρκία διαθέτει τους S-300, η Άγκυρα δεν θα μπει στο πρόγραμμα των F-35. Τώρα, εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι που βεβαίως μας ενδιαφέρει, αυτό της γεωπολιτικής, όμως κατά ένα μεγάλο κομμάτι, αυτό το είδαμε και μετά τη ρωσική εισβολή, τα γεωπολιτικά έχουν άμεσες επιπτώσεις στην ενέργεια, στην οικονομία, οι επιπτώσεις τους φτάνουν στο ράφι. Ο Νίκος Φιλιππίδης μας περιμένει. Γεια σου Νίκο.
5: Γεια σου Πιερό, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Σε άκουγα και το πρωί στην ανάλυση σου στον Άρη Πορτοσάλτε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει πια όλη η Δύση, που είναι η ακρίβεια, που είναι τα ενεργειακά, και αυτό το πρόβλημα έχει φτάσει και στα ταμπλό των πρατηρίων, των βενζινάδικων.
5: Ναι, και είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι, σου λέω, με συμβατικό τρόπο δεν μπορείς να το καταλάβεις και να το προσεγγίσεις. Ο παραδοσιακός τρόπος ήταν, κοιτάζαμε τι κάνει η τιμή, η διεθνής τιμή του πετρελαίου, και βλέπαμε συνέχεια το πίνακα στο πρατήριό μας για να καταλάβουμε την αντιστοίχηση. Τώρα το πράγμα θα γίνει αρκετά πιο σύνθετα. Αρκετά πιο σύνθετα, πολύ πιο σύνθετα. Με αποτέλεσμα να πρέπει να βλέπουμε και πολύ πιο σύνθετους δείκτες, για προκειμένου να καταλάβουμε ακριβώς από πού μας έρχονται οι αυξήσεις, σε βαθμό που μέσα σε ένα διήμερο και το αργότερο στη Δευτέρα, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, η έκπτωση, η σημαντική έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που οικειοθελώς προσφέρουν τα ελληνικά τα δηληστήρια της χώρας, να θεωρείται βέβαιο ότι θα έχει απορροφηθεί, δηλαδή θα έχει εξαφανιστεί. Γιατί ανεβαίνουν οι τιμές πιο γρήγορα, τόσο απλά.
3: Και δεν φαίνεται κάτι στο βάθος.
5: Κοίτα, από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου παρατηρείται μια σταθεροποίηση, αλλά στις τιμές διελιστηρίου συνεχίζει να παρατηρείται έλλειψη προϊόντος λόγω του ρωσικού προβλήματος, με αποτέλεσμα να συνεχίσουν οι τιμές να αυξάνουν, και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό. Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι ακόμα και χτες, που ήταν η πρώτη μέρα πλήρους εφαρμογής του μέτρου, είχαμε αύξηση σε μέσα επίπεδα 1,5 λεπτό στο πετρέλαιο κίνησης πανελλαδικά, είμαστε πλέον κοντά στο 1,87, εκεί παρατηρείται η μεγαλύτερη επιβάρυνση. Και κατά δεύτερο λόγο είχαμε σταθεροποίηση και μικρή πτώση λόγω της έκπτωσης στην αμόλυβδη, η οποία είναι κοντά στο 1,97. Η εκτίμηση είναι ότι θα περάσει γρήγορα το 1,90 και τα 2 ευρώ αντίστοιχα το κάθε ένα από τα δύο καύσιμα μέσα στις επόμενες ημέρες και ως τη Δευτέρα. Άρα βρισκόμαστε σε ένα αρκετά δύσκολο κλειό προβλήματος, το οποίο θα δούμε για πόσο θα πάει, γιατί προφανώς θα εξαρτηθεί από τις δυνατότητες που θα έχει η αγορά να καλύψει το πρόβλημα, το περιορίσει, κάτι που το κατάφερε σε άλλο στάδιο του προβλήματος στη Μέση Ανατολή πριν από μερικές εβδομάδες, μήνες, λίγους μήνες, δύο μήνες, όταν υπήρχε αυτή η έλλειψη τότε στα αεροπορικά καύσιμα. Θυμάστε τότε ότι είχαν ξεμείνει αεροδρόμια στην Ιταλία, για παράδειγμα, από αεροπορικά καύσιμα. Τότε βοηθούμενα και από τα εξελιγμένα ελληνικά δηληστήρια, είχε καταφέρει να καλυφθεί η ζήτηση στην αγορά, να αποκατασταθεί μια κάποιο είδους ομαλότητα και να γίνει πιο διαχειρίσιμο το πρόβλημα.
3: Αλλά τώρα, γιατί διάβαζα πρόσφατα και ένα σημείωμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τώρα αρχίζουν να τελειώνουν τα κανονάκια. Δηλαδή, λέει, όταν ξέσπασε η κρίση στη Μέση Ανατολή, αυξήθηκε η παραγωγή, υπήρχαν αποθέματα, έχουν 2-3 κινήσεις έγιναν που κράτησαν σε ένα επίπεδο τις τιμές. Τώρα αυτά τα κανονάκια, λέει, έφυγαν, τελείωσαν. Οπότε πάμε σε πιο σκληρές εποχές.
5: Ναι, το μόνο που αυτό που μας βοηθάει είναι το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ποσότητες στην αγορά, μεγάλες ποσότητες από κάθε πηγή, οπότε μέρος του προβλήματος των ελλείψεων, αλλά επαναλαμβάνω κυρίως σε επίπεδο αργό και brand, εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα παρά το κλείσιμο από τις ουσίες των στενών του ορμούς, αλλά συνεχίζει το πρόβλημα στα διελισμένα. Όλο αυτό μολύνει την ελληνική οικονομία. και περιμένουμε τα στοιχεία πληθωρισμού του επόμενου διαστήματος για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση, να δούμε ακριβώς το βάθος.
3: Μιας και πήγε στην ελληνική οικονομία, αφού πρώτα πω, δεν έχουμε το χρόνο δυστυχώς, γιατί θίγει στο σημερινό σου άρθρο στην Καθημερινή ένα μείζον πρόβλημα για την ευρωπαϊκή και ελληνική κατά επέκταση βιομηχανία και το κόστος ενέργειας, που λες ότι δεν είναι μόνο πρόβλημα των βιομηχάνων, το θέμα του κόστους ενέργειας βιομηχανίας το πληρώνει στο τέλος ο καταναλωτής. Μας ενδιαφέρει όλους, αλλά είναι πολύ μεγάλο, γιατί θέλω να σε πάω στο σημερινό Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Ακούσαμε δήλωση Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από λίγο που αφορούσε όμως την υπόθεση του ΠΚΠ. Σήμερα σε αυτή τη συνεδρίαση γίνεται με ατζέντα ΔΕΘ. Νίκο.
5: Και ατζέντα ΔΕΘ. Επισήμωση, το θέμα ήταν το νέο πολιτικές πρόγραμμα. Δηλαδή, επισήμωσε τα κοινοτικά κονδύλια, τα οποία η συζήτηση αφορά κυρίως τα κονδύλια της κοινής αγροτικής πολιτικής και τα περίφημα ΕΣΠΑ για το έως το 2030. Το οποίο μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν καταλήξει και για το οποίο προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση να έχει τις μικρότερες δυνατές απόλυτες και στα αγροτικά, κυρίως στα θέματα του Ταμείου Συνοχής. Αλλά περιλαμβάνει η συζήτηση και ΔΕΘ, είναι βέβαιο αυτό ότι περιλαμβάνει και ΔΕΘ, όπου σχηματίζεται σιγά σιγά ένα πακέτο το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε πακέτο ανακούφισης από την ακρίβεια. Δηλαδή ένα πακέτο εισοδηματικών ενισχύσεων, αυτό αναζητείται αυτή τη στιγμή και ενδεχομένως και κάποιας πινελιάς, η οποία αναπτυξιακής, η οποία θα είναι κάποια μέτρα τα οποία θα βοηθούν και θα κινητροδοτούν προκειμένου να ανακουφιστούν κλάδι της οικονομίας που πλήττονται από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, αλλά και σπρώχνουν την οικονομία σε αυτό το ρυθμό ανάπτυξης που μας πάει αυτά τα χρόνια και είναι μεγαλύτερος από τον ευρωπαϊκό, το 1,8 με 2% που είναι και η εκτίμηση πριν από λίγο του ΙΟΒΕ για την επόμενη χρονιά, ότι θα κινηθούμε σε αυτά τα επίπεδα. Πάντα με τα τωρινά δεδομένα, έτσι, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν ταχύτατα και διεθνώς.
3: Όταν λες για την ακρίβεια, αναφέρεσαι σε ενίσχυση των εισοδημάτων, όχι... τι πράγμα?
5: Επιδοματικές ενισχύσεις.
3: Επιδοματικά.
5: Σε μεγάλο βαθμό θα περιμένουμε να δούμε αρκετές τέτοιου είδους ενέσεις εισοδηματικές και σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, οι οποίοι πολύ απλά μπορεί να σκεφτείς ότι ήδη η αύξηση που βασίζεται στον πληθωρισμό και στην ανάπτυξη έχει ροκανιστεί για την τρέχουσα χρονιά από τον υψηλότερο πληθωρισμό. Και η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι ο πληθωρισμός θα κρατήσει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και ενδεχομένως να έχουμε και την επόμενη. Ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας έχει πει ότι θα πάμε στο 28. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε, για παράδειγμα, σίγουρα μια τονωτική ένεση προς συνταξιούχους, ίσως και αυτή τη χρονιά, και μια μεγαλύτερη του εκτιμόμενου αύξηση που θα φτάνει κοντά στο 2,8% για την επόμενη χρονιά. Και μάλιστα χωρίς αυτή τη φορά να υπάρχουν οι εξαιρέσεις τύπου προσωπική διαφορά, αλλά για όλους τους συνταξιούχους.
3: Επειδή τώρα μιλάς για συνταξιούχους, μην νομίζει ο συνταξιούχος, θα του δημιουργηθεί εντύπωση ότι μιλάς για 13η σύνταξη τώρα εσύ.
5: Κοιτάξτε, η 13η σύνταξη με το χαρακτηριστικό που θυμόμασταν δεν είναι στο τραπέζι, αλλά η μονιμοποίηση του επιδόματος των 300 που γίνει 400 ευρώ στο τέλος του έτους μαζί με το επίδομα ενοικίου είναι σίγουρα μία παροχή συγκεκριμένη, η οποία μάλιστα η συζήτηση που υπάρχει στο τραπέζι ότι μπορεί και να αυξηθεί. Και ξαφνικά αυτό που φαντάζει ως μακρινό να είναι για πολλούς 13η σύνταξη, δεδομένου ότι η μέση σύνταξη στην Ελλάδα είναι και κοντά στα 650-700 ευρώ.
3: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Νίκος Φιλιππίδης. Και ερχόμαστε τώρα στην υπόθεση. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλές οικογένειες στην Κυψέλη είναι τα κτίρια με τις ρογμές. Υπάρχουν δηλώσεις και από την πλευρά του ελληνικού μετρό. Βεβαίως υπάρχει και ανησυχία από την πλευρά ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Γεια σου, Νίκο.
6: Γεια σας. Καλησπέρα, και ειδικά από την πλευρά των ιδιοκτητών. Αυτό που μας περιγράφουν είναι ότι έχουν ζήσει κάποιους εφιαλτικούς μήνες, ήδη από τον Μάρτιο, όταν αντιλήφθηκαν αυτό το έντονο στράνταγμα από τον Μετροπόλιτα Νίκη, ο οποίος περνούσε δίπλα από τα σπίτια τους για τη διανύκτηση ρέγα και τη γραμμή 4 του μετρό. Από τις πρώτες μέρες άρχισαν να βλέπουν κάποιες ρογμές να εμφανίζονται στα σπίτια τους και φυσικά αυτές οι ρογμές άρχισαν να αυξάνονται και φυσικά να τους ανησυχούν όλο και περισσότερο. Ωστόσο, αυτό που τους προκαλεί περισσότερο φόβο είναι το γεγονός ότι σε κάποια από τα σπίτια βλέπουμε και εμείς που συνομιλούμε μαζί τους να τακάρουν ουσιαστικά, να κολλάνε οι πόρτες, να μην γίνουν πόρτες και παράθυρα, και αυτό που εκφράζουν είναι φόβος για το αν υπάρχει κάποια καθίζηση στο έδαφος. Φυσικά είναι πολύ νομίζω με σχέση από τα όσα έγιναν στα πετράλωνα, οπότε είναι λογικό, είναι φυσιολογικό οι άνθρωποι να φοβούνται. Να πούμε όμως ότι αυτό που τονίζαν από την ανάδοχο εταιρεία και είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι πρόκειται για βλάβες περιορισμένες έκτασης, όπως τις χαρακτηρίζουν, που δεν δημιουργούν πρόβλημα στην εξωτική επάρκεια. Έχουν γίνει αυτοψίες από ανεξάρτητους, ακόμη και ξένους τεχνικούς. Να σου πω μόνο ότι πριν από λίγο είχα μια σύσκεψη στο Δημαρχείο, ανάμεσα στον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Ελληνικό Μετρό, τον Χρήστο Φαφούτη. Αυτό που ζήτησε ο κύριος Δούκας είναι γραφείο διαβεβαιώσεως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τα κτίρια, αποζημίωση για τους κατοίκους και οι εργασίες για το μετρό να κινήσουν και πάλι όταν όλοι είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Βεβαίως οι άνθρωποι ανησυχούν που μένουν εκεί.
7: Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε αν η πολυκατοικία μας είναι ασφαλής.
8: Κάποιοι που έχουν νοικιάσει σπίτια, δύο διαμερίσματα, φύγανε. Επειδή φοβότουσαν. Ναι, φύγανε.
9: Εγώ είμαι στο τέταρτο όροφο. Έχουν γίνει πολλές ρεχμές. Είχε πάθει ζημιά η εξώπορτα, οι μπαλκονόπορτες όλες, τα πλακάκια στο μπάνιο.
8: Το Σεπτέμβριο, μάλλον, θα δούμε τι θα μας απαντήσουν και από το οτικόμετρο. Είπανε ότι θα έρθουν να κάνουν κάτι εργασίες εδώ στα σπίτια που έχουν πάθει ζημιές.
7: Και εμείς αποφασίσαμε μέσω Γενικής Συνέλευσης να φέρουμε πολιτικούς μηχανικούς, τους οποίους τους ειδοποιήσαμε από την εταιρεία που είχε αναλάβει την εργολαβία του έργου, να έρθουν να μας πούν τι συμβαίνει. Οι οποίοι μας είπαν ότι έχει διαπιστωθεί από κάποιες μετρήσεις που έχουν γίνει μια καθίζηση της τάξης του 1,8 εκατοστών και ότι μην ανησυχείτε, εμείς θα αποκαταστήσουμε πλήρως τις ζημιές.
3: Στις εργασίες περιγράφει και μία διοκτήτρια καταστήματος που έχει στην Κυψέλη, στο σημείο δηλαδή που υπάρχει το πρόβλημα, μίλησε στο Άξιον.
10: Καθίζηση πρέπει να υπάρχει γιατί δεν άνοιγαν οι πόρτες, γέμισαν τα υπόγεια με υγρό, δεν ξέρω τι υγρό είναι αυτό, σαν αφρός, κάποιοι που ήταν ένικοι έχουν ξενικιάσει και έχουν φύγει.
3: Και ο Δήμαρχος Αθηνών, ο κ. Δούκας.
11: Υπάρχει δηλαδή ανάθεση σε καθηγητές και εμπειρογνώμονες που θα παρουσιάσουν στο ελληνικό μετρό τα αποτελέσματα, πώς μπορεί να επανεκκινήσει με όρους απόλυτης ασφάλειας ο Μετροπόλιτικα συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έγγραφες βεβαιώσεις για όποιους το ζήτησαν για συγκεκριμένες περιπτώσεις που έγιναν οι έλεγχοι ότι στατικά τα κτίρια αυτά είναι εντάξει.
3: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ρεκόρ στις εξαγωγές όπλων καταρρύπτει η Γερμανία. Συνεχίζονται τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στρατηγικών στόχων στο Ιράν. Τρίζει η κυβερνητική συμμαχία της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Νέο ρεκόρ καταρρύπτουν οι γερμανικές εξαγωγές όπλων το πρώτο εξάμηνο του 2026. Κορυφαίος πελάτης είναι η Ουκρανία, ενώ το 84% των εξαγωγών πηγαίνουν σε χώρες της Νατοϊκής Συμμαχίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί για μια ακόμα φορά το Βερολίνο να τερματίσει τους συνοριακούς ελέγχους. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγνους Πόνα, δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων ότι έχει έρθει η ώρα για σταδιακή επαναφορά της ελεύθερης κυκλοφορίας. Όπως τόνισε, η Ευρωπαϊκή Μεταρρύθμιση του ασύλου και η σημαντική μείωση των παράτυπων αφήξεων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα άνοιγμα των σύνορων. Ωστόσο, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάνδρα Ντόμπριντ, επιμένει στη διατήρηση των συνοριακών ελέγχων, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει πρώτα να αποδειχθεί στην πράξη η αποτελεσματικότητα των νέων ευρωπαϊκών ρυθμίσεων. Γεγονός πάντως είναι ότι και στη Γερμανία η αφήξη παράτυπων μεταναστών έχει περιοριστεί σημαντικά. Μετά την επίσκεψη του Γερμανού Καγκελαρίου στο Παρίσι στις αρχές της εβδομάδας, ο Φρίντριχ Μέατς υποδέχεται το βράδυ τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο κάστρο Μπέντσπεργκ, προκειμένου να προετοιμάσουν το αυριανό Γαλλογερμανικό Υπουργικό Συμβούλιο στον πύργο Αγκούστουσμπουργκ κοντά στη Βόνη. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται τα σχέδια για μια κοινή πυρηνική αποτροπή. τεστ τεστοστερόνης, δρομολογεί ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ στο πλαίσιο εξετάσεων υγείας των στρατιωτών. Στόχος είναι να διαπιστωθεί πόσο αποδοτικοί μπορεί να είναι οι στρατιώτες, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
13: Και από τη Βόνη στο Φάληρο με Θανάση Κριτικό για τη Λυπητερή. Καλώς τον.
14: Χαίρετε.
13: Εγώ είμαι, κατάλαβες, είμαι με τους λύκους, γιατί από ό,τι κατάλαβα από τις αντιδράσεις γύρω μου, οι περισσότεροι ήθελαν Αργεντινή.
14: Καλά, προφανώς. Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι και με την Αργεντινή να μην ήταν, να υποστήριζαν την Αγγλία δηλαδή, με αυτά που έκανε ο Μέση, δεν γίνεται να μην πανηγύρισαν.
13: Σέβεσαι. Σέβεσαι, δεν το συζητούμε. Εντάξει, άλλο τον, άλλο τον.
14: Αυτό, και θεωρώ ότι είναι το μοναδικό παιχνίδι του παγκοσμίου κυπέλου, η νίκη της Αργεντινής επί της Αγγλίας στον δεύτερο ημιτελικό, που νιώσαμε ποδόσφαιρο, νιώσαμε αλητία, νιώσαμε ένταση. Από τις αποδοκιμασίες στους εθνικούς ύμνους, μέχρι το φινάλε θρίλερ, δηλαδή πάρα πολύ ένταση, σκληρά μαρκαρίσματα.
13: Είχε το υπόβαθρο που προσέφερε το έδαφος για να υπάρξει αυτή.
14: Αυτό ακριβώς. Προηγήθηκαν οι Άγγλοι, έκαναν την ανατροπή με δύο ασίστ του Μέση οι Αργεντίνοι, Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες στα γκολ.
13: Κατάπιαν, μετά το γκολ τους κατάπιαν.
14: Νομίζω το τελευταίο 20 λεπτό είναι το καλύτερο της Αργεντινής που έχει κάνει στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Έκανε εγκλήματα και ο Τούχελ, ο προπονητής της Αγγλίας.
13: Δύο παρατηρήσεις μόνο. Υπάρχει θέμα με το πανό που άνοιξαν για τα φώτα.
14: Ναι. Έχει σηκωθεί και στο παρελθόν το ότι με επιγραφή ότι τα Φόκλαν ανήκουν στην Αργεντινή και έχουν τιμωρηθεί βαριά.
13: Τα λένε Μαλβίνας.
14: Ναι. Έχουν τιμωρηθεί στο παρελθόν, οπότε δεν ξέρω τώρα πώς θα δράσει η FIFA. Ναι. Λογικά θα πάει μετά το τέλος.
13: Και το δεύτερο η φάπα του Μπέλιχαμ στον.
14: Στον Μπιτζηρικά, ναι. Όντως,
13: τα νεύρα εκεί.
14: Τα νεύρα, γιατί ήταν και η ένταση από όλο το παιχνίδι, διότι οι Αργεντίνοι το ξεκίνησαν από το πρώτο δευτερόλεπτο, άρχισαν και βαρούσαν στο ψαχνό χτυπήματα εκτός φάσης στα ψιλοίπουλα, αυτά που δεν περνάνε κάτω από τα ραντάρ, να το πω έτσι, ξέρεις, που δεν τα πιάνει το VAR, και βγήκε όλη η ένταση, όλα τα νεύρα στο τέλος. Κάτι είπε νομίζω ο Μπάρκο, είναι το αριστερό μπακ της Εθνικής Αργεντινής, στον Μπέλιγχαμ την ώρα που πήγε να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του. Έφαγε και γύρισε ο Μπέλιγχαμ
13: και Μπέλιγχαμ με Μέση και εκεί ένα τέταρτο.
14: Αυτό νομίζω ήταν την ώρα του αγώνα, αν δεν κάνω λάθος, που εντάξει, στον αγώνα σηκώνονται, μετά τα δώσαν τα χέρια. Εντάξει. Υπήρξε και η υπόκληση του Χάρι Κέιν στον Λίονελ Μέση με μια μεγάλη αγκαλιά στο φινάλε του της αναμέτρησης.
13: Και τώρα για Αργεντινή Ισπανία.
14: Ακριβώς,
13: Κυριακή.
14: Ναι, την Κυριακή στις 10, ο Μέση απέναντι στην αγαπημένη του Ισπανία, διότι μην ξεχνάμε ότι η Ισπανία του έδωσε την ευκαιρία να γίνει ο ποδοσφαιριστής που είναι.
13: Σε ευχαριστώ, Θανάση.
14: Καλή συνέχεια.
15: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
16: Τι έχουμε?
15: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
17: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων, παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Έστη Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλή νοτιλαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έρση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερ.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
10: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
11: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
12: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
11: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
12: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
13: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
14: Bella FM.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Πέλα FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
2: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30.
3: Παραδοθήκα σε σένα.
2: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Πέλα FM.
8: Ωραία μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας

0: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένας

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Bella FM

0: FM. Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή η προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
0: Πέλα FM.
1: Ραδιο.
6: Like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
7: like στη μουσική.
6: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας φιλαράκι μου, πέμπτη φιλαράκι μου. Είπα φιλαράκια μου παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Τα σαρδάμ ξεκίνησαν με το που ξεκίνησε η εκπομπή μας like στη μουσική. Λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα δυναμικά. Χαμόγελο, χαμόγελο, αισιοδοξία. Και πάμε παιδιά να ακούσουμε μουσικάρες.

Γεωργούλη, τον ρώτησαν παιδιά οι δημοσιογράφοι αν θα έφαζε υποψηφιότητα με κάποιο κόμμα και είπε όχι, δεν νομίζει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.

0: Like στη μουσική.
1: Αν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Bella FM.
6: Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες το καλοκαίρι. Λοιπόν, ποια ζώδια θα ξεκουραστούν περισσότερο τον Αύγουστο? Ζυγός, τοξότης κρυός και...

αγαπημένα ζώδια και ατάκες στο καλοκαίρι. Λοιπόν, υπάρχουν και οι μέρες που ξυπνάς και όλα μοιάζουν πιο όμορφα από ποτέ. Λένε παιδιά, δίδυμος, καρκίνος, ζυγός, τοξότης, υδροχός και ηχθύς.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ωραία έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: σοκολασμένα.
1: Έρχεται, παιδιά, σύντομα στις οθόνες, στον κινηματογράφο. Η ζωή της Σωτηρίας Μπέλου γίνεται τηλεοπτική σειρά. Α, τηλεοπτική σειρά, παιδιά, ναι. Και να δούμε, παιδιά, ποια ηθοποιός θα την υποδηθεί.

0: τέλος και για σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Αύριο πάλι μαζί, να μου προσέχετε. Σας περιμένω αύριο. Συντονιστείτε. Γεια σας.
1: Έλα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Bella FM

συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Bella FM στους 103,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Bella

0: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί,
2: μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9.30.
3: Παραδοθήκα σε σένα.
2: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Πέλα FM

ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Bella FM.

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε.

σφράγισα. Όχι πως έχω κατά νου να αποδράσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα. Τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω. Ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα. Αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

όλα όπως τα άφησες είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνει.